πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο

Ζήσα πολλά αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

Λέξεις βρες μου, κάνε κάτι για να ζεσταθώ. Στις σιωπές σου δεν χωράω, ούτε να σταθώ. Μια μακραίνεις και τρομάζω να σ' ονειρευτώ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
6: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
6: βαψίματα,
3: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
6: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
7: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: Ευρώπη συνεχίζει να πλήττει χώρες της γυραιάς Ηπείρου. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλιτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό που επικράτησε πριν από λίγο με 2-0 του Εκουαδόρ. Νωρίτερα η Γαλλία απέκλεισε με 3-0 τη Σουηδία και η Νορβηγία κέρδισε με 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία-Παραγουάη, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα επιρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μ' αρέσει που βάζεις έτσι αυτά τα αισθησιακά, το Νατάλο. Είναι και η ώρα τέτοια. Κάτι. Ο ήλιος, ηλιόλουστος. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όσοι είσαστε στον Κηφισό, ακούστε. Ο άγνωστος οδηγός που είναι στον Κηφισό ακούει αυτό το τραγουδάκι. Για δώσε βελούδινη φωνή. Δώσε βελούδινη φωνή. Τώρα το αιών ενών, μην το πάρετε τις μετρητής εσείς που είστε εκεί στον Κηφισό, αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν πολύ προχωράει το πράγμα. Και δεν πολύ προχωράει το πράγμα διότι αυτό το οποίο βλέπω στο χάρτη είναι ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τα πανέμορφα Σεπόλια. Πρέπει να σου πω ότι αγαπάω εγώ αυτή την περιοχή πάρα πολύ. Στα Σεπόλια πρώτα απ' όλα να ξέρεις μπορείς να βρεις τα πάντα. Τα πάντα. Και τα κοάλα, αλλά τα πάντα σίγουρα. Ξεκινάει λοιπόν αυτό το μποτιλιάρισμα από το συγκεκριμένο σημείο, λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου, και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και την Αχαρνών. Βοήθειά σας, ψυχραιμία, καλό μήνα. Εκεί που είσαστε σταματημένοι, κοιτάξτε δεξιά σας, κοιτάξτε αριστερά σας. Όλο και κάτι όμορφο μπορεί να δείτε. Δεν ξέρετε ποτέ πού και σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο μπορεί να σας χτυπήσει ο έρωτας την πόρτα. Στην προκειμένη περίπτωση το παράθυρο. Ναι, τώρα φαντάζεσαι να έχεις εσύ όρεξη να κάνεις φλερτ, να είναι η άλλη μετά να βγάζει καπνούς, να κοιτάει το ρολόι, θα καθυστερήσω πάλι και εσύ να ανοίξεις το παράθυρο και να σου πεις «Καλημέρα σας». Εσένα η αντίδρασή σου ποια θα ήταν?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Έτσι με χαμόγελο ένας ωραίος τύπος να ανοίξει το παράθυρο και να σου πει καλημέρα σας. Ακούω Real FM. Και εσύ να είσαι όπως είναι η Στεφανία κάθε φορά, με το τηλέφωνο στο χέρι,
1: δεν
0: με μηνύματα.
1: Πού ρε εσύ?
0: Όχι στο αυτοκίνητο, λέμε τώρα ρε παιδί μου. Συνήθως στην καθημερινότητά σου, δηλαδή περπατάς, ας πούμε, και είσαι με το τηλέφωνο.
1: Ναι, μιλάς, αυτό είναι αλήθεια.
0: Από εδώ, από εκεί. Να μην μπορεί να έχει, να το θέσω διαφορετικά, να μην μπορεί να έχει το κινητό στα χέρια τη διότι οδηγεί. Να είναι μέσα στα νεύρα και να πει καλημέρα σας, τι κάνετε.
1: Λοιπόν.
0: Τι θα γυρίσει και να το πεις?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Βιάζομαι.
0: Λοιπόν. Απλά λιτάκια περίπου.
1: Πίζω τώρα. Λοιπόν.
0: Πίζει και η κάθοδος του Κηφισού, ναι, πρέπει να σου πω. Είναι τα πράγματα δύσκολα και εκεί. Αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό, το μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει δυστυχώς μέχρι και τον κόβο της Ρενό. Για αρκετά μεγάλο μήκος θα πάτε ολίγον τη χαλαρά, και δυστυχώς αμέσως μετά το ύψος των Αγίων, με συγχωρείτε, Αναργύρων, μισό λεπτάκι να δω ποιος δρόμος είναι εδώ. Δεν μπορώ να δω ποιος δρόμος είναι εδώ. Εκεί ξεκινάει ένα άλλο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι και τη Βικέλα. Σε κάθε περίπτωση θέλει προσοχή, σε κάθε περίπτωση θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, κλασικά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχουν δίκιο τελικά μερικοί ακροατές. Μήπως να βάζαμε να ηχογραφούμε ένα τη Δευτέρα και να το πατάμε play out και τις επόμενες ημέρες, γιατί η εικόνα πάνω κάτω είναι η ίδια. Προσοχή και υπομονή και στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στην περιφερειακή του Καρέα, παρακαλώ.
1: Okay, ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουμε και μια εξέλιξη στο Μουντιάλ. Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0 ολοκληρώθηκε. Θα μας τα πει ο Δημήτρης Σταυρακάκης σε πολύ λίγο. Πέρασε στους 16 το Μεξικό. Λοιπόν, και νομίζω ότι περιμένει να μάθει και τον αντίπαλό του για την επόμενη φάση. Οπότε από εδώ και πέρα δεν το ξέρουμε, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ακόμα.
0: Όπως μας ενημερώνουμε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Κούρτη για τα μηνύματα που μας φέρατε από το τηλεφωνικό κέντρο. Από Αγία Παρασκευή προς Σπάτα, κάτω από τη γέφυρα του Σταυρού, προς το τέλος της γέφυρας, έχει πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο. Θέλει μεγάλη προσοχή από τους οδηγούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να το ακούσουν βεβαίως οι αρχές. Φαντάζομαι ότι έχουν ειδοποιηθεί, αλλά με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να επιληφθείτε επί του θέματος, παρακαλώ, και οι οδηγοί που βρίσκεστε στην περιοχή με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κύριος Λάμπρος από την Αύπακτο, καλό μήνα με υγεία, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό καλοκαίρι και μακριά από φωτιές, θα πω εγώ. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Δώστε χαμόγελο, δώστε κέφι, δώστε ενημέρωση, δώστε θετική ενέργεια. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο. Περιμένοντας κάθε πρωινό να σας ακούσω με εκτίμηση, ο Λεωνάρδος. Πολύ ωραίο μηνυματάκι, σε ευχαριστούμε πολύ Λεωνάρδο μου.
1: Λοιπόν.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Θα
0: σωστό.
1: Πάμε στα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο για να πάμε και κάνουμε και τη βόλτα στα περίπτερα.
1: Θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο Φυσικό Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν έχουμε το το φωνικός κουρέας της Οδού Φλίτ. Σωστά το. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθυλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical, πρωταγωνιστές Τζόνι Ντεπ και Χελένα Μπόναμ Κάρτερ.
0: Ναι. Θα πάρω τη Μαρία και θα πάμε. Θέλεις να έρθεις? Ναι, να πάμε. Θα σε κεράσω και popcorn.
1: Ωραία.
0: Α, είναι δωρεάν το popcorn.
1: Ωραία.
0: Όλα δωρεάν τα έχει.
1: Πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Εταιριάρα, εταιριάρα πραγματικά. Θέλεις να κάνουμε βολτίτσα στα περίπτερα όλης της χώρας?
1: Να πάμε, ναι.
0: Να πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει λοιπόν οι εφημερίδες αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε όπως κάθε φορά από την Contra News. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη, είναι το κεντρικό της θέμα. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Μάλιστα, ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Κόντρα. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος σε πολυκατοικίες απετράλωνα. Τα κρίσιμα ερωτήματα είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Αυτό το οποίο μας έλεγε νωρίτερα ο Θεοδόσης. Ναι. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Να τα συζητήσουμε
1: βεβαίως.
0: Μετά στον άπλετο χρόνο που μας
1: απομένει. Άπλετος. Λοιπόν, απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? Πρώτου 1970 μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. 2.000.000 λέει 867.948 κτίρια ηλικίες 40 ετών και άνω. Μάλιστα. Τα νέα σενάρια για πρόωρες εκλογές, η διάψευση και ένα παραθυράκι. Επίσης, το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, δύο μήνες μετά.
0: Πολύ συγκινητικό,
1: πολύ
0: πραγματικά,
1: συγκινητικό, πάρα πολύ συγκινητικό. Πραγματικά βίντεο, όντως. Λοιπόν, πόσοι άκτορ γίνεται ο υπερπαίκτης στην κυκλική οικονομία και αύξηση κεφαλαίου 658 εκατομμύρια ευρώ από τη Γέκτερν είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας απογευματινή.
0: Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας σιδερένιος ο κύριος Μιλωνάκης. Πραγματικά έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη και την κέρδισε. Αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, ειδικά όταν πρόκειται για θέμα υγείας. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε με την δημοκρατία. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα, έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 2023-2025. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών για τα πολιτικά κόμματα, για τη δικαιοσύνη, για τη δημόσια διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, το κοινοβούλιο και τα μέσα ενημέρωσης. Πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη έρευνα. Παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε: «Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή». Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Επίσης, έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. Επίσης, δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Και έχει δηλώσει πολιτικού μηχανικού το σημείο κλειδί, λέει, στην προσωρινή αντιστήριξη. Ακόμη, Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Και πετυχημένο το μοντέλο ΑΔΕ, πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων.
0: Προχωράμε στην εφημερίδα Εστία. Σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το καπέλο πάνω από τον τίτλο. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028, εναλλακτικά έκτακτη εισφορά αντί του 2035. Υπέρ των τραπεζών και ο Παύλος Μαρινάκης είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηθή.
0: Μάλιστα.
1: Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Θα εμφανιστούν πουθενά τα βόδια, δεν θα εμφανιστούν.
1: Πώς...
0: Εμφανίστηκαν.
1: Λοιπόν.
0: Μεταβοηθή μιλάω, μην κοιτάς περίεργα.
1: Πώς στήθηκε η κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και... όμως χαριών.
0: Πλαστές γεννήσεις...
1: Δεν μπορώ, εσύ, δεν γίνεται.
0: Πλαστές γεννήσεις βοδιών.
1: Αν ίσια τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξησε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηθών. Θα ήταν η πρώτη στην παραγωγή κογκινού κρέατος. Φαντάζομαι. Ένα
0: ότι...
1: χάρτη ξαναβγάζω.
0: Είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε πρώτοι σε παραγωγή.
1: Λοιπόν, πετράλωνα όπως το 99, ρίχτερα συνειδησίας, χωρίς μέτρα αντιστήριξη διπλανή οικοδομή, ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες τα ίδια πρόσωπα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η φωτιά. Λοιπόν, επίσης ασφαλιστικά ταμεία ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου. Συνήγορος πολίτη κριτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Και ευρωβαρόμετρο νέα προτείνει να λάβει το 60% για ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή, Ακαδημία για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων είναι το θέμα της Καθημερινής. Το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο και πολύ ωραία, πολύ όμορφη, εντυπωσιακή φωτογραφία με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικανού τραγουδοποιού John Legend. Μάλιστα. Οι πέντε λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας: έλεγχοι σε επιχειρήσεις. Αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύθηκαν οι ανισότητες. Πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο, το βίντεο που έκαψε την 57χρονη Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερία, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστα τη Κωνσταντοπούλου, γράφει η εφημερίδα Μανιφέστο. Επίσης, ξέσπασμα στα μάτια πουλί για το σύστημα συσσαγωγικά της κυβέρνησης Τσίπρα. Ανάδειξα 10 χρόνια σε εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σχέδιο ασπίδα στα drones σκάβουν τα νησιά. Είναι το κεντρικό θέμα. Γιατί έπεσε σαν χάρτινο πύργο, κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Βλέπουμε ασφαλώς όλες οι εφημερίδες.
1: Όλες.
0: Έχουν χτύπημα στο πρωτοσέλιδό τους για τα Πετράλωνα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο Ιχέξδ. Έλα, θα το πω κάποια στιγμή. Ιχέξεθ.
1: Ούτε εγώ μπορώ να το πω.
0: Στην Αθήνα.
1: Να ξέρεις.
0: Υπάρχει ένα ζητηματάκι εκεί, γι' αυτό σε λίγο θα συνομιλήσουμε και με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες. Διότι Κάγια Κάλλας. Διεύρυνση, Τουρκία, εκεί λίγο δεν μας τα λένε καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα. Όχι, εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε με τον Βαγγέλη πρωτόθεως. Αυτά μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Λοιπόν, ριζοσπάστης. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιπεριληστιακή κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος στο Βίτσι. Και επίσκεψη Δημήτρη Κουτσούμπα στο Χαλάνδρε. Του ΚΚΕ σταθερά δίπλα σε αυτοαπασχολούμενους και βενάντε στη φορολογία και την οικονομική ασφυξία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Έγκλημα. Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες πανικού σε γειτονιά των κάτω Πετραλώνων. Όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας με την ΕΜΑΚ να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες ενίκων και γειτόνων. Ό,τι και να πούμε, επαναλαμβάνω, είναι λίγο. Η Εσπρέσο τσάκωσε στη Σκιάθο την Γκέιτ Χάντσον με ένα τοσοδούλι μπικίνι. Μάλιστα, πλούσιο φωτορεπορτάζ στις σελίδες 14 και 15, κυρία Κασίμη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά από την Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Προτεκτοράτο. Α, δεν μπορώ, αυτά πρέπει να τα περιγράψω. Yeah. Εσείς θα ψηφίσετε σε εκλογές, άλλοι θα βγάλουν πρωθυπουργό. Προτεκτοράτο γράφει και έχει την Κίμπερλι Γκυλφόιλ με μια κορδέλα και γράφει πριγκίπισσα.
0: Ναι.
1: Και έχει τον Λοιπόν, μάλιστα, γιατί Σαμαράς και Τσίπρας έσπευσαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Kimberly Guilfoyle. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Και πάμε στην πολιτικά. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο, το ύπουλο σχέδιο του Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατηγικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Με αυτές τις εφημερίδες, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί, σε αυτά τα περίπτερα, μπορείτε να τις βρείτε αυτές τις εφημερίδες. Να αγοράζετε εφημερίδες και ασφαλώς κάθε Κυριακή να αγοράζετε Real News, παρακαλώ, για να μην έχουμε θεματάκια. Όλες αυτές οι εφημερίδες σας βρίσκεται στα περίπτερα, εκτός της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Καλημέρα, Ηλία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Καλημέρα και σε σένα, Στέλιο. Καλημέρα, Άρη. Δεν ξέρω, ειλικρινά πολύ όμως θα ήθελα να γνωρίζω τι ακριβώς και αν μη τι άλλο και τη συνταγή. Καλημέρα Παναγιώτη, τα μέτρα ασφαλείας εάν τηρήθηκαν δεν είναι θέμα της οικοδομικής άδειας, μας αναφέρει ο Πάνος. Το σύστημα γενικότερα από κάπου μπάζει, έχω την αίσθηση, και με αυτά τα οποία μας έδωσε ως ρεπορτάζ ο Θεοδόσης. Ο Νίκος, ωραία Παπαδάκη, λέει καλημέρα. Εννοείται ότι φταίει η κυβέρνηση. Άλλωστε για όλα αυτή φταίει, έτσι δεν είναι? Νίκο μου, άκουσα να δεις. Ασφαλώς και η διακυβέρνηση της χώρας γίνεται από μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτικών που έχουν ασφαλώς εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πήγε, δεν βρήκε την πόρτα ανοιχτή και μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ελληνικός λαός τον έχει εκλέξει για να είναι πρωθυπουργός της χώρας. Όταν όμως συμβαίνουν πράγματα, όταν ένα κόμμα βρίσκεται 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας και εξακολουθούν να συμβαίνουν πράγματα αρνητικά για τους πολίτες, ασφαλώς κοιτάς προς την πλευρά της κυβέρνησης, της πολιτείας. Αυτή είναι η πολιτεία με όμικρον γιώτα. Προς τα που θα κοιτάξεις? Σε κάθε περίπτωση, ναι, το θέμα της ακρίβειας είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και το λέω με πολύ ευγενικούς όρους το ενοχλητικό. Κυρία Κασίμη.
1: Κυρία Κασίμη, ο κύριος Ρίζος. Κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος, ειδικεύεται σε θέματα εργασιακά και κοινωνικής ασφάλισης. Δεν τον έχουμε.
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Δεν σε πιστεύω. Λοιπόν, λοιπόν, έπεσε η γραμμή, κυρία Κούρτη.
0: Κυρία Κούρτη, να ξανασηκώσουμε την γραμμή.
1: Είχαν και τα νέα χθες ένα ενδιαφέρον θέμα. Θυμάσαι με την τετράημερη εργασία και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από που ξεκινάει η εφαρμογή της. Από τον Σπύρο Παπαδάκη θα ξεκινήσει, αλλά θα
0: πιστεύω. Η εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Ναι, εγώ ούτως ή άλλως είμαι φαν της τετραήμερης. Επί του πρακτέου κιόλας εγώ το αποκλείω.
1: Τον έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Μα τι θα γίνει, έχω αγωνία. Πότε θα το εφαρμόσουμε στον Παπαδάκη αυτό?
0: Ναι. Ούτως ή άλλως και 26 πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλιστα, καταπληκτικά. Άρα μετά το διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Τον έχουμε
0: διάλειμμα.
1: Τον κύριο Ρίζο.
0: Όχι.
1: Τι σε έχει συμβεί τώρα, δηλαδή, ποιο μα έχει ματιάσει?
0: Να σε ρωτήσω κάτι, πόσε φορέ θα ρωτήσει? Θα ενημερώσει ο άνθρωπο ότι τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Προς το παρόν δεν τον έχουμε. Πέρυσι την ίδια περίοδο, γράφει ο Πάνος, αρκετά μπλε τιμολόγια προσφέρονταν ακόμα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω γρή από αυτά τα οποία γράφεις, Πάνο μου.
1: Το τραγουδάκι δεν έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Όχι, όχι.

0: Αχαρνάει. Αχαρνάει. Ναι. Τι θέλεις να ρωτήσεις, αν τον έχουμε. Όχι, αυτό είναι. Τον έχουμε τον κύριο Ρίσο. Πάλι θέλεις να κάνεις ερώτηση, βγαίνει έξω. Αφού βγαίνει έξω, εγώ έχω να σας πω κάτι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είναι η αγγλική εκδοχή του λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και οτιδήποτε. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, Στεφανία μου, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Ρίζο. Ο κύριος Ρίζο, γιατί έπεσε νωρίτερα η γραμμή. Ναι. Κύριε Ρίζο.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ρίζο. Χαιρόμαστε που σας έχουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ωραία. Επειδή θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, γιατί έπεσε η γραμμή και αργήσαμε και με τα πρωτοσέλιδα, να κάνουμε μια εισαγωγή για αυτό που λέγαμε για με ένα λεπτό για την τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού θα ξεκινήσει η εφαρμογή, γιατί ενδιαφέρει και το Σπύρο Παπαδάκη δηλαδή γι' αυτό. Και θα πάμε σε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τη ζήτηση μετά. Για πείτε μας.
2: Είχαμε χθες ένα πρωτοσέλιδο στα νέα και έχουμε μια εφαρμογή ενός μοντέλου που συνδυαστικού που συνδυάζει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το μοντέλο διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Και θα δούμε από εθελοντική βάση στον ΟΤΕ να ξεκινάει το μοντέλο της τετραήμερης εργασίας, δηλαδή το να αυξηθούν οι ώρες ασφάλισης για 4 ημέρες από 8 σε 10, να παραμείνουν εβδομαδιαίως στις 40, αλλά να κερδιθεί μία ημέρα ξεκούρασης, δηλαδή να είναι 4 ημέρες εργασίας και 3 ημέρες ξεκούρασης. Αυτό το μοντέλο ξεκινάει πιλωτικά άμεσα από τον ΟΤΕ, εθελοντικά με υποβολή αίτησης από τον εργαζόμενο και θα δούμε πώς θα προχωρήσει γενικά για να δούμε αν τελικά θα δουλέψουν αυτού του είδους οι συνδυαστικές εφαρμογές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με το μοντέλο το νομικό, με τις διατάξεις της διευθέτησης του χρόνου εργασίας που έχουν ήδη ψηφιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν πάρα πολλές απορίες όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας αυτού του συστήματος. Θα πάμε όμως, θα μας επιτρέψετε να πάμε αυτό το οποίο προανήγγειλε η Στεφανία σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και σε ειδήσεις, σε τίτλους.
1: Και επανερχόμαστε.
0: Και επανερχόμαστε.
3: Real FM.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
3: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
14: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ αγάπη μου! Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 22730-95600
19: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι.
20: Στα χείλη.
21: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε.
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
23: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
25: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
1: Γιατί το διακόψαμε τον κύριο Ρίζα.
2: Είναι ένα καινούριο μοντέλο το οποίο θα το δούμε σε εφαρμογή. Δηλαδή προβλέπεται πλέον, προβλεπόταν μέσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκε ότι θα μπορεί να εφαρμόζεται πιλωτικά οποιοδήποτε πρόγραμμα αλλαγής του τρόπου εργασίας. Και για πρώτη φορά βλέπουν με ένα συνδυασμό των θεμάτων τα οποία έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαδότη και εργαζόμενου και του νέου τρόπου διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Αυτό το μοντέλο δεν έχει, είναι διαφορετικό από αυτό που συζητάγαμε αρχές Μαΐου και υπήρχε η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία, γιατί εδώ έχουμε τις ίδιες ώρες εργασίας. Δεν αλλάζουν οι ώρες εργασίας.
1: Okay.
2: Δεν πέφτουν από 40 στις 35 ή στις 32. Θα είναι 40 ώρες εβδομαδίως, 10 ώρες ημερησίως. και 4 ημέρες εργασίας, που σημαίνει ότι κερδίζεται μία ημέρα ξεκούραση.
1: Από πού θα ξεκινήσει πιλωτικά, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα από διάφορους. Ο Σταύρος λέει ότι θα πάει και στα σούπερ μάρκετ σε τετραήμερες.
2: Πιλωτικά ξεκινάει, ούτε το ξεκινάει αυτή τη στιγμή πιλωτικά, στα τμήματα HR και IT και μαζί διάφορων άλλων ειδών μοντέλα διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Θα δίνει τη δυνατότητα κάποιος να μπορεί να εργάζεται λιγότερες ώρες μία ημέρα και τις αναπληρώνει μία άλλη, έτσι ώστε να έχει δυνατότητα να καλύπτει ανάγκες προσωπικές ή οικογενειακές εντός της εβδομάδος. Συνδυασμός τηλεεργασίας και εργασίας από κοντά στο χώρο εργασίας και ούτω καθεξής.
0: Αυτό έχει εφαρμοστεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Ρίζο? Λειτουργεί δηλαδή ως... Αυτό έχει εφαρμοστεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Ρίζο? Λειτουργεί...

0: Κύριε Ρίζο, μιλήστε μας λίγο για τις 72 δόσεις. Ψηφίστηκε, έτσι.
1: Περιμένουμε την υπουργική απόφαση και την πλατφόρμα στην οποία θα εισέρχονται οι οφειλέτες, έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές στην αρχή που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/2023 και κατόπιν σε δεύτερη φάση για τις οφειλές που έχουν από 1/1/2024 και έπειτα. Ελπίζουμε να είναι άμεση η διαδικασία, να μην απαιτεί πολλά δικαιολογητικά κλπ. Και γραφειοκρατικές αγγυλώσεις για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και άμεσα η σχετική ρύθμιση από τους ενδιαφερόμενους.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
2: Επειδή δεν έχουμε χρόνο τώρα, τα έχω κρατήσει όμως. Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε και για την επαγγελματική ασφάλιση, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα το αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα μαζί με τις ερωτήσεις. Λέει απλώς ο Κώστας, κύριε Ρίζο, τις 4. Πόσες ώρες θα δουλεύουν, ναι.
0: 10 ώρες, ναι. Όχι 12.
2: Όχι
0: 12 ώρες. 4-12 πάει 4-10, 40, 4-12 πάει 52.
1: Το χρονικό όριο της εβδομάδας είναι πενθήμερο 8 ώρες, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα. Θα γίνει τετραήμερο 10 ώρες, δηλαδή 40 ώρες την εβδομάδα.
2: Μάλιστα.
0: Άντε να δούμε. Άντε. Έχει το ενδιαφέρον του, η αλήθεια είναι, να δούμε κατά πόσο θα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε
0: καλά.

0: Καλημέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Μας στέλνει τις ευχές του. Καλό μήνα σε όλους. Να έχουμε έναν όμορφο μήνα. Έναν όμορφο μήνα γενικότερα και να είναι καλό και όμορφο το καλοκαίρι. Στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Αβραάμ. Να είσαι εγκλωβισμένος, λέει, στον Κηφισό. Να έχεις πέσει ήδη σε 10 λακκούβες. Να ακούς πως ένα στα 3 πρατήρια σε κλέβει. Ένα στα 4.
1: Ένα στα 3-4, ναι.
0: Ναι, ένα στα 3-4. Και να αργούν ακόμη οι διακοπές. Άντε και καλό μήνα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Άρα λοιπόν, Αβραάμ, το ασφαλούς κάνεις το.
1: Καταρχάς, ο Αβραάμ για να είναι στην Κηφισό, είναι στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Πρώτον.
0: Ναι, στέλνει καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τώρα, έχω μπερδευτεί.
1: Πώς είναι και στην Ακούβα στο Κηφισό, τι συμβαίνει.
0: Στεφανία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί
0: είμαστε στον 21ο αιώνα. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού.
1: Είναι επίσης σίγουρο ότι βρίσκεται στο Κηφισό, γιατί δεν έχει, είναι κάπου κολλημένο στην κίνηση, δεν έχει στείλει μήνυμα για τα της ειδικότητάς του, τα μηχανολογικά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε κάπου είναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς, κυρία Κασίμη και Τζβελικίδη, όλους τους πάντες, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και σας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Όλα αυτά είναι δωρεάν, παρακαλώ. Αυτό το Σάββατο στις 4 Εβδόμου, ψάχνοντας το Nemo, Finding Nemo κατά το αγγλικό. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Βαγγέλη τον Αρετέο αύριο, για να μας πει τα της Κάγια Κάλλας και της Τουρκίας, διότι σήμερα, εντάξει, τα έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Είμαστε φοβεροί και τρομεροί όσον αφορά στη διαχείριση του χρόνου.
1: Ναι. Να πούμε ένα μήνυμα απλώς της Μαριλένας από την Κέρκυρα. Για ακόμα μία μέρα, λέει, χωρίς νερό το κέντρο και τα πράσινα της πόλης. Η Κέρκυρα του πολιτισμού και της UNESCO, η Κέρκυρα από το κράτος Αρμέγια, σταμάτα χρόνια τώρα και δεν δίνει τίποτα καταραίει. Πίσω τίποτα καταραίει. Με 38 βαθμούς. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να σε ακούσει αυτή που πρέπει να ακούσουν.
0: Να ακούσουν αυτοί που πρέπει να ακούσουν.
1: Λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως έχει και κορυφαίους υπουργούς η Κέρκυρα.
1: Λοιπόν.
0: Να τα ακούσουν αυτά. Γίνεται πανικός από τα μηνυματάκια σας. Η αλήθεια είναι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Πάρτε το πάνω σας, κύριε Τζβελικίδη, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα.

0: κατά το κύμα αγορές όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: τέτοιο γκολ που έφαγα, τέτοιο γκολ που μου έβαλε η Κασίμη, σου μιλάω ειλικρινά. Αν δεν είχαμε τον καλεσμένο μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα έφευγα από τώρα. Πραγματικά. Δηλαδή.
1: Κατά λάθος.
0: Κύριε Αδριανέ, να ξέρετε, εσείς με σώσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και παπαδάκι.
0: Καλό μήνα.
2: Κυρία Κασίμη, καλό μήνα. Καλημέρα στους ακροατές και στα ακροατρίες σας.
0: Ο υφυπουργός Ερωτικής Ανάπτυξης είναι κοντά μας, ο κύριος Γιάννης Αδριανός.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο, παρακαλώ, από το λαγοκέφαλο, γιατί ρωτάει.
0: Από το λαγοκέφαλο θέλει.
1: Ναι, ρωτάει πολλοί κόσμος.
2: Το λαγοκέφαλο τον έχουμε πει.
0: Τον έχετε επικηρύξει.
2: Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει μια πιλωτική δράση, όπως έχουμε πει, στοχευμένη. Είναι να ξεκινάει από ότι περιλαμβάνει την περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το κονδύλι είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Αλιείας Θάλασσας και Υδατοκαλλιέργειας και βεβαίως είναι 5,33 ευρώ η αποζημίωση για κάθε κιλό για τους επαγγελματίες αλιείς. Αλλά το σημαντικότερο είναι οι πληρωμές που έγιναν, κύριε Παπαδάκη.
1: Αυτό θα συζητήσουμε. Απλώς είπαμε για να μην.
2: Για να πάει για τον λαγοκέφαλο. Πάντως υπάρχει αυτή η δράση, η πιλωτική, η οποία ανάλογα με την ανάλυση των επιχειρησιακών δεδομένων και των επιστημονικών δεδομένων μετά την πιλωτική δράση, θα κοιτάξουμε, θα δούμε την επέκταση και πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική η λύση, δηλαδή, σε αυτό το πρόβλημα. Το οποίο βεβαίως δεν είναι εύκολη, γιατί είναι ένα ζωντανός οργανισμός, μετακινείται. Όπου υπάρχει όμως υπερπληθυσμός και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα συγκεκριμένα, γι' αυτό ξεκινάμε λοιπόν βασικά από την περιφέρεια της Κρήτης. Και βεβαίως θα εμπλέκονται και την Νότιο Αιγαίο, θα εμπλακούν και οι περιφέρειες, γιατί όπως έχουμε πει, είναι ένα τοξικό είδος, ξενικό, έτσι, εισβολέας, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στους επαγγελματίες αλίες, καταστρέφοντας τα εργαλεία τους, τα αλιεύματά τους. Και οφείλουμε λοιπόν να στηρίξουμε και τους αλίες, αλλά και βεβαίως να ενθαρρύνουμε την αλίευση. Θέλει όμως μια διαδικασία μεταφοράς, συλλογής μεταφοράς και καύσης μετά. Γι' αυτό θα εμπλέκονται και οι περιφέρειες. Επειδή λόγω της τοξικότητας πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη διαδικασία μεταφοράς, όπως είπα, αποθήκευσης, ψήξης και μετά καταστροφής που είναι σε κλίβανο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στους αγροτοκτηνοτρόφους. 617 εκατομμύρια, κύριε Αδριανέ, για 1.100.000 αγροτοκτηνοτρόφους. Έχει ξεκινήσει η καταβολή?
2: Όχι, ολοκληρώθηκε αυτή.
0: Ολοκληρώθηκε. Τα έχουν πάρει τα χρήματα δηλαδή.
2: Βεβαίως, και έχουν δει στους λογαριασμούς τους πλέον όλες αυτές τις πιστώσεις που πραγματικά, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη, αποδεικνύεται η πιο ποιοτική, η πιο αξιόπιστη και η πιο στοχευμένη, έτσι, σε πραγματικούς δικαιούχους πληρωμή. Και αυτό το αποτέλεσμα
0: είναι η πρώτη πληρωμή μέσω ΑΔΕ.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό
2: ήθελα να πω λοιπόν, ότι μας δικαιώνει λοιπόν και δικαιώνει την επιλογή μας να περάσουμε στο νέο σύστημα πληρωμών. Και αρχίζει και αποδίδει αυτό, και αυτή ήταν η κατεύθυνση και του Πρωθυπουργού και όλη η πολιτική ηγεσία, ο κ. Σκινάς, ο κ. Πιτσιλής με τους συνεργάτες του, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και βεβαίως και η Γενική Γραμματέας, θέλω να το επισημάνω, η κυρία Ζέρβα, έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και όλοι, και άλλοι γενικές γραμματείς και η πολιτική ηγεσία, όλοι λοιπόν, μια ομάδα και υπό το συντονισμό κατευθύνει καταρχήν του Πρωθυπουργού και τον συντονισμό του Χατζηδάκη, του Κωστή, του Αντιπροέδρου, έγιναν αυτές οι πληρωμές, οι οποίες, όπως είπα, είναι και στοχευμένες,
1: ναι,
2: και δίκαιες και είναι πραγματικά πολύ καλές για την στήριξη των αγροτών μας. Γιατί
1: πληρώθηκαν όλοι, κύριε Αδριανέ, γιατί διαβάζω κάποια παράπονα σε διάφορες περιοχές. Ότι κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου, ότι κάποιοι πήραν λήψα ποσά, ότι έγιναν κρατήσεις μέρους χρημάτων.
2: Αν έχεις οφειλές, είναι λογικό να υπάρχουν κρατήσεις.
1: Πληρώθηκαν όλοι που έπρεπε.
2: Λοιπόν, θα σας πω. Έχουν πληρωθεί ο μεγαλύτερος αριθμός των δικαιούχων, Από εκεί πέρα, όταν, αν υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν ακόμα λυθεί, ενώ δώσαμε τις δυνατότητες και για το monitoring που έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά αν κάνετε ρεπορτάζ ακόμα και από τους συνδικαλιστές ή από τους ανθρώπους που είχαν βγει και στα μπλόκα, θα δείτε ότι αυτή η πληρωμή είναι η καλύτερη και είναι πραγματικά και δικαιότερη. Και όπου υπάρχουν προβλήματα όμως, κυρία Κασίμη mm-hmm. και κύριε Παπαδάκη, θα τα αντιμετωπίσουμε, mm-hmm. Θα δούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα, πού δεν λύθηκαν. Είναι μια μεταβατική ακόμα περίοδος. Ο πυλώνας 1, δηλαδή, τον πυλώνα 1 τον πληρώσαμε τις οφειλές βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξαγγείλει ο κ. Σκηνάς και ο κ. Πιτσιλής πριν από καιρό. Και βεβαίως περισσότερα χρήματα από τα αρχικά που είχαμε ανακοινώσει. Υπήρχε αυτή η διαχείριση σωστή, η έλεγχη διασταυρωτική, ώστε τα χρήματα να πάνε στους πραγματικά δικαιούς και δικαιωνόμαστε, γιατί ναι. λέγαμε ότι ο άνθρωπος που παράγει και μοχθεί δεν έχει να φοβηθεί από τους ελέγχους, μόνο να κερδίσει και θα παίρνουν τα χρήματα που τους αναλογούν, που δικαιούνται.
1: Ναι, πάντως αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, δεν έχετε στοιχεία για το πόσοι έμειναν εκτός ενίσχυσης.
2: Θα γίνει
1: δικαιούχοι πάντα εννοούμε έτσι, για δικαιούχοι. Ναι.
2: Δικαιούχοι, όποιος έχει την αίσθηση ότι έχει και θα πάρει στους συνεργάτες ή στην τράπεζα να δει λοιπόν τι έχει γίνει, μπορεί να απευθυνθεί μετά. Προφανώς θα προχωρήσουμε και σε δικοφανείς προσφυγές, μια πλατφόρμα που έχει ανοίξει η ΑΔΕ για άλλες υποθέσεις πάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνανε διορθώσεις. Όπου υπάρχει τέλος πάντων πρόβλημα, εμείς είστε υποχρεωμένοι και αυτό κάνουμε, να το δούμε και να λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν, αρκεί να δικαιούνται και αρκεί να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι, βέβαια.
1: Okay.
2: Γιατί πραγματικά το ζητούμενο είναι και από τους ίδιους να γίνονται διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια για επιτηδίους, αλλά μόνο για τους πραγματικά δικαιούχους, φθηνοτρόφους και παραγωγούς, γεωργούς. Και πραγματικά είδαν όλοι.
1: Ναι, να κάνουμε και μια ερώτηση για τον
0: πρόεδρο. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ερώτηση. Τώρα, γιατί ήδη μας έχει κάνει ο κύριος Τζιβελεκίδης, περίμενε να βάλει τελεία ο κύριος Αντριανός. Για να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Παραδίδουμε εμείς το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Α, όχι, είναι η Κασιανή Βραχά. Ναι, ξεχάστηκα. Κασιανή, χίλια συγγνώμη. Δεν, ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Τετραήμερη.
0: Τετραήμερη εργασία. Τετραήμερη εργασία, 10 ωρίτσες. Να ρωτήσω κάτι, έχει μπόνους εάν το κάνεις αυτό με διαφορετικό τρόπο?
1: Θέλεις να σου βάλουμε σε ένα 15?
0: Τώρα το τι θέλω εγώ και το τι δεν θέλω είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Κουνάει το χεράκι. Yeah. Θυμάσαι κάτι κουκλάκια που υπήρχαν, τα βάζαμε στον μπαμπρίζ και σε κάθε λακκούβα, με το ελαττήριο, σε κάθε λακκούβα κουνάγανε τα χεράκια και το κεφάλι. Έτσι κάνει ο Τζιβελεκίδης για να φύγουμε.
1: Σαν τον Ευχούλη μου.
0: Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να ήταν. Λοιπόν, η κυρία Κασιανή Βραχά βεβαίως και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης αμέσως μετά να τους απολαύσετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
12: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
11: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
13: Διακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Real FM. Η ώρα είναι 8.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλαιο, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στο κέντρο του Πειραιά κυρίως στην Κόνωνος και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκαν στον οικισμό Λιτή και σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Τόλα, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, πρόκειται για πατέρα και γιο. Στο Ιπποκράτιο νοσηλεύεται η σύζυγος και η μητέρα των θυμάτων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανούς καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε με 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: αρχίσανε οι βουτιές. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ.
0: Καλό μήνα. Η κυρία Μαλία Κάτζου, όπως σας ενημερώσαμε από χθες, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, θα επανέλθει τη Δευτέρα κανονικά, βρίσκεται σε άδεια. Καλή ξεκούραση στο κορίτσι μας. Καλό μήνα, λοιπόν, μπήκαμε και στον Ιούλιο. Ο οποίος πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα. Από εκεί προέρχεται λοιπόν η ονομασία του. Το όνομα το έδωσε ο Αύγουστος Κέσσαρας προς τιμήν του Ιουλίου Κέσσαρα. Και μας έμεινε λοιπόν και εμάς. Πρόσεξε να δεις όμως, γιατί έχει διάφορα ονόματα, τουλάχιστον στην ελληνική λαϊκή παράδοση. Ο μήνας Ιούλιος λέγεται Αλωνάρης ή Αλωνιστής. Στα ορεινά της χώρας επίσης λέγεται και θεριστής, επειδή είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Ο θερισμός, λέει, στα ορεινά, παλαιότερα τουλάχιστον, γινότανε τον Ιούλιο αντί για τον Ιούνιο, που είναι το πιο σωστό. Οπότε λέγεται και θεριστής. Εγώ κάθε φορά που ακούω θεριστής, τι έρχεται στο μυαλό μου?
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται λοιπόν, έρχεται ο θεριστής. Ταυτόχρονα, στη Ρόδο για παράδειγμα τον λένε Φουσκομινά. Τον Ιούλιο. Ναι, γιατί λέει φουσκώνουν τα σίκα τον Ιούλιο.
1: Α,
0: οπότε τον λένε Φουσκομινά.
1: Ωραία τα σίκα.
0: Ενώ σε κάποια νησιά όπως στην Άξο και στην Χίο τον λένε Γυαλιστή. Γιατί λέει αρχίζουν και οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζουν οι ρόγες. Οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Είτε Γυαλιστής, είτε Φουσκομινάς, είτε Θεριστής.
1: Είτε Αλωνάρης.
0: Είτε Αλωνάρης. Ένα είναι το σίγουρο, είναι ο Ιούλιος ο οποίος μπήκε σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, καλό καλοκαίρι. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, γιατί έχουμε γιορτές και χαρές. Κοσμάς, Δαμιανός, Ανάργυρος. Χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ που όπως κάθε μέρα στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή. Να σε καλά, βρε Παύλο. Καλημέρα στη Μαριέτα, η οποία έχει στείλει το πρώτο μήνυμα σχετικά με το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Λέει, με εισόδημα 42.000 ευρώ και ένα παιδί δικαιούμαι το επίδομα. Αν ναι, γιατί δεν καταβλήθηκε ακόμα? Είναι πάρα πολλά ήδη τα ερωτήματα σχετικά με την καταβολή του επιδόματος. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχεις ένα πρώτο σχόλιο, γιατί το έχεις ψάξει λίγο το θέμα.
1: Και υπάρχει περίπτωση, κυρίως αυτούς που δεν καταβλήθηκαν και είναι αρκετοί, είναι 33.351, οι οποίοι είχαν, είτε δεν είχαν δηλώσει στην ΑΔΕ το IBAN τους, είτε το είχαν δηλώσει λάθος. Σε αυτή την περίπτωση, η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN και να λάβουν την ενίσχυση.
0: Άρα, όσοι ή δεν έχουν δηλώσει IBAN ή τον έχουν δηλώσει λανθασμένα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε μια επιφύλαξη, μήπως υπάρχουν και περιπτώσεις που το έχουν κάνει αυτό οι πολίτες, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ακόμα το επίδομα.
1: Μπορούν να καλούν, μισό λεπτό θα σας πω το τηλέφωνο, στο 1521 της ΑΔΕ, να δοθούν διευκρινήσεις και να προσέξουν την κάθε περίπτωση διαφορετικά, μήπως έχει γίνει κάποιο άλλο λάθος. Πάντως 33.300 είναι αυτοί που είτε δεν είχαν δηλώσει IBAN στην ΑΔΕ, είτε δεν τον είχαν δηλώσει σωστά. Οπότε δεν καταβλήθηκε το ποσό και θα του σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ ώστε να
0: το διορθώσει.
1: Όχι, δεν νομίζω. Α. Δεν έχω παιδί. Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά. Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα είναι. Καλημέρα μας, την πάτη μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εάν έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα λοιπόν σχετικά με το επίδομα, ενημερώστε μας στο studio3lfm.gr. Καλημέρα και καλό μήνα και σε σένα, αγαπητέ. Καλημέρα στον Νίκο, στον Σάνση που μας ακούει από την Αίγινα σήμερα. Να σε καλά, βρε φίλε, να περάσετε πανέμορφα το καλοκαίρι σας. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα της επικαιρότητας. Όπως καταλαβαίνετε και ως συνήθως, τα περισσότερα δεν είναι ευχάριστα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, στη Λυτή, Ωραιοκάστρου, εκεί που εκδηλώθηκε χθες πυρκαγιά, χθες το μεσημέρι. Και κάποια στιγμή έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένας νεκρός, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε σπίτι, στην περιοχή εκεί που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά. και ταυτόχρονα μία γυναίκα με εγκάβματα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αργότερα το βράδυ έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και δεύτερη σωρός. Και πιθανολογείται ότι πρόκειται για το παιδί της οικογένειας, το οποίο θεωρείται αγνοούμενο.
1: Είναι 12 ετών το παιδάκι, θεωρείται αγνοούμενο. Θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η δεύτερη σωρός ανήκει στο 12χρονο παιδί, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι αν δεν γίνει η ταυτοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Η μητέρα είναι με εγκάβματα, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, 40 ετών. Ο πατέρας της οικογένειας έχει ταυτοποιηθεί η σωρός τους και έχουμε και αυτή την δεύτερη σωρό που πιθανολογούμε ότι ανήκει στο 12χρονο.
0: Τραγωδία λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, μια φωτιά σε δασική έκταση που δεν έδειχνε να είναι τόσο πολύ σοβαρή, πήρε δυστυχώς διαστάσεις και είχαμε αυτήν την τραγική κατάληξη με 2 νεκρούς μέχρι αυτή την ώρα και μια γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Αλλά μάλλον από ό,τι δείχνουν όλα πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία.
1: Είχαν εκδοθεί τα 112. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο λόγο δεν είχαν φύγει από το σπίτι. Ίσως προσπαθώντας να σβήσουν τη φωτιά, ίσως δεν κατάλαβαν τι συνέβη. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις την ίδια ώρα, επειδή ήταν χαμηλά, να μην φαίνεται ακριβώς σε ποιο σημείο έχει επεκταθεί. Περιμένουμε και από την πυροσβεστική τις αντίστοιχες ενημερώσεις να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Πάντως το σπίτι και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι μέσα στο δάσο, είναι μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους.
0: Αυτή πάντως είναι η τραγική κατάληξη. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Για το χάος λέει με τα 150 ευρώ σε κάθε παιδί θα μιλήσετε. Πάρα πολλοί λέει δεν το πήραν. Έχουμε κάνει ήδη την αναφορά, Σωτήρη, και γι' αυτό ζητήσαμε και από εσάς τα δικά σας μηνύματα για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί σχετικά με το επίδομα. Καλημέρα και καλό μήνα στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Να περάσεις όμορφα, Δημήτρη. Καλημέρα και στον άλλον Δημήτρη. Σαν τους Γερμάδες λέει, τίποτα άλλο, επειδή άκουσε νωρίτερα που μιλάγαμε για τα σταφύλια και τα υπόλοιπα. Ενώ ο Γκοτζίλας λέει στην Κρήτη, στα ορεινά χωριά, ο Ιούλιος είναι πρωτοούλης ο Ιούνιος και δευτεροούλης ο Ιούλιος. Δεν το ξέραμε αυτό, να που κάτι μαθαίνουμε. Ο Ανδρέας, εμένα λέει μου βάλανε τα χρήματα κανονικά και μετά από λίγη ώρα μου τα πήραν πίσω και κάτι λίγα χρήματα που είχα μέσα τα τράβηξαν λέει και με βγάλαν χρεωμένα 65 ευρώ. Γιατί αυτό, τι μπορεί να γίνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Στα πήραν πίσω πώς και γιατί? Υπήρχε κάποια οφειλή για παράδειγμα? Δεν έχεις ακατάσχετο λογαριασμό? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Άλλος φίλος από λογιστικό γραφείο, πάρα πολλοί δεν έλαβαν τα 150, λέει, για ποιο λόγο δεν το έκαναν με την υποβολή αιτήσεων ώστε να τις κάνουμε σωστά και να πληρωθεί ο κόσμος. Γιατί τα έβαλαν αυτόματα, λέει, και τελικά έγιναν τα πράγματα όπως έγιναν πάλι. Ήδη λοιπόν έρχονται πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι δεν πήραν το επίδομα.
1: Οι επίσημες απαντήσεις από την ΑΔΕ είναι πρώτον αυτό που περιγράψαμε και προηγουμένως, ότι είναι 33.300 οι οποίοι είχαν λάθος τον δηλώσει τον αριθμό IBAN ή δεν τον είχαν δηλώσει καθόλου. Και σε αυτή την περίπτωση η ΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους για να το δηλώσουν, να το διορθώσουν και να τους καταβληθεί το επίδομα. Υπάρχει και η περίπτωση για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Για αυτά τα παιδιά, μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2025, από 1η Ιουλίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26. Για αυτά τα παιδιά η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί στο τέλος Αυγούστου. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογικής δήλωσης, το να κάνουν τη δήλωσή τους τώρα μέχρι την προθεσμία, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωρηθεί στο φορολογικό μητρό. Μάλιστα για τα παιδιά που δεν διαθέτουν αφημί και γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να υποβληθεί το αίτημα να εκδοθεί το αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης στο τέλος του Αυγούστου. Οπότε για τα παιδάκια που είναι μικρά αυτή τη στιγμή, που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 25 μέχρι 31 Ιουλίου του 26, πρέπει αφενός να έχετε κάνει φορολογική δήλωση ως γονείς, και αφετέρου για τα πιο μικρά παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, να τους εκδώσετε αφημί μέχρι τις 10 Αυγούστου. Είναι και κάποιοι που έχουν λάβει μισό επίδομα ή δεν έχουν λάβει καταλάβει καθόλου, γιατί το έχει λάβει ο σύζυγος ή η σύζυγος στην κάθε περίπτωση. Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, είτε έγγαμον είτε μέσω συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης που θεωρείται ως κύριος. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ίμιση σε κάθε γονέα. Δηλαδή, αυτοί που κάνουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις έχουν λάβει από μισό. Και για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται επίσης κατά το ίμιση σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά, καταβάλλεται στο σύνολό της το γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα. Όπως είπαμε, είναι η γραμμή 15-21 της ΑΔΕ.

0: που μπορείτε να καλέσετε για διευκρινήσεις να κοιταχθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
1: Καλημέρα και στο Γιάννη. Η απόφαση λέει, αναφέρει ότι όσοι έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι 30 Μαΐου του 2025, για αυτούς λέει που υπέβαλαν μετά, υπενθυμίζω λέει ότι η προθεσμία ήταν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Με αυτούς τι θα γίνει? Για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, λέει, μέχρι και το 2025, νομίζω ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη κατηγορία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου δηλαδή, ναι, στην καταβολή. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλέστε τη γραμμή που μόλις ανέφερε η Κασιανή, δηλαδή το 1521. Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και φαίνεται εδώ στα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Μιλτιάδη. Για το επίδομα, λέει, το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγκαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. 40.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνων πέρα του πρώτου. Άρα, όποιος έχει ένα παιδί και έχει συνολικό εισόδημα οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ, δεν δικαιούται το επίδομα. Καλημέρα, Μίλτο. Να ακούσουμε και την κυρία Μιχαηλίδου τι είπε χθες για την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος.
2: Από χθες έχουν ξεκινήσει σε 1.000.000 Έλληνες, 950.000 νοικοκυριά, η πληρωμή των 150 ευρώ ανά παιδί.
3: Ναι.
2: Εδώ να πω ότι με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για ένα ζευγάρι 40.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί, ξεκίνησαν από χθες να μπαίνουν 150 ευρώ ανά παιδί. Άρα σήμερα θα τα δούνε όλοι, εκτός από ποιους, γιατί είναι μια σημαντική διευκρίνηση για να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα, δεν ξέρω αν έχει πολύ συζητηθεί αυτό, τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 25 και μετά θα πάρουν τον Αύγουστο αυτά τα 150 ευρώ.
3: Α, όχι, δεν το έχει τέλος.
2: Γιατί συνήθως δεν έχουν αφημί.
1: Αυτά είπε η κυρία Μιχαηλίδου λοιπόν χθες στον Αντένα. Καλημέρα και στον Κώστα. Το επίδομα παιδιού, λέει, το πήρα σήμερα το πρωί. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και ο Γιάννης από την Ξάνθη, πιθανόν λέει κάποια παιδιά να μην είχαν αφημί και γι' αυτό δεν μπήκε το επίδομα. Κάθε περίπτωση λοιπόν είναι και ξεχωριστή, οπότε θα πρέπει ο καθένας να το ψάξει λίγο και κυρίως να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να μπορεί να βγει μια άκρη. Ο Θάνος από την άλλη, ανοίγω λέει το ραδιόφωνο και ακούω τη λέξη επίδομα. Δεν μπορώ άλλο. Όχι άλλο επίδομα. Καλημέρα, Θάνο. Καλά, εσύ μην το πάρεις. Εάν δεν θέλεις δηλαδή τίποτα, εσύ μπορείς να δηλώσεις ότι δεν θα το πάρεις. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια ανάσα. Είναι μια ανάσα αυτή την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο, με την ακρίβεια η οποία καλπάζει κανονικότατα. Και μετά από αυτή τη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει συμφωνία κυρίων που επήλθε μεταξύ της κυβέρνησης και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ, που κατάφερε να παγώσει τις τιμές στα ψηλά. Δηλαδή, αφού τις πήγανε τις τιμές στο Θεό, ήρθαν τώρα να τις παγώσουν για δύο μήνες και πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι.
4: Οι οσίφοι είχαν μειωθεί και 6% τους τελευταίους μήνες λόγω του πλαφόν.
1: Μα το βλέπαμε καθημερινά. Δεν το βλέπαμε.
4: Τη μείωση του
1: 6%. Στο σούπερ μάρκετ. Πεσμένα ήταν όλα. Είχαν πέσει όλα κάτω από τα ράφια. Και περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Εκεί θα έρθουν τα καλύτερα. Τις παγώνουμε λοιπόν στα ψηλά. Θα πουλήσουν κανονικά, θα ξεπουλήσουν το καλοκαίρι και με τον τουρισμό, μια χαρά και για τα έσοδα του κράτους. Και από Σεπτέμβριο έχει ο Θεός. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλό μήνα. Ο Γιάννης μας ακούει στην ΚΟ. Έπιασα, λέει, δεύτερη εργασία, μπας και πάρουμε καμιά ανάσα. Και μέσα σε αυτή τη φορολογική τρέλα έμαθα, λέει, ότι η δεύτερη δουλειά δεν πιάνεται για σύνταξη. Πείτε μου ότι είναι ψέματα. Κοίταξε να δεις, αν εννοείς ότι αν τα ένσημα, για παράδειγμα, μετριούνται διπλά. Όχι, δεν πιστεύω ότι μετριούνται διπλά. Okay. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον.
4: Δεν
1: είμαι ειδικός, δεν είμαι φοροτεχνικός, αλλά από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχει συζητηθεί στο παρελθόν, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
4: Όχι. Αν η πρώτη του δουλειά είναι 8 ώρες εργασία, δεν προσμετρώνται ένσημα. Επίσης, δεν είναι και νόμιμο να κάνεις δεύτερη δουλειά παραπάνω από κάποιες ώρες την εβδομάδα που μπορείς να συμπληρώσεις σύμφωνα με το νόμιμο. Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα έβγαινε κάποιο ένσημα, γιατί οι ώρες είναι πάρα πολύ λίγες. Αν πας να κάνεις νόμιμη δεύτερη δουλειά, ξαναλέω, αλλιώς είσαι με παροχή υπηρεσιών, το οποίο επίσης δεν έχει ένσημα.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger, καλό μήνα και σε σένα, αν και δεν το βλέπω γράφει, αν κρίνω με τα πρώτα νέα τα οποία μεταδίδεται. Πάντως να είστε και να περνάτε καλά. Τι να κάνουμε, φίλε, αυτή είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφεται, δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτή την τραγωδία σε Θεσσαλονίκη ή, για παράδειγμα, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό, το οποίο έζησαν χθες οι κάτοικοι εκεί στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή μπορεί κανείς να το συνειδητοποιήσει τι είναι να φεύγει το πρωί να πάει στη δουλειά του και να επιστρέφει το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι του. Να βλέπει συντρίμια μόνο. Μιλάμε για ένα απίστευτο περιστατικό. Δεν το είχαμε ζήσει ποτέ, τουλάχιστον τα πολλά τελευταία χρόνια εδώ στη χώρα.
4: Και όχι επειδή έγινε κάποιο σεισμός, όχι επειδή έγινε κάποια καταστροφή, επειδή έγινε λάθος. Ένα πολύ σοβαρό λάθος που, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, ήταν η διπλανή οικοδομή που είχε πάρει την άδεια να κατεδαφιστεί και θα χτιζόταν, αν δεν κάνω λάθος, πάλι μια πολυκατοικία. Δεν πήραν, όπως φαίνεται, τα απαραίτητα μέτρα για την αντιστήριξη της πολυκατοικίας που έπεσε. Με αποτέλεσμα, με κάποια λάθος κίνηση, η πολυκατοικία να καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Είναι θαύμα το πως δεν θρηνήσαμε θύματα ή το πως δεν εγκλωβίστηκαν άνθρωποι κάτω από αυτά τα συντρίμια. Χαρακτηριστικά, οι πρώτες εικόνες που βλέπαμε είναι η κεραία της ταράτσας να είναι στο επίπεδο των ματιών μας, το οποίο σημαίνει ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ολοσχερός. Πραγματικά το θεωρώ θαύμα το ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα.
1: Είναι θαύμα ότι δεν χάθηκε κάποια ζωή. Εκτός και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι υπήρχε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, γιατί το έχω ακούσει και αυτό.
4: Ναι.
1: Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά κάποιοι λένε ότι έψαχναν και ένα σκυλάκι το οποίο έμεινε πίσω στην πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είμαστε ούτε μηχανικοί, ούτε έχουμε γνώσεις. Εγώ ακούω, ας πούμε, τους πολιτικούς μηχανικούς να μιλάνε και να λένε για τα πέδιλα, να μιλάνε για τα ντουλάπα κτλ. Και λέω τι λένε τώρα, οι άνθρωποι γνωρίζουν, είναι η επιστήμη τους. Εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Αλλά το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν όλοι οι ειδικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί είναι ότι εκεί πέρα έγινε κάτι λάθος. Έγινε κάτι λάθος, δεν υπήρξαν επαρκή μέτρα, δεν είχαν ληφθεί δηλαδή επαρκή μέτρα για την αντιστήριξη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών, εκεί οι εξκαφές που έγιναν για την ανέγερση νέου κτηρίου, φαίνεται ότι πήγαν τόσο βαθιά που επηρέασαν το υπέδαφος και στη διπλάνη πολυκατοικία με αποτέλεσμα αυτήν την κατάρρευση. Το θέμα είναι ότι υπήρχε λίγη ανησυχία εκεί στους κατοίκους, στους πολίτες. Έβλεπαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Άκουγαν το θόρυβο και κάποια στιγμή εκδήλωσαν αυτή την ανησυχία. Και σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία μιας κατοίκου της περιοχής, που μένει η μητέρα της στην πολυκατοικία η οποία ισοπεδώθηκε, της είπε εκεί πέρα ένας μηχανικός μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι εντάξει, και ο πύργος στην πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει.
3: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό. Έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
1: Έτριζε το σπίτι, έγερνε το σπίτι, είχε πάρει μία κλίση σαν το πύργο εκεί πέρα στην πίζα, αλλά μην ανησυχείς, λέει, και εκείνος γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει μέχρι τώρα. Να λοιπόν, που έπεσε, από εκεί και πέρα είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες σχετικά με το ποιος ενημέρωσε. Δηλαδή, οι κάτοικοι λένε ότι μεταξύ τους ενημέρωσε ο ένας τον άλλον. Ακούσαμε εδώ και την κυρία που λέει ότι η μητέρα μου πήγε και χτύπαγε τα κουδούνια για να κατέβουν οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι ευτυχώς έλειπαν, είτε ήταν στην εργασία τους, είτε κάπου αλλού. Από την πλευρά τους, τώρα οι υπεύθυνοι των εργασιών στην νέα οικοδομή λένε ότι ενημέρωσαν εκείνοι.
4: Ότι κατάλαβαν ότι κάτι πάει λάθος και χτύπησαν τα κουδούνια να βγουν οι ένικοι έξω.
1: Άκουσα για παράδειγμα το δικηγόρο του μηχανικού. Πρέπει να πούμε ότι προσήχθησαν 5 άτομα αρχικά για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είναι ο μηχανικός, ο εργολάβος, εργάτες και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Στη συνέχεια η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο δικηγόρος του μηχανικού που έχει συλληφθεί.
5: Οι ελληνικοί ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση και ότι ξαφνικά κατέρευσε η πολυκατοικία.
6: Και πώς φύγαν όλοι από τα διαμέρισματα?
5: Δηλαδή τους ενημερώσατε?
6: Χτυπάγανε τα κουδούνια συνέχεια από το πρωί. Φύγετε έξω, το κτίριο κινδυνεύει.
5: Για ποιο λόγο?
7: Η φράση
5: για ποιο
7: που
5: λόγο
7: ακούστηκε είναι ότι και ο πύργος της πίζας γέρνει αλλά δεν έχει πέσει.
6: Εντάξει, πολλά. Πολλά
5: λόγο
6: διότι διαπιστώθηκε ότι το υπέδαφος της πολυκατοικίας που κατέρευσε ήταν σαθρό, δηλαδή ήταν κούφιο.
8: Αυτό σήμερα το είδαν.
6: Σήμερα που σκάψαν στο σημείο το είδαν.
9: Δεν υπήρχε μελέτη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες?
6: Μελέτη υπεδάφους δεν υπήρχε, όχι. υπεδάφους του κτηρίου που κατέρευσε. Όχι το δικό μας. Το δικό μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα.
9: Δεν θα έπρεπε να έχει ελέγχει.
10: Άρα χτυπήσατε.
6: Τι να σας πω.
10: Δηλαδή μας λέτε ότι χτυπήσαν τα κουδούνια και ενημέρωσαν τους
6: ελέγχους. Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι. Ευτυχώς που συνέβη αυτό, θα είχαμε πολλά θύματα.
7: Είχαν ενημερώσει τις αρχές.
6: Μετά, όταν έγινε αυτό, μετά τις ενημέρωσαν.
1: Αυτό λίγο τώρα δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ενημερώσαμε τους ενίκους για να φύγουν, αλλά τις αρχές δεν τις ενημερώσαμε, παρότι είχαμε δει ότι είχε πάρει κλίση περίπου 15%. Και αυτό λίγο δεν κολλάει. Αλλά μελέτη δεν υπήρχε. Υπήρχε για το δικό μας θήριο, όχι για το διπλάνο. Από τι λένε οι μηχανικοί, άκουγα και εγώ τους πολιτικούς μηχανικούς. Στο να προχωρήσουν σε αυτές τις εργασίες, δεν απαιτείται η κατάθεση μιας μελέτης. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο.
4: Δεν είναι απαραίτητο από τον νόμο.
1: Ναι. Δηλαδή είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει προχωράει στη μελέτη. Απίστευτα πράγματα. Και αυτό προφανώς θα πρέπει να αναθεωρηθεί κάποια στιγμή.
4: Σε μια πυκνοκατοικημένη Αθήνα, που ειδικά τώρα τελευταία βλέπουμε παλιά κτίρια να αγοράζονται, να καταδαφίζονται και να χτίζονται στις θέσεις τους πολυκατοικίες ή μονοκατοικίες, το να μην υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει μια μελέτη, ώστε τα δύο άλλα σπίτια που ακουμπάνε να είναι ασφαλή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Και καθώς είπες τώρα για μια Αθήνα με παλιά κτίρια, βλέπουμε σήμερα στην απογευματινή, στο πρώτο σέλιδο, τα παλιά σπίτια στην Αθήνα. Προσέξτε λοιπόν. Σπίτια που έχουν χτιστεί πριν από το 1919. Είναι 150.000.
4: 150.000.
1: Σπίτια που έχουν χτιστεί από το 1920 μέχρι το 1945. 300.000. Από το 46 μέχρι το 60, 604.000. Από το 61 μέχρι το 70, 658.000. Από το 71 μέχρι το 80, 700.000. Και τα νεότερα, δηλαδή 81-85, μιλάμε για 40 έτη και παραπάνω, 450.000. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για κάποια εκατομμύρια σπίτια, οι μισές κατοικίες δηλαδή, στην Αθήνα, είναι πριν από το 1970. Οπότε, εάν δεν λάβεις τα απαραίτητα μέτρα, είναι πάρα πολύ πιθανό να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα σαν αυτά που είδαμε χθες. Και οι άνθρωποι τώρα έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Δηλαδή, είναι και η επόμενη μέρα, δηλαδή, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη χάσαν τα σπίτια τους και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε δομές προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων.
4: Είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά χάνεις από τη μια μέρα στην άλλη όλο το βιό. Είτε ήταν ιδιοκτησία σου, είτε το ενοικίαζες. Έχεις χάσει όλο το βιό. Τα ρούχα σου, τα προσωπικά σου αντικείμενα. Εννοείται το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, οπωσδήποτε και αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν. Και να αποζημιωθούν άμεσα, όχι να αποζημιωθούν σε 10 χρόνια που θα τελειώσει το δικαστήριο, ας πούμε, για αυτό το πρωτοφανές που είδαμε χθες.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το επίδομα παιδιού. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για την ακρίβεια. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
11: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων αυτή την ώρα και στα διορεύματα του Κηφισού από Αιγάλεο έως Νέα Φιλαδέλφεια. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν τις επόμενες ώρες τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 σε Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη, 23 στην Τρίπολη.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, κυρίως από Αθηνών έως Αχαρντών και από κόμβο μεταμόρφωσης έως Ιερά Οδό. Καθυστερήσεις στην Ποσειδόνος από Κηφισό έως Παλαιό Φάλιρο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: στους 97,8. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
2: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
1: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα στον Τάσο στο γυμναστήριο. Γεια σου φίλε, να είσαι καλά. Και στον Βασίλη, ο οποίος με χαρά βλέπω ότι έλαβε κανονικά το επίδομα. Να είσαι καλά φίλε, να χαίρεσαι το παιδί σου.

0: ακόμα και στα κάτω όρια θεμελίωσης της πολυκατοικίας, οπότε δημιουργήθηκε αστάθεια. Ως μηχανικός δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Σίγουρα γνωρίζεις κάτι περισσότερο από εμάς, αλλά από εκεί και πέρα οι πραγματογνώμονες και από το τεχνικό επιμελητήριο νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι συνέβη ακριβώς εκεί στα Πετράλωνα. Και η Έφη, όταν κατά την εξκαφή, λέει, διαπιστώνεται σαθρότητα του εδάφους πριν την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται σημειακή κατασκευή τυχαίων αντιστήριξης στις πλευρές επαφής με όμορο κτίριο που ενδεχομένως κινδυνεύει με κατάρρευση. Μετά ολοκληρώνεται η υπόλοιπη εξκαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έφη. Καλό μήνα και σε σένα. Ένα μήνυμα από την πανέμορφη Κέρκυρα έρχεται από τη Μαριλένα. Λοιπόν, εκεί έχουν προβλήματα για άλλη μια φορά. Και δυστυχώς εδώ μιλάμε για ένα διαμάντι για τον ελληνικό τουρισμό. Για την πανέμορφη Κέρκυρα, την οποία την έχω στην καρδιά μου, ειλικρινά. Και μας έχει στείλει φωτογραφίες η Μαριλένα με την Κέρκυρα, η οποία πνίγεται από τα σκουπίδια. Για άλλη μια φορά. Και ταυτόχρονα πρόβλημα με το νερό. Χωρίς νερό, λέει, κάθε εβδομάδα. Απλητή και θέλουμε και τουρισμό. Ήρθε, λέει, η υπουργός εδώ να τα ελέγξει, όλα καλά, έτοιμοι να υποδεχθούμε στην Κέρκυρα τους τουρίστες. 6 κρουαζιερόπλοια χωρίς νερό και χωρίς δημόσιες τουαλέτες. Πού εξυπηρετούνται, λέει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ευχαριστούμε, λέει, και τον υφυπουργό και τον βουλευτή μας που έχουν λύσει τα προβλήματα του νησιού. Οι φωτογραφίες που έχει στείλει είναι τραγικές. Για την Κέρκυρα, αρχές Ιουλίου. Στη μέση, δηλαδή, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Την πανέμορφη Κέρκυρα, η οποία δίνει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας που προέρχεται από τον τουρισμό. Γιατί να υπάρχει αυτή η εικόνα? To... Καλημέρα Μαριλένα, καλό μήνα σε σένα και σε όλη την Κέρκυρα. Μια έκτακτη ενημέρωση αυτή τη στιγμή για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα? Ξέρεις όμως πώς έφτασαν εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώσεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις και να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Καλημέρα και στο Θεόφιλο. Να υποθέσω, λέει, ότι η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ θα πιστωθεί στον λογαριασμό IBAN του παιδιού που καταβάλλεται, λέει, κανονικά. Σε αυτόν τον λογαριασμό που έχετε δηλώσει, Θεόφιλε, σε αυτόν τον λογαριασμό θα καταβληθεί το επίδομα. Και γι' αυτό έλεγε νωρίτερα και η Κασιανή ότι για όσους το έχουν δηλώσει λανθασμένα ή δεν το έχουν δηλώσει καθόλου, τι θα πρέπει να κάνουν, Κασιανή?
1: Θα τους σταλεί μήνυμα από την ΑΔΕ για να το δηλώσουν σωστά ή να το δηλώσουν γενικά αν δεν το είχαν δηλώσει καθόλου, ώστε να τους καταβληθεί τις επόμενες ημέρες το επίδομα των 150 ευρώ.
0: Καλημέρα, καλό μήνα και στο Λεωνάρδο. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Μία μέρα, Παναγιώτη, να σε ακούσω και να τελειώσεις την κίνηση μέσα σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Κάνε αυτό... την έκπληξη.
2: Δεν θα συμβεί ούτε σήμερα αυτό.
0: Ούτε σήμερα.
2: Ο Ιούλιος μπαίνει όπως έχει καθιερωθεί να μπαίνουν και τα υπόλοιπα πρωινά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση ανατμήματα στην κάθοδο Τσιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα Εσόβου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν διαμορφωθεί ουρές οχημάτων στην άνδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια κατάμεστες είναι οι σταδίου Πατησίων Μάρνη και το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων έχει πολλή κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι τη συμβολή με την Κατεχάκη και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.

0: Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα, στο ύψος του Παπάγου και στην κάθοδο στο Βύρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο Φάλιρο, στα δύο ρεύματα της Πειραιός και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Αλίμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Αυτό ήτανε.
0: Δεν ήταν.
1: Έλα ρε Παναγιώτη, και μας τρόμαξες. Έλα ρε Παναγιώτη. Τρομάξαμε στην αρχή. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Καλημέρα στο Θοδωρή. Η ακρίβεια λέει αντιμετωπίζεται με αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις. Έχεις δίκιο, Θοδωρή, και θα πάμε στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Κασιανή, λίγο μετά τις 9. Γιατί είχαμε χθες και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την δημοσκόπηση, την έρευνα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Και για τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, αλλά για άλλη μία φορά, σε άλλη μία δημοσκόπηση, το κυρίαρχο θέμα για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια και η οικονομία, με ποσοστό μεγαλύτερο από το 73%. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά για την ακρίβεια λίγο μετά τις 9. Μόνο να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Τάσος και λέει: όσον αφορά την ακρίβεια, να υπενθυμίσω ένα γνωστό ρωσικό πολιτικό ανέκδοτο. Στη Ρωσία διεξάγεται ένας διαρκής σκληρός πόλεμος ανάμεσα στην τηλεόραση και το ψυγείο. Προς το παρόν κερδίζει η τηλεόραση, αλλά στο τέλος πάντα κερδίζει το ψυγείο. Να το πούμε λέει και λίγο διαφορετικά, ο κόσμος κοιτάει πρώτα την τηλεόραση και μετά ανοίγει το ψυγείο και ξέρει ποια συσκευή του λέει την αλήθεια. Θέλει να πει ότι πάντα το ψυγείο λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που και η τηλεόραση λέει την αλήθεια. Στον ελληνικό κινηματογράφο. Άκου εδώ, Θανάσης Βέγκος. Παρακολουθεί ειδήσεις. Και τι ακούει λοιπόν από παλαιότερη ταινία.
2: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
3: Παγώνουν οι τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και ακριβαίνουν τα είδη πολυτελείων. Παραδείγματος χάρη ο άρτος, το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, η φέτα, τα όσπρια, οι αγκινάρες, τα παντζάρια, τα φρούτα κτλ. Κατά 30%.
1: Λοιπόν, παγώνουν οι τιμές στα βασικά είδη και αυξάνονται μόνο στα είδη πολυτελείας όπως ακούσαμε.
4: Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
11: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
10: και 6976 55 73 49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Διάθεση καλοκαιρινή.
18: Θέα χαλαρωτική.
17: Γεύσεις λαχταριστές.
18: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
17: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
18: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
17: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
18: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
17: Τηλέφωνο 22 730 62 153.
18: See you at Corner.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
1: Πριν από τη δεκαετία του 80, τα μισά σπίτια. Και λέει, το εξοργιστικό είναι ότι τέτοια σπίτια 40, 50, 60 ετών πολλούνται για 2 και 2.500 ευρώ το τετραγωνικό. Και είναι αλήθεια. Από την άλλη, βέβαια, δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία και πανικός μετά από αυτό το οποίο συνέβη εκεί πέρα στα Πετράλωνα, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όλη η Αθήνα έτσι έχει χτιστεί. Δηλαδή, μία πολυκατοικία δίπλα στην άλλη. Κάποια στιγμή, δηλαδή, μία πολυκατοικία είτε δίπλα σε ένα παλαιότερο σπίτι, είτε δίπλα σε μία άλλη πολυκατοικία. Αλλά γίνεται με σωστό τρόπο. Εδώ τώρα έγινε κάποια αστοχία και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πάμε και στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε τρεις αγώνες χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα τα ξημερώματα. Το Μεξικό στον τελευταίο αγώνα επικράτησε του Ισημερινού με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τους 16. Είναι και οι οικοδεσπότες, να μην το ξεχνάμε αυτό, συνδιοργανωτές δηλαδή. Μεξικό λοιπόν στους 16, όπως ταυτόχρονα και η Γαλλία, η οποία επικράτησε με 3-0 τη Σουηδία, 2 γκολ ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 18. Σε παγκόσμια κύπελα και είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει στο άμεσο μέλλον τον Μέση.
19: Μέση, ναι.
1: Έτσι. Και ταυτόχρονα η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της ακτής Έλα Φοντοστού και η παρέα του Χάλαντ, οι Vikings, στους 16 της διοργάνωσης.
19: Δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδάκι πάρα πολύ το συμπαθώ. Δεν ξέρω αν είναι καλό και τα λοιπά, γιατί και για το Μέση έτσι νόμιζα. Αλλά μου φαίνεται πολύ καλό παιδί και εγώ την πάω πολύ την Νορβηγία. Μακάρι να περάσει.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι φίλαθλοι της Νορβηγίας, οι Vikings, που κάνουν αυτό με το κουπί το χαρακτηριστικό, σαν να βρίσκονται στα πλοία εκεί πέρα και να κάνουν τις γνωστές επιδρομές τους. Το έχουν υιοθετήσει λοιπόν οι φίλαθλοι, το έχουν υιοθετήσει και οι ποδοσφαιριστές, το κάνουν σαν ιεροτελεστία και μετά από τα παιχνίδια και το έκαναν μέχρι και στη Βουλή της Νορβηγίας. Δηλαδή και οι βουλευτές άρχισαν να τραβάνε κουπί. Βέβαια, φίλοι Νορβηγοί, να ξέρετε, από κουπί είμαστε πρωτοπόροι εμείς. Μια ζωή είμαστε στο κουπί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Δανιήλ. Είναι και η ηθική, λέει. Μπορεί να μην γεμίζει στο μάχια, αλλά βοηθά να στέκεσαι όρθιος. Καλό μήνα και σε σένα, Δανιήλ. Ο Αβραάμ από την άλλη, τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι οι βίβλος πλάκωσε. Ιωσήφ, Δανιήλ, Αβραάμ, όλοι μαζί. Το ξέρετε, λέει, ότι είμαστε από τους πρώτους στη χρήση AI στην Ευρώπη. Επομένως, λέει, σύντομα θα βαρεθούμε να παίζουν όχι μόνο με την νοημοσύνη μας, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη μας. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα. Να σας πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
19: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, λύση Σπεντεό. Και όχι μόνο ως ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
1: Ο Σοκράτης γράφει στο μήνυμά του: άντε, λέει, Κασιανούλα, αφού σου αρέσει ο Χάλαντ, να σε παντρέψουμε να μας φύγεις στην Νορβηγία να έχεις 8 μήνες νύχτα. Αυτό δεν το σκέφτηκες. Καλημέρα, Σοκράτη. Καλό μήνα και στη Χριστίνα, η οποία λέει: εμείς το πήραμε το επίδομα. 2 παιδιά, 300 ευρώ. Απλά λέει: όπως τα πήραμε, τα δώσαμε για να ξεχρεώσουμε την εφορία. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλό μήνα και σε σένα. Με τα καύσιμα, τι γίνεται? Μου έκανε εντύπωση σήμερα, γιατί έχω φάει ένα κόλλημα πλέον τα πολλά τελευταία χρόνια. Ανεβαίνοντας κάθε πρωί για το σταθμό, παρακολουθώ τις τιμές σε όλα τα πρατήρια τα οποία βρίσκω στο δρόμο μου. Είναι περίπου 6 με 7 πρατήρια. Είχε διαμορφωθεί λοιπόν η τιμή στο 1,899. Στα περισσότερα τη βλέπω σταθερή εκεί πέρα. 1,899 δεν πέφτει, έχει κατσικωθεί εκεί πέρα, έχει κολλήσει. Ενώ πέφτουν οι τιμές διεθνώς, εκεί πέρα δεν πέφτουν. Υπήρξε όμως και ένα πρατήριο, το οποίο από το 1,899 χθες την είδα 1,90. Πόσο ήταν? 1,929. 1,929. Χθες από 1,899, 1,929. Και σήμερα, σαν θαύμα δηλαδή, 1,932. Ανέβηκε κι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς βγαίνει αυτό, πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πέφτουν οι τιμές διεθνώς. Έχει φτάσει το πετρέλαιο $73 το βαρέλι και εδώ υπάρχουν πρατήρια τα οποία ανεβάσουν τις τιμές. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
19: Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός χθες. Είπε ότι οι μηχανισμοί θα ελέγξουν την αγορά, γιατί δεν γίνεται να είμαστε στα $72 το βαρέλι το Brent.
1: Ναι, αλλά να την ελέγξουν όμως.
19: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή για την 30 Ιουνίου, για χθες δηλαδή, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι 1,925. Της αμόλυβδης των 95 οκτανίων, ενώ για το ντίζελ, για το πετρέλαιο, είναι 1,608. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, θα έπρεπε να έχει πέσει τουλάχιστον κάτω από το 1,90.
1: Ακριβώς. Πώς γίνεται να είναι καρφωμένοι λοιπόν στο 1,90 και κάποια πρατήρια να την ανεβάζουν ταυτόχρονα? Εγώ είδα άνοδο, σου λέω. Μέσα σε 2 μέρες, 2 αυξήσεις τιμών στο συγκεκριμένο πρατήριο. 1,899, 1,929, 1,932. Γιατί ρε παιδιά.
19: Είναι από το Σαββατοκύριακο είχαμε τις εκατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του ορμού και φοβήθηκαν.
1: Ναι. Και πάτησαν το κουμπί και ανέβηκε τώρα στην Κηφισίας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ενώ χιουμοριστικά ναι, τώρα καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές στα καύσιμα.
20: Παρά τις μικρές εχθροπραξίες έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλληλεία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει τις τιμές του αργού πετρελαίου.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μικρή η χρονοκαθυστέρηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι οι υποπτικοί μηχανισμοί θα πρέπει πραγματικά να κάνουν σκληρούς ελέγχους και όχι οι καταναλωτές να καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώνουν τα σπασμένα.
19: Και από σήμερα λήγουν και όλα τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα 20 λεπτά στην Αγγλία στο πετρέλαιο κίνησης και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γι' αυτό είχαμε και τη συμφωνία κυρίων προχθές. Επομένως, ίσως στο πετρέλαιο κίνησης να δούμε και αυξημένες τιμές στο επόμενο διάστημα. Να ξανά το δούμε, αφού χθες ήταν στο 1,6, σήμερα να το δούμε στο 1,8 ή αύριο.
1: Ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, χθες λέει στην Ιερά Πέτρα, την περασμένη μάλλον εβδομάδα έβαλα 1,87, χθες έβαλα 1,94. Αυτό το οποίο λέγαμε. Θα συνεχίσουμε για το θέμα της ακρίβειας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, καθώς η ώρα πλησιάζει 9.
21: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
23: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
24: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Real FM. Η ώρα είναι 9.
25: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Είναι ώρα.
0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Tourismos της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Αιγάλεως ως Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Συγκρού προς Αμαλίας και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πατέρα και τον 12χρονο γιο του, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας, ενώ στο Ιπποκράτειο νοσηλεύεται η σύζυγος και η μητέρα των θυμάτων. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιά σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρο και Ρόδο. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν τα 5 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επίθεση με γκαζάκια δέχτηκαν τα ξημερώματα τα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα ένοικοι του κτηρίου. Συνεχίζεται η επέλαση του πρωτοφανούς καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης. 5 θάνατοι σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ενώ στο Σπλίτ της Κροατίας καταγράφηκε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας από το 1950. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού αμυντικού Στέφαν Ντεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στον ΠΑΟΚ αποχωρεί από την ομάδα ο 33χρονος Ρώσος Χαφ Μαγκομέντ Οσντόεφ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα που λες Κασιανή μου, έχει γενέθλια η Ντέμπι Χάρι. Η Ντέμπορα Χάρι, η τραγουδίστρια των Μπλόντι και σεξ σύμβολ της δεκαετίας του 70 και του 80. Δεν λέμε πόσο έγινε, έτσι δεν λέμε ποτέ την ηλικία για τις κυρίες. Αλλά έκανε πολύ σημαντική καριέρα, τόσο φυσικά στο τραγούδι με τους Μπλόντι, όσο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, σαν ηθοποιός. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο πόθος εκατομμυρίων ανδρών, στα νιάτα της. Ξανθιά, όχι φυσική, καθώς αποκαλύφθηκε ότι έβαψε για πρώτη φορά τα μαλλιά της ξανθά σε ηλικία 13 ετών. Άλλος ένας μύθος καταρρύπτεται. Για όλους εμάς που είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία προς το ξανθό. Εγώ, ας πούμε, για να ξέρεις, ήμουν ερωτευμένος όταν ήμουν μικρός με τη Ραφαέλα Καρά. Έβλεπα τη Ραφαέλα Καρά και έλειωνα, ρε παιδί μου. Ή τη Μαρία Αλιφέρη, που παρουσίαζε τότε τα τετράγωνα των αστέρων. Περίμενα στο τέλος της εκπομπής που έλεγε «Σας αγαπώ». Ξέρεις το κλείσμα και έλεγα «Εντάξει, με αγαπάει». Τέλος. Παιδικές αναμνήσεις τέλος πάντων. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Μπήκε ο Ιούλιος που, όπως σας είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής, έχει πάρει το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα, αλλά κατά την ελληνική λαϊκή παράδοση έχει και άλλες ονομασίες, όπως Αλωνάρης ή Αλωνιστής, όπως Φουσκομινάς, έτσι τον λένε στα Δωδεκάνησα, Γυαλιστή όπως τον λένε στην Άξο και στην Χίο, αλλά και Θεριστή όπως τον λένε στα ορεινά της χώρας. Θεριστής.
1: Ο Θεριστής έρχεται.
0: Ήρθε ο Θεριστής. Η κυρία Κασιανή Βραχά και σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, θα επανέλθει κανονικότατα εδώ στο στούντιο από τη Δευτέρα. Καλά να περάσει το πουλάκι μου και να ξεκουραστεί. Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Νομίζω, λέει, ότι οι Νορβηγοί δεν κάνουν τους Βίκινγκς. Τρολάρουν τη ζωή του Έλληνα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, φίλε, και καλό μήνα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για σένα. Και τον Χάλαντ, την αδυναμία που έχεις για τον Χάλαντ. Λέει ο Γιάννης από την Ολλανδία: αν η Κασιανή παντρευτεί τον Χάλαντ, δεν θα μετακομίσει στην Νορβηγία. Βλέπω τον Χάλαντ στον Πανετολικό. Άρε αγρίνιο. Πώς το λένε, τρίτορμο το λένε.
2: Τίτορμο.
0: Βλέπω τον Χάλαντ με τον τίτορμο εδώ πέρα στο στήθος.
2: Είναι και βασταγερό παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Νικηφόρος από την άλλη ακούει τώρα αυτά με τις τιμές των καυσίμων και λέει πως κάνετε έτσι, ρε παιδιά. Καθίστε να τελειώσει ο πόλεμος, να γυρίσουν τα στρατεύματα, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και ένα-δύο μήνες μετά θα κάνουν έλεγχο για να πούνε εντάξει, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αν δεν έχουν 3 ευρώ το λίτρο, δεν κερδοσκοπούν. Καλημέρα, Νικηφόρε. Τι να κάνει ο κόσμος, το ρίχνει και λίγο στην πλάκα, γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με την ακρίβεια. Ο Κώστας από την άλλη λέει: γιατί σας παραξενεύει ότι κάποιοι πουλάνε τη βενζίνη 1,92 και όχι που κάποιοι αγοράζουν σε αυτή την τιμή. Τι θες να πεις, βρε Κώστα, δηλαδή, και τι θα κάνει ο οδηγός? Δεν θα βάλει, δηλαδή, βενζίνη στο αυτοκίνητό του ή στη μοτοσυκλέτα του για να κάνει τη δουλειά του? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επιλογές.
2: Μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση, αλλά δεν μπορείς να την αφήσεις τελείως, ειδικά αν ο μόνος τρόπος για να μετακινηθείς από εκεί που μένεις είναι το αυτοκίνητο ή η μηχανή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλές περιοχές, τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν βοηθούν καθόλου.
0: Καλημέρα και στο Λευτέρη. Ο Λευτέρης ήταν με την ξανθιά τον Άμπα. Πουλάκι μου, εκδηλώνεστε ένας-ένας. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα, λέει, στο φοβερό δίδυμο, μήπω και τρίδυμο για τον γίγαντα Βολάνιο.
2: Αυτός ο Παναγιώτης τι μας έχει
0: για
2: κάνει.
0: Για ανάψει φωτιές. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο dei.gr/fiber.
2: Έξι είναι οι τυχεροί του διαγωνισμού του Real FM για αυτή την εβδομάδα. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, τον Ναύπλιο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή νοικία αυτοκινήτου. Δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Sidgets. Με την Sidgets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο της Sidgets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο sidgets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά σας μεταφέραμε την θλιβερή είδηση για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λυτή Θεσσαλονίκη, εκεί όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στην δασική περιοχή και μία γυναίκα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εικασίες κάνουν λόγο για μία οικογενειακή τραγωδία, καθώς ο πατέρας είναι νεκρός και πιθανολογείται ότι και η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας.
2: Το οποίο αγνοείται να πούμε, δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές, οπότε αυξάνεται πιθανότητες να είναι να ανήκει σωρός στο 12χρονο παιδί. Θα γίνει ταυτοποίηση. Είναι ένα ερώτημα πώς δεν είχαν απομακρυνθεί αφού είχαν εκδοθεί τα 112, δεν το είχαν λάβει, προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά στο σπίτι. Είναι ένα ερώτημα που παραμένει αυτό και φαντάζομαι ότι θα απαντηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά, ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση. Βέβαια, το σπίτι, το οποίο έχει καεί ολοσχερός, αν το δούμε και στις φωτογραφίες, είναι ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Το σημαντικότερο είναι να καταλάβουμε πώς έγινε αυτή η τραγωδία, αν επιβεβαιωθεί και πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία και για ένα 12χρονο παιδί.
0: Υπάρχει άλλη μια είδηση που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τη νύχτα σημειώθηκαν επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν 5 τραυματίες από αυτές τις επιθέσεις και μάλιστα η μία φαίνεται να είναι σοβαρά στο νοσοκομείο. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση λοιπόν. Τα ξημερώματα, 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, όλα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με 5 τραυματίες απολογισμό. Για την κατάρρευση στα Πετράλωνα τα είπαμε, τα ακούσατε και εσείς την πρώτη ώρα της εκπομπής, ακούσατε και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων αλλά και το δικηγόρο του μηχανικού, ενώ όπως λένε όλοι οι μηχανικοί οι οποίοι έχουν κληθεί να δώσουν κάποια εξήγηση, μάλλον πρόκειται για αστοχία, για ελλειπή μέτρα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια των εργασιών που έγιναν για την ανέγερση νέας οικοδομής. Πολλά μηνύματα σχετικά με το επίδομα παιδιού και την καταβολή η οποία έχει ξεκινήσει χθες και φαίνεται να ολοκληρώνεται. Υπάρχουν πολλά μηνύματα ακροατών που έχουν λάβει το επίδομα. Κάποιοι όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, δεν το έχει λάβει γιατί το παιδί είναι μικρό, δεν έχει βγάλει αφημί. Ελένη, θα πρέπει να βγάλεις αφημί στο παιδί.
2: Η προθεσμία είναι μέχρι 10 Αυγούστου για να βγάλεις το αφημί για το παιδάκι σου. Και μέχρι 31 Αυγούστου στη συνέχεια θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ. Αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2026.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος φωνάζει πανετολικάρα. Δικό σου είναι αυτός από το Αγρίνιο. Καλημέρα και καλό μήνα, Αντώνη. Και στον Κωνσταντίνο, που το θυμήθηκες λέει αυτό με την Αλιφέρη. Το ίδιο περίμενα και εγώ. Ομοιοπαθής. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Σταμάτησε λέει το πλαφόν και αύξησαν τις τιμές στα βενζινάδικα. Και να ήταν μόνο αυτό. Είχαμε και την εχθεσινή έρευνα του Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με την οποία 1 στα 4 πρατήρια στην Αττική και 1 στα 5 στη Θεσσαλονίκη κλέβουν. Για να το πούμε έτσι λαϊκά. Βάζουν λιγότερο καύσιμο. 1 στα 4 στην Αττική, 1 στα 4 στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπάρχει βελτίωση. Γιατί μέχρι και πέρσι αυτό το ποσοστό ήταν αυξημένο κατά το 10%. Δηλαδή, έχει επέλθει μια βελτίωση σε ένα ποσοστό 10%. Αλλά παρόλα αυτά, 1 στα 4 πρατήρια βάζει λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνει ο καταναλωτής.
2: Το σημαντικό είναι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, να γίνονται έλεγχοι σε ό,τι αφορά τις τιμές, σε ό,τι αφορά την αντλία, ώστε να μην εξαπατάται κάποιος που αυτό το να σε κλέβει κάποιο στην Αγγλία μπορεί να το καταλάβει μόνο αν πα με άδειο depósito και δει ότι τα λίτρα που σου έχουν βάλει είναι παραπάνω από αυτά που χωράει το αυτοκίνητό σου. Είτε αν πα με λίγα λίτρα μέσα και δει ότι πάλι είναι πάνω από αυτό που χωράει το αυτοκίνητο. Είναι δύσκολο λοιπόν να το καταλάβει. Επομένως, μόνο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μπορούν να βρουν αυτά τα πρατήρια και να επιβάλλουν τα απαραίτητα πρόστιμα. Αλλά αν θες τη γνώμη μου, δεν είναι αυστηρός ο νόμος. Δηλαδή, θα έπρεπε να κλείνει διαπαντός, να μην μπορεί να ανοίξει ποτέ ξανά σε αυτό το σημείο βενζινάδικο, να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης ποτέ ξανά να ασχοληθεί με τα καύσιμα. Έπρεπε ο νόμος να είναι πιο αυστηρός σε αυτό. Γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Κλείνει υπό τη μία διεύθυνση, ανοίγει υπό την άλλη διεύθυνση, η οποία είναι πίσω, είναι ο ίδιος με τον προηγούμενο, αλλά ο μπροστάρης είναι διαφορετικός. Πρέπει λίγο ο νόμος να γίνει πιο αυστηρός ό,τι αφορά τη.
0: Και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα εισρωών εκροών. Όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς και κυρίως οι πρατηριούχοι, αυτό το σύστημα εισρωών και εκροών είναι διάτριτο. Έπρεπε, λέει, να έχει ολοκληρωθεί από το Φεβρουάριο του 2026. Έμεινε ανοιχτό ένα παράθυρο το οποίο το εκμεταλλεύονται οι επιτίδοι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Κλείστε λοιπόν επιτέλους και αυτό το παράθυρο, γιατί είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ αυτά τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες από το πουθενά στους απατεώνες οι οποίοι κλέβουν στην Αγγλία. Α, τώρα έχουμε ανοίξει άλλο καημό εδώ πέρα. Επειδή είπα εγώ νωρίτερα αυτό με την Ντέμπι Χάρη, την Αλιφέρη κτλ., ο Δημήτρης ήταν ερωτευμένος με τη Σαμάνθα Φόξ. Καλά, πολλά παιδάκια εκείνης της ηλικίας ήμασταν και λίγο με τη Σαμάνθα Φόξ, θα πρέπει να το παραδεχτούμε. Ενώ ο Άγγελος από την άλλη λένε πως το ξανθό είναι το χρώμα των αγγέλων, μα εγώ χωρίς μελαχρινό παράδεισο δεν θέλω. Είναι φανατικός εκεί με τις μελαχρινές. Καλημέρα, Άγγελε, καλό μήνα.
2: Ο Παναγιώτης θέλω να μας πει ποιο ήταν το κόλλημα του ως πιο μικρό παιδί. Καλά, ακόμα μικρό παιδί είσαι, αλλά έτσι λίγο πιο μικρός. Ποιος ήταν ο ερωτάς σου?
1: Μπορούμε να το πούμε αυτό ή να αποφύγουμε την ερώτηση?
0: Ας το καλύτερο, γιατί θα μου πει κανένα Ριβάλτο, κανένα Τζιουβάνι, τίποτα
1: δεν θα έλεγα, δεν θα έλεγα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Απλά ας μην πούμε.
0: Ας μην πούμε.
1: Αλλά τρομερό το ποιηματάκι του Άγγελου.
0: Καλά, πες μας εσύ τη λυπητερή τώρα.
1: Τη λυπητερή, ένα λεπτό δεν μου φτάνει σίγουρα για να την πω.
0: Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, και έχουμε και τα θέματα της ακρίβειας που μας καίνε.
1: Ωραία. Στο κόκκινο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, πυκνή ροή στην κάθοδο του Στιβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται και κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στη Σμάρνη Πατησίων. Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Πειραιώς, στο ρεύμα προς Αθήνα, σε Μοσχάτο Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά καθυστερήσεις σημειώνονται από Ταύρο μέχρι Φάληρο, απροσπέλαστη άνδοση λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης, ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη συμβολή με τη λεωφόρα Αμφιθέας μέχρι το Φάληρο. Βέβαια, εκεί η υπομονή τελειώνει, γιατί τώρα μπήκε και ο Ιούλιος, θα ανακοινωθεί και ο Μοντέρο. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Έρχεται και ο Μπαντιό, το ξέρεις αυτό, ε. Δεν έχετε μόνο Μοντέρο, θέλω να πω, ναι, έρχεται και ο Μπαντιό.
1: Το γνωρίζω.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου.
2: Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, αλλά στις μεταγραφές σας έχει φάει ο Παναθηναϊκός φέτος.
0: Καλά, όχι ακόμα. Κάτσε, έχουμε δρόμο.
1: Μπορεί να εννοεί το ποδόσφαιρο.
0: Έχει κάνει νωρίς δύο πολύ καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Και το Μοντέρο και το Μακιντάιρ. Το Μακιντάιρ, εγώ να ξέρω, τον σαχάρωνα όλη τη χρονιά. Και έλεγα, μακάρι να παίρναμε αυτό τον παίχτη, το πήρε τελικά ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίχτης. Αλλά εντάξει, και με τον Μπάντιο και με αυτούς που θα έρθουν στη συνέχεια, νομίζω ότι θα ισορροπήσει η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος είχε αδυναμία από ό,τι βλέπω εδώ στην Πέση Αργυράκη. Καλημέρα, Χριστόφορε, να είσαι καλά, καλό μήνα. Λοιπόν, και άλλο μήνυμα για τα επιδόματα. Λέει ο Γιάννης, κατέβαλαν το 50% σε μητέρα που έχει το 100% της επιμέλειας, επειδή ο σύζυγος που είναι εξαφανισμένος πρέπει να πάρει το άλλο 50%, μιας και εσφαλμένα και κακώς δήλωσε ως προστατευόμενα τα παιδιά. Είναι τώρα από τις περιπτώσεις που εκεί πέρα, άντε να βγάλεις άκρη με τον συγκεκριμένο κηδεμόνα, ο Θεός να τον κάνει κηδεμόνα από τη στιγμή που είναι εξαφανισμένος. Λέγαμε λοιπόν για την ακρίβεια, έχουμε αυτή τη συμφωνία κυρίων. Που, τι προβλέπει λοιπόν αυτή η συμφωνία κυρίων? Ότι θα μείνουν παγωμένες λοιπόν οι τιμές για το επόμενο δίμηνο. Τι σημαίνει θα μείνουν παγωμένες οι τιμές? Θα μείνουν παγωμένες οι τιμές στα ψηλά, εκεί που έχουν κλειδώσει δηλαδή μέχρι τώρα. Άρα θα μείνουμε Ιούλιο και Αύγουστο με τις υψηλές τιμές, να έρθουν και οι τουρίστες, να αγοράζουν και αυτοί ακριβά, να ανέβουν και τα έσοδα από τους έμεσους φόρους, οπότε όλα μια χαρά. Όπως είπε λοιπόν και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, σε αυτή την συνάντηση με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτό είναι θετικό, να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε θετικά. Υπάρχει τουλάχιστον συναντήληψη. Υπάρχει κατανόηση από την πλευρά δηλαδή και της βιομηχανίας τροφίμων και το σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω ότι έχουν καλές προθέσεις, έχουν συναντήληψη, δηλαδή το καταλαβαίνουν το θέμα. Και τι ζήτησαν λοιπόν? Να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές τουλάχιστον για 2 μήνες, όχι άλλες αυξήσεις, αλλά αυξημένες οι τιμές όπως είναι τώρα, και να πάμε σε κάποιες μειώσεις, όπως λέει τουλάχιστον ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, δραστικές μειώσεις, οι οποίες θα έρθουν τον Σεπτέμβριο.
4: Η συζήτηση χθες ήταν για το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας σε μια πιο λογική κατάσταση όσο γίνεται στην αγορά, καθώς έρχεται το καλοκαίρι και προφανώς λόγω των τουριστικών ροών η ζήτηση θα εκτιναχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπου εμείς αυτό που θέσαμε είναι ότι θα πρέπει να παραμείνουν σταθερές οι τιμές και να μην οδηγήσει το τέλος του πλαφών σε νέα εκτόξευση τιμών, με την δέσμευση ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει δραστικές μειώσεις σε κρίσιμα προϊόντα.
0: Δραστικές μειώσεις λοιπόν σε κρίσιμα προϊόντα από το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η δέσμευση. Ο λόγος του συμβόλαιο. Αλλά για 2 μήνες οι τιμές κλειδωμένες, παγωμένες ψηλά, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Τι θα περιλαμβάνει όμως, για παράδειγμα, αυτό το καλάθι που θα έρθει από το Σεπτέμβριο με μειωμένες τιμές? Χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open φιλοξενήθηκε ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, και ο κύριος Μαραβέγιας, που είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα Θέματα Εμπορίου. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και ικανός. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και εκεί λοιπόν έγινε η συζήτηση για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι με τις μειώσεις που θα έρθει από το Σεπτέμβριο. Να ακούσουμε λοιπόν το διάλογο που είχε ο κύριος Πεταλάς με τον κύριο Μαραβέγια.
5: Η εφοδιαστική αλυσίδα αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα.
6: Άρα είναι έξω το κρέας, τα φρούτα, τα λαχανικά.
5: Η βιομηχανία τροφίμων δεν ασχολείται ούτε με φρούτα ούτε με λαχανικά.
7: Η συμφωνία κυρίων δεν αφορά μόνο τα τυποποιημένα προϊόντα, αφορά το σύνολο. Τη συμφωνία είναι συνολικότερη.
6: Κυρώστα υπάρχουν.
7: Προφανώς σε περιπτώσεις εκείνες όπου βλέπουμε έχουμε αυξήσεις τιμών, προφανώς θα υπάρξει το πλαφόν. Δεν υπήρχαν έλεγχοι στην αγορά.
5: Οι μεγαλύτερες κυρώσεις που μπορεί να έχει μια αγορά, μια βιομηχανία, ένα προϊόν ή μια αλυσίδα είναι ο καταναλωτής να αλλάξει.
0: Κρατάμε 2 στοιχεία λοιπόν από αυτό το διάλογο. Ο κύριος Πεταλάς, εκπροσωπώντας τα σούπερ μάρκετ, λέει η μεγαλύτερη κύρωση που μπορεί να υπάρξει είναι να αλλάξει κατάστημα που αγοράζει ο καταναλωτής. Δηλαδή να τιμωρήσει ο ίδιος ο καταναλωτής την αλυσίδα που θεωρεί ότι πληρώνει ακριβά. Δηλαδή πάρτε το μόνοι σας και κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Από την άλλη, ο κύριος Πεταλάς λέει ότι δεν θα υπάρχουν νοπά προϊόντα παρά μόνο
2: τυποποιημένα.
0: Ο κύριος Μαραβέγιας από την πλευρά του Υπουργείου λέει όχι. Θα υπάρχουν όλα, δεν θα είναι μόνο τα τυποποιημένα. Και αναρωτιέμαι, τι συμφωνία κυρίων είναι αυτή που έχει γίνει, που δεν έχουν συμφωνήσει ούτε καν τα προϊόντα τα οποία θα περιλαμβάνονται στις μειώσεις τιμών που έρχονται από το Σεπτέμβριο?
2: Υπήρχε συναντήληψη όμως, Ιωσήφ μου.
0: Ας κρατήσουμε τουλάχιστον το θετικό ότι υπήρξε συναντήληψη. Αλλά να υπάρξει μια συναντήληψη για να καταλάβουμε κι εμείς τελικά ποια προϊόντα θα μπουν το Σεπτέμβριο στη μείωση τιμών. Μέχρι τότε, παγωμένες τιμές μέσα στο κατά καλό καιρό, τουλάχιστον στα ψηλά.

0: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Ο Πελέ κατέχει ένα από τα πιο εμβληματικά και πιθανότατα δυσκολότερα ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Παραμένει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τρεις φορές το τρόπαιο, οδηγώντας τη Βραζιλία στις κορυφές του κόσμου το 1958, το 1962 και το 1970. Σε ηλικία μόλις 17 ετών, εντυπωσίασε στο Μουντιάλ της Σουηδίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρώτη παγκόσμια κατάκτηση της Σελεσάο. Τέσσερα χρόνια αργότερα πρόσθεσε δεύτερο τίτλο, ενώ το 1970 και μιας από τις σπουδαιότερες ομάδες όλων των εποχών, κατακτώντας το τρίτο του τρόπαιο. Παρά το πέρασμα των δεκαετιών, κανένας ποδοσφαιριστής δεν έχει καταφέρει να ισοφαρίσει το επίτευγμά του, γεγονός που αναδεικνύει την μοναδικότητα της καριέρας του. Το όνομα του Πελέ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και με ένα ρεκόρ που εξακολουθεί να μοιάζει σχεδόν απρόσιτο.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμπο.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
16: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
18: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Κασιανή μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Το λέμε και το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έρχονται και οι έρευνες οι οποίες το αποδεικνύουν. Και θα αναφερθούμε στη χθεσινή δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Αφού σας πω πρώτα ότι διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή έρευνα της UBS ότι αυξήθηκε ο πλούτος, αλλά διευρύνθηκαν οι ανισότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έρευνας, η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μέσου Έλληνα, υποχώρησε στο ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ανισότητα διευρύνθηκε αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της UBS που διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή. Δημοσκόπηση λοιπόν χθες της εταιρείας Mark για το δελτίο ειδήσεων του Antenna. Βασικά συμπεράσματα για την ανησυχία των πολιτών. Το 73,8% θεωρούν το μεγαλύτερο πρόβλημα την ακρίβεια. Το 39,4% τους μισθούς και τις συντάξεις. Τη διαφθορά και τα σκάνδαλα το 31,4% και την εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας το 27,7%. 73,8% λοιπόν των πολιτών εκφράζουν την ανησυχία τους για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Μα το βλέπουμε και στα μηνύματα, ας πούμε, το που πιάσουμε το θέμα της ακρίβειας, έρχονται κατά δεκάδες. Είναι η διαβίωσή σου, γιατί αυτό είναι η ακρίβεια, το να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Το να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τα προϊόντα που θέλει, που συνήθως είναι και τα βασικά για την επιβίωσή του, χωρίς να τρέμει το χέρι του. Το οποίο αυτό αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε κατακτήσει και είναι λογικό να πιάνει αυτά τα ποσοστά του 73% και 74% στην ανησυχία των πολιτών.
0: Να ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, που αναφέρθηκε στο θέμα της ακρίβειας και της συμφωνίας που έγινε με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Να ακούσουμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι κύριοι Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας και Βελόπουλος.
2: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
3: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισθό, όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει

0: Θα γίνουν το 27, το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 27 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά όπως έκανε το 23, μια λογική σταθερών κύκλων. Τώρα,
1: άρα
0: όταν είσαι υποψήφιος.
1: Τα σενάρια περί φθινοπόρου δεν έχουν καμία βάση.
0: Δεν έχουν βάση.
2: Δεν έχουν βάση λοιπόν αυτά τα σενάρια. Και χθες άκουσα στην εκπομπή εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα να λέει ότι υπάρχει ένα πολύ πιθανό σενάριο οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο, δηλαδή στη λήξη της θητείας. Υπάρχει λοιπόν πολύ έντονο και αυτό το σενάριο για εκλογές τον Ιούνιο. Τελικά είναι κάτι το οποίο σκέφτονται στην κυβέρνηση. Ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, υπόθηκε χθες το πρωί εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου από τον Αντώνη Δελατόλα. Τώρα στην δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στην πρόθεση ψήφου, αρχικά θα πούμε την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26,8, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 14,3, σταθερά δεύτερη, Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 9,2, Ελληνική Λύση 6,1, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,9, Πλεύση Ελευθερίας 4,6, Μέρα 25 2,4, Φωνή Λογικής 2,3, οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 1,2 και ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,1. Στην εκτίμηση ψήφου, εάν πάμε, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,5, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16,2, Πασόκ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 10,5, η Ελληνική Λύση 7, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,5, Πλεύση Ελευθερίας 5,3, Μέρα 25 2,8, Φωνή Λογικής 2,7, Δημοκράτες 1,3, ΣΥΡΙΖΑ 1,2. Καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, Κυριάκος Μητσοτάκης 30,2, Αλέξης Τσίπρας 15,6, Μαρία Καριστιανού 7,8, Νίκος Ανδρουλάκης στην τέταρτη θέση 5,4, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5, Κυριάκος Βελόπουλος 4,5 και Δημήτρης Κουτσούμπας στο 3,3. Σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση, σταθερά, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στην τρίτη θέση, πλέον μαζί το Πασόκ με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Είναι κάτι που το έχουμε δει και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθιερωθεί, έχει πιάσει καλό στασίδι στην δεύτερη θέση, με αρκετή όμως διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. Αν πραγματοποιηθούν τα σενάρια και έχουμε εκλογές το 2027, άνοιξη, καλοκαίρι, έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας και μπορεί το πολιτικό σκηνικό όπως το βλέπουμε τώρα να είναι κάτι, να είναι διαφορετικό μέσα στους μήνες που ακολουθούν. Όπως και να έχει, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να έχει κρατήσει τη δεύτερη θέση γερά.
2: Ο Πρωθυπουργός χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε και το μήνυμα στα στελέχη, τα κυβερνητικά στελέχη, λέγοντάς τους ότι πρέπει να απατάμε στις υπερφύαλες εξαγγελίες αυτών που έκλεισαν τις τράπεζες και τώρα ήρθαν πάλι να μιλήσουν για τις τράπεζες φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι τι γίνεται και στα άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλείσει την πόρτα. Και επίσημα, για συνεργασία τουλάχιστον, φαίνεται ότι πολλά στελέχη κάνουν δεύτερες σκέψεις. Και χθες βγήκε ο Παύλος Πολάκης μπροστά. Ήταν κάτι που, σύμφωνα με όσους κάνουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ, ξάφνιασε ακόμα και τον Νίκο Παπά και τη Ρεναδούρου. Δεν το περίμεναν. Μίλησε λοιπόν στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη στο Open ο Παύλος Πολάκης και είπε λοιπόν για τις επόμενες κινήσεις.
3: Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και τη στρατηγική περί τη στήριξη τη Ελλάδα. Όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία και σαφώς και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπή λύση για τον Σοκράτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει.
4: Δηλώνεται παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δηλώνεται ποτέ απόν.
2: Πρέπει να παραιτηθεί λοιπόν. Είναι η μόνη αξιοπρεπής κίνηση που μπορεί να κάνει ο Σοκράτης Φάμελος και πάντα δηλώνω παρόν. Ο Νίκος Τραβελάκης όμως δεν είχε ικανοποιηθεί με την απάντηση, δηλαδή με το δηλώνω παρόν.
1: Ναι.
2: Ήθελε να πάρει την απάντηση ότι θα κατέβει υποψήφιος αρχηγός.
5: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
3: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
5: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
3: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
4: Αυτό δεν είναι συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
3: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στο Κουκουέ. Και με στην το πάνελ του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
5: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
3: Τι πράγμα?
5: Με εσάς

0: αρχηγό.
1: Νομίζω ναι.
2: Α, νομίζω ναι.
3: Του την πήρε την απάντηση. Ησύχασε ο Νίκος. Στο τέλος, α, με εσάς αρχηγό. Με μένα αρχηγό, λέει ο Παύλος Πολάκης, και με όλους. Θα πάω σε όλους. Λέει μέχρι στον Αλέξη Τσίπρα θα πάω, αλλά συντεταγμένα ώστε να υπάρξει συνεργασία.
4: Να δούμε το κόμμα του κυρίου Πολάκη, αν το καταφέρει και είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργάζεται με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και μετά δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να δούμε.
3: Πάντως δεν ξέρω, από ό,τι ακούμε, ξάφνιασε αυτή η κίνηση του Παύλου Πολάκη και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι στην ίδια γραμμή μέχρι τώρα, δηλαδή και τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Το θέμα, το πολιτικό, το μεγάλο όμως των ημερών, είναι τι θα κάνει την επόμενη μέρα η Θεοδώρα Τζάκρη. Πού θα δούμε το επόμενο διάστημα την Θεοδώρα Τζάκρη?
5: Δεν έχω καμία συμφωνία ούτε με το Πασόκ, ούτε και με κανένα όποιο άλλο κόμμα. Άμα. Αυτό που πρόκειται να συμβεί και το μέλλον θα το πούμε όταν θα γίνει.
3: Ναι, να μην αργήσει μόνο, κυρία Τζάκρη, να γίνει. Περιμένουμε εν αγωνίως. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι. Δηλαδή, θα τελειώσει ο μήνας, θα φύγουμε με άδεια. Πρέπει να ξέρουμε. Να μην έχουμε ανησυχία εκεί που θα βρεθούμε στις παραλίες. Πού θα είναι η κυρία Τζάκρη την επόμενη ημέρα?
4: Ο κ. Τσουκαλάς πάντως, μιλώντας χθες εδώ στην εκπομπή μας, δεν το απέκλεισε. Δεν το επιβεβαίωσε κιόλας, αλλά δεν το απέκλεισε την ίδια ώρα.
3: Έχεις δίκιο. Και πολύ σωστά το σημειώνεις. Δεν το απέκλεισαν και υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό του Πασόκ. Άκουσα στελέχη, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη, για παράδειγμα, να λέει ότι εμένα δεν με ενθουσιάζει αυτή η προοπτική να έρθει η κυρία Τζάκρη. Αλλά το κρατάνε χαμηλά μέχρι τώρα στο Πασόκ. Ναι, δεν γίνονται συζητήσεις, θα δούμε κτλ. Η κυρία Τζάκρη, λοιπόν, η οποία έκανε τηλεοπτική εμφάνιση χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκύθα, ρωτήθηκε, έκανε πάρα πολλές καταγγελίες για τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι είχε καταργήσει τα όργανα, είχε πάρει μια δεξιά κλίση, είπε ένα καρό πράγματα. Και κάποια στιγμή τη ρωτάνε τα παιδιά, καλά, αφού τα βλέπατε όλα αυτά, γιατί παραμένατε τώρα ένα χρόνο και στη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος και δεν είχατε αποχωρήσει νωρίτερα?
5: Τώρα, αν θέλουν οι πολίτες από εκεί και πέρα να συνακολουθήσουν τον Στέφανο Κασελάκη σε αυτούς τους αναγκαλισμούς με τον Γεωργιάδη, αυτό είναι χαρισμά τους. Όμως σας είπα προηγουμένως γιατί έμεινα, έτσι. Θέλω να σας εξηγήσω.
2: Γιατί δεν φύγατε εδώ και ένα χρόνο?
5: Πω,
2: αφού το κόμμα πήγαινε αλλού.
5: Εγώ έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό, όπως ήταν και το κόμμα που φτιάξαμε, έτσι. Mm-hmm. Και δημοκρατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος μαζί με άλλους, όχι μόνοι μου.
2: Μου κάνετε
5: πάση. Και έδωσα, κύριε Νιφλή, εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής, έτσι.
3: Κύριε Νιφλή, εξάντλησε κάθε σταγόνα υπομονής για να διαφυλάξει τον αντιδεξιό χαρακτήρα. Γιατί η κυρία Τζάκρη είναι του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, αλλά και του πατριωτικού σοσιαλισμού. Δηλαδή, αυτές είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και να τις πετάμε όποτε μας βολεύει. Αλλά είναι κυρίως του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, όπως είπε χθες στην συνέντευξη αυτή, και ταυτόχρονα έστειλε και ένα μήνυμα. Δηλαδή, της είχε πει ο Στέφανος Κασελάκης να βγάλουν μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρησή της, ώστε να είναι βελούδινο το διαζύγιο. Γιατί λες λοιπόν ότι δεν προχώρησε σε αυτή την κοινή ανακοίνωση?
4: Γιατί,
3: κάτι υποδηλώνει αυτή η κίνηση, δεν ήταν καθόλου τυχαία.
5: Αν παρακολουθήσατε πολλές από τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει ο κύριος Κασελάκης από χθες, θα δείτε ότι σε κάποια ρήμη του λόγου του, δεν ξέρω, την Τέταρτη, την Πέμπτη, λέει ότι εγώ σε αυτό το φιλελεύθερο κέντρο δεν μπορούσα ούτε να συμβαδίσω, ούτε και βεβαίως να συντεριαχτώ. Έτσι. Mm-hmm. Είμαι με πάθος τοποθετημένη υπέρ των αρχών του σοσιαλιστικού πατριωτισμού, του πατριωτισμού του σοσιαλισμού.
2: Να διαβάζουμε, πριν από λίγο έκανε. Πριν από λίγο ο κύριος Κασελάκης και λέει: εδώ αρνηθήκατε ακόμη και δεν σεβαστήκατε, είναι δήλωση ασέβειας, το γεγονός ότι δεν δεχτήκατε να βγει μια κοινή ανακοίνωση για την αποχώρηση σας και βγάλετε μια ανακοίνωση μόνη σας.
5: Αυτό σημαίνει ότι μάχομαι για την πατρίδα και για το λαϊκό συμφέρον.
3: Να ξέρεις, αγαπητή μου Κασιανή, επειδή είσαι και νεότερη δηλαδή, αλλά είναι ένα μάθημα αυτό πολιτικής. Το ότι δεν έβγαλε την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα. Αν βγάλεις κοινή ανακοίνωση, δεν μάχεσαι για την πατρίδα, έχεις καταθέσει τα όπλα. Το γεγονός όμως ότι αρνήθηκε αυτή την κοινή ανακοίνωση σημαίνει ότι μάχεται για την πατρίδα και είναι υπέρ των συμφερόντων του λαού. Το κατάλαβες, παιδί μου?
4: Βέβαια, πώς δεν το κατάλαβα.
3: Μπράβο, διαφημιστικό διάλειμμα.
6: LFM.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα.
0: ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Να, που έρχονται, Κασιανή μου, και κάποιες ευχάριστες ειδήσεις. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, νωρίς σήμερα στην αρχή της εκπομπής μας είχε στείλει μήνυμα ο Ανδρέας ότι είχε πρόβλημα με το έκτακτο επίδομα. Ότι δεν του είχε πιστωθεί, τουλάχιστον όχι ολόκληρο. Πριν από λίγο όμως, λέει, πιστώθηκε το ποσό κανονικά, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μακάρι να είναι όλα καλά και για τους άλλους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να καλείτε τη γραμμή που σας είπε η Κασιανή νωρίτερα.
1: Το 1521 της ΑΔΕ, για κάθε περίπτωση ξεχωριστή που μπορεί να έχει συμβεί κάποιο λάθος. Οι περισσότεροι όμως, 33.300 που δεν το έλαβαν, είναι γιατί είχαν δηλωμένο λάθος το IBAN τους ή δεν είχαν δηλώσει καθόλου IBAN στην ΑΔΕ. Θα τους σταλεί μήνυμα από την ανεξάρτητη αρχή για να,
0: να δηλώσουν σωστά
1: το IBAN. Ή να το δηλώσουν αν δεν το έχουν δηλώσει καθόλου.
0: Καλημέρα, καλό μήνα και στην Χριστίνα, την τηλεφωνήτρια. Να σε καλά, Χριστίνα. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σλόγγαν, θα το υιοθετήσω. Δυσκολίες bye bye, έχεις AI εάν πας στα public. Τώρα, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για τις απάτες οι οποίες γίνονται σε βάρος ηλικιωμένων, ξέρετε, αυτές οι γνωστές τηλεφωνικές απάτες με υποτιθέμενους τεχνικούς, είτε του ΔΔΕ, είτε άλλων υπηρεσιών, είτε κάποιοι που παρουσιάζονται σαν λογιστές. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα πολίτες που δεν είναι ενημερωμένοι και την πατάνε από αυτούς τους απατεώνες, με αποτέλεσμα να χάνουν και μεγάλα χρηματικά ποσά. Τώρα λοιπόν, οι επιτίδιοι έχουν βρει και μία νέα απάτη για να πάρουν χρήματα από ηλικιωμένους. Τι κάνουν λοιπόν? Εμφανίζονται σαν υπάλληλοι δήμων οι οποίοι δίνουν εν ώψη καλοκαιριού φρούτα στους ηλικιωμένους. Δηλαδή χτυπάνε την πόρτα και λέει ο δήμος σας στέλνει πεπόνια ή σας στέλνει καρπούζια και τα λοιπά, για το καλοκαίρι, για να δροσιστείτε. Οι άνθρωποι ανύποπτοι τώρα την πατάνε. Ακούστε λοιπόν μαρτυρίες από ηλικιωμένους οι οποίοι δέχθηκαν τέτοιες επισκέψεις από αυτές τις πύρες.
2: Άνοιξε το τσαντάκι του, είχε ένα μαχαίρι μέσα. Εδώ πάνω ήταν τα ρολόγια. Χτυπήσαν την πόρτα. Ανοίγω γιατί περίμενα να πάρω τα κοινόχρηστα. Μπαίνει μέσα με δύο. Ναι, με έσπρωξε. Με μια σακούλα με δύο πεπόνια μέσα. Και μου λέει, δώσε η δημαρχία να μοιράσουμε πεπόνια εδώ. Μου λέει, κόψω να φάω κι εγώ, είμαι νηστικός. Το κόψαμε εκεί για να φάει, γιατί ήταν νηστικός, λέει αυτός, να με αποσχολήσει ήθελε.
3: Αυτοί έρχονται εδώ πέρα, κεράζουν εδώ. Και μάλλον θα δει τη γυναίκα όταν είναι μεγάλη σε ηλικία και ανοίγει την πόρτα και ανεβαίνει πάνω.
4: Ήταν εδώ και τι, πουλούσαν?
3: Πουλούσε, φώναζε πεπόνια, καρπούζια, κεράσια.
0: Οπότε το νου σας. Δεν μοιράζει ο Δήμος καρπούζια και πεπόνια. Έτσι, δεν τα στέλνει τουλάχιστον στην πόρτα σας να έρθει κάποιος από αυτούς τους τύπους για να σας φέρει πεπόνια και καρπούζια. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, μην ανοίγετε σε αγνώστους, μην απαντάτε σε αγνώστους στα τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι απατεώνες συνεχίζουν τη δράση τους. Κασιανή μου, σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί και αύριο, ακριβώς στις 8. Το τελευταίο που έπεσε είναι για τον Βίτο Κορλεόνε, ο νονός φυσικά, ο Μάρλον Μπράντο, ίσως ο πιο όμορφος άνδρας που εμφανίστηκε ποτέ στον παγκόσμιο κινηματογράφο, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2004. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων.
9: Σάμος. FM στους 102.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Σαρώνεις την άσφαλτο.
17: Σκίζεις τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
17: Για Μότο και Μαρίν,
16: στο Μένεγα θα έρθεις.
18: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
7: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζωή 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM, στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Την τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM, αλλά και online στο www.radiosamos.gr. Μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1-5-70 και 227-3-1-5-71. Υπάρχει ένα θέμα σήμερα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό και συν τα όσα γίνανε χθες κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου η αντιπολίτευση έφυγε γιατί ο Δήμαρχος ξέχασε και μετά από μια ώρα περίπου εμφανίστηκε και ζητούσε συγγνώμες και τα λοιπά, αλλά ήδη είχε αποχωρήσει η αντιπολίτευση. Έτσι λοιπόν μόνοι τους συζήτησαν το θέμα, 4-5 άτομα, και αυτή ήταν η ιστορία τόσο τους. Αλλά αυτά θα τα πούμε αργότερα, αφού πρώτα σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Βέτα, πολιτευτή της Ελληνικής Λύσης, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μοχθεί για την καθημερινότητα, γνωρίζει αρκετά καλά τα θέματα της Σάμου. Σε πολλά από αυτά είχε πρωτοστατήσει, αναφέρομαι στις υποθέσεις των κέντρων μεταναστών με κινητοποιήσεις και χίλια δυο άλλα πράγματα. Είχε παραιτηθεί από δημοτικός σύμβουλος εξαιτίας αυτής της κατάστασης και επανήλθε στην επικαιρότητα με τα όσα έγιναν προχθές. Τον έχουμε λοιπόν καλέσει. Τον καλημερίζουμε τον κύριο Βέτα. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέγρη, σε εσάς.
0: Καλημέρα.
1: Και καλό λοιπόν, μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς. Μέχρι τώρα κύριε Βέτα, ορίστε.
1: Ήδη έχουμε φτάσει σε 15 μέρες, πάει το μισό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, έχουμε καιρό ακόμα. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε και από τις δημοσιεύσεις ότι τα τουρκικά αλλιευτικά ήταν εκεί μεταξύ Μυτιλίνης, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Ρόδου, Καρπάθου, λίγο πιο Αστυπάλαια κτλ. Τώρα συνέβη το εξής χθες, που οδήγησε τον Δήμαρχο Κυθήρων, τα Κύθυρα κύριε Βέτα, είναι κάτω από την Πελοπόννησο, στο πρώτο ποδάρι της Πελοποννήσου, μεταξύ δηλαδή Πελοποννήσου και Κρήτης. Και ο Δήμαρχος Κυθήρων, ο κύριος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, έκανε μια δημόσια παρέμβαση προς τις αρμόδιες λιμενικές αρχές με ένα έγγραφο που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 3036 και ημερομηνία 29 Ιουνίου του 26, το οποίο χαρακτηρίζεται ως επίγον. Ο Δήμαρχος απευθύνεται στο Β' λιμενικό τμήμα, μεταφέροντας τις έντονες ανησυχίες και διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας. Και λέει το σχετικό έγγραφο, επισημαίνεται ότι ο Δήμος γίνεται αποδέκτης εντονότερων ενοχλήσεων και παραπώνων από δεκάδες δημότες και κατοίκους των Κυθύρων, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για το εντυνόμενο φαινόμενο της διέλευσης επαγγελματικών αλλιευτικών σκαφών υπό σημαία τουρκικής δημοκρατίας. Και μάλιστα ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην απόσταση στην οποία κινούνται τα συγκεκριμένα σκάφη, καταγράφεται διέλευση σε ελάχιστη απόσταση από τις ακτές αλλά και κατοικημένες περιοχές της νήσου Κυθύρων, και στο έγγραφο σημειώνεται ότι οι κινήσεις αυτές πραγματοποιούνται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ελληνικής ΑΟΖΗ κύριε Βέτα.
1: Ακριβώς κύριε Νέγρη, και δεν έχουν καταλάβει ακόμα οι δικοί μας, ήδη το έχουν καταλάβει.
0: Α, μην το λέτε αυτό, δεν το έχουν καταλάβει.
1: Το έχουν καταλάβει κύριε Νέγρη, αλλά αυτό το θέμα ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που τα παρέδωσαν όλα και έχουν υπογράψει.
0: Κύριε Βέτα, ακούστε κάτι, ακούστε με σας παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν συμβαίνουν αυτά, φταίει ένα πολιτικό σύστημα. Είτε το υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε το υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Σας ακούω.
1: Ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ και το ολοκληρώνει η Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε, οι Τούρκοι χαράζουν μια πορεία για μετά από 50 χρόνια. Και ξέρετε, αυτά τα αλλιευτικά μέχρι εκεί που φτάνουν και εδώ καθημερινά στα νησιά μας, οι πορείες τους όλες καταγράφονται. Και μετά από χρόνια, ξέρετε, είναι που χαρεύαμε τόσα χρόνια εκεί. Είναι
0: εκεί
1: δικά μας κέντρα.
0: Βέβαια.
1: Έχουν φτάσει στην Πελοπόννησο και βρέθηκε ένας δήμαρχος στην Πελοπόννησο να κάνει ένα έγγραφο να αντιδράσει. Όλοι οι δημάρχοι σε αυτά τα νησιά που έπρεπε να είναι καθημερινώς στα γάγγελα να φωνάζουν και να στέλνουν απάνω τα έγγραφα, δεν είδε κάτι τέτοιο να γίνει από τους
0: δικούς μας
1: δημάρχους.
0: Είδατε, αντιδρά ένας δήμαρχος, θα προσπαθήσουμε αργότερα πιθανόν να τον έχουμε και στην γραμμή. Σου λέει εδώ, τι κάνετε εδώ, εδώ είναι τα κύθρα, έχουν φύγει κοντά στον, μεταξύ τα αλλιευτικά, βρίσκονται μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, τι κάνετε.
1: Και ξέρετε κύριε Νέγρη, θα πάμε και στο θέμα μας, η επιχειρία μου ήρθε αυτό στο μυαλό. Όταν θα βγάζετε τώρα όλους τους πολιτικούς από τα μεγάλα κόμματα που έχουν φτάσει την Ελλάδα σε την κατάσταση, γιατί τώρα θα κινηθούν, θα δώσουν λεφτά, θα τάξουν θέσεις για να μην χάσουν την κουτάλα. Να έχουν την κουτάλα, να ξέρουν πάλι μερικά χρόνια πάνω, θα τους λέτε. Εσύ κύριε υποψήφιο, όποιος είσαι, τι θα κάνει, τι θέση θα κρατήσετε για τα αλλιευτικά και να καταγράφετε, τι θέση θα κρατήσετε για τις ανεμογεννήτριες, τι θα κάνετε για τα νοσοκομεία, να δεσμεύονται και από την άλλη να έχετε την κασέτα να τους λέτε κυρία, εσείς είχατε πει αυτά και κάνετε τα αντίθετα. Να καταγράφω, κύριε Νέγη, θα το έχετε.
0: Λοιπόν, κύριε Βέτα, να σας πω, αυτό που λέτε δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άλλα λένε σήμερα, άλλα λένε το μεσημέρι και άλλα λένε το βράδυ.
1: Και όταν, για να μην χάσουν το πελάτη που λέμε.
0: Και όταν αύριο τους υπενθυμίσεις τι λέγατε χθες, την τρελή και με ελαφριά πηδηματάκια, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Νέγη, γι' αυτό έχουμε φτάσει την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση. Είναι, από τη μία παίρνουμε μαχητικά, παίρνουμε τα Ραφάλ, παίρνουμε φρεγάτες και φτάνουν οι Τούρκοι να φτάνουν στην Πελοπόννησο. Αύριο την άλλη θα μπαίνουν και μέσα στον Πειραιά. Θα μπαίνουν στον Πειραιά, θα πουλάνε τα ψάρια τους εκεί και θα τα αγοράζουμε εμείς. Αυτή την κατάσταση θα φτάσουμε. Και έχουν και δεν προκαλούμε, έχουν δηλαδή επάνω και το σύμβολο της Τουρκικής σημαία. Αλωνίζουν σε όλο το Αιγαίο και δεν τους βλέπουν. Αλλά οι διαταγές είναι απλές. Και στο λιμεναρχείο και στο στρατό μην τους αγγίζετε, μην τους πειράζετε. Γιατί όταν έλεγαν στους λιμενικούς στρατό δεν θα μπει κανείς μέσα, δεν θα έμπαινε κανείς. Δεν θα περνούσε κουνούπι, κύριε Νέγρη.
0: Λοιπόν, κύριε Βέτα, αυτά είναι στη σφαίρα μιας φαντασίας.
1: Δεν είναι φαντασία, κύριε Νέγρη. Ζούμε μια τεράστια προδοσία από αυτά τα μεγάλα κόμματα που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Και ακόμα θέλουν δηλαδή να ξανακοροϊδέψουν την πατρίδα μας στην Ελλάδα για μία φορά. Θα προσπαθήσουν αυτό που σας είπα και πιο πριν με τα ψέματα, γιατί ήδη ξεκίνησαν κάτι επιδόματα, κάτι ψευτοεπιδοτήσεις. Ψέματα, γιατρούς, ακούω για γιατρούς, οι γιατροί δεν θα έρθουν ποτέ, να κοροϊδέψουν ακόμα μία φορά
0: τώρα,
1: τον κόσμο.
0: Τώρα κύριε Βέτα, για να σας πω κάτι. Έρχεται ο Δήμαρχος Κηθήρων, ο κύριος Χαρχαλάκης, και μας κάνει την καταγγελία και λέει περιμένει την επίσημη απάντηση των λιμενικών αρχών. Εγώ ρωτάω το εξής, επειδή έχω δει μέσα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως ναυτιλιακός συντάκτης παλαιότερα ότι υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης πλέον όλων των σκαφών είτε με την σφραγίδα που έχει κάθε αιμό κάθε σκάφος είτε με άλλους τρόπους. Και ήθελα να μεταφέρω ένα προβληματισμό. Καλά, ξεκινούν αλλιευτικά σκάφη από την Τουρκία, διασχίζουν όλο το Αιγαίο, φτάνουν μεταξύ, μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να ξέρει τίποτα το λιμενικό. Τι λέτε τώρα.
1: Ξέρουν να λένε κύριε Νέγρο ότι φυλάμε τα σύνορά μας.
0: Καλά
1: αυτό
0: αυτά.
1: Ξέρουν να λένε, καλά, ότι φυλάξει ποια σύνορα φυλάξει. Ξέφραγο μπέλιν όλη η Ελλάδα. Έχει γίνει σουρωτήρι, έχει γίνει, δηλαδή τι να πω, το χειρότερο κράτος να το έχουν καταντήσει. Ενώ έχουμε ανθρώπους, ένοπλες δυνάμεις, δυνατούς, καλούς αξιωματικούς, το λιμενικό, έμπειρους ανθρώπους, χρόνια μέσα στη θάλασσα παλεύουν
0: λοιπόν,
1: ελευθερομετανάστες.
0: Ακούστε και μια είδηση, γιατί στο ίδιο ρεπορτάζ Μιλάει και ο πρώην ναύαρχος στην αποστρατεία, ο κύριος Νικόλαος Πανός, ο οποίος έχει ασχοληθεί αρκετά με το ζήτημα και τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο. Λέει πολλά από τα αλλιευτικά σκάφη γυρνάνε από τη Μάλτα, μεταφέρουν κλωβούς με ψάρια προς λιμάνια τουρκικών ακτών και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους πραγματοποιούν αλλιευτική δραστηριότητα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων προκειμένου να εξασφαλίσουν τροφή για τα ψάρια που μεταφέρουν. Εδώ βλέπετε ότι είναι γνωστά τα πάντα.
1: Τα πάντα είναι, κύριε Μέγρη. Τα πάντα τα γνωρίζουν και τα πάντα επιτρέπουν.
0: Ξέρετε τι άλλο λέει, λέει κάτι το οποίο έχει σχέση και με αυτά που είπατε εσείς πριν από λίγο. Λέει ο ναύαρχος, αυτό που συμβαίνει και έχουμε τονίσει πολλές φορές, εκτός από παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας, είναι και η προκλητική προσπάθεια της Τουρκίας κατοχύρωσης της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Θα πούνε λοιπόν οι Τούρκοι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι εμείς ψαρεύουμε μέχρι τα κύθρα. Ποια, τι μας λέτε, δεν μας ενόχλησε ποτέ κανείς και ορίστε ποια είναι η πραγματική μας δραστηριότητα.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Μέγρη. Αυτά είναι γνωστά, τα γνωρίζουν όλοι.
0: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μόνο υπάρχει ο έντονος προβληματισμός στις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, σωστά επί ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε άρθρο του ποινικού κώδικα που έδινε τη δυνατότητα σε ένα πλωτό του λιμενικού σύμματος να σταματήσει να ελέγξει και χίλια δυο άλλα πράγματα. Εκείνο σήμερα που γίνεται και μετά από απαντήσεις που δίνονται επίσημα στη Βουλή είναι ότι το πλωτό παρακολουθεί με κιάλια από μακριά την πορεία, καταγράφει και στέλνει ραπόρτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αντίστοιχη υπηρεσία, ότι ξέρετε καταγράψαμε αυτό. Και...
1: αν καταγράφει, κύριε Νέγρη, τι γίνεται, βλέπετε να γίνεται κάτι, βλέπετε καμιά διαφορά, είδατε ποτέ να γυρίσουν κάτι αλλιευτικό, να στείλουν το λιμινικό,
0: μα δεν
1: να
0: μπορούμε.
1: Σταματήσει ένα αλλιευτικό αυτά που
0: ξέρουμε
1: εδώ δίπλα μας.
0: Και λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ό,τι έκανε. Η Νέα Δημοκρατία είναι στα πράγματα, κύριε Βέτα, 7 χρόνια. 7 χρόνια.
1: Χειρότερη η Νέα Δημοκρατία
0: δεν
1: από τη ΣΥΡΙΖΑ.
0: 7 χρόνια δεν βλέπουν ότι συμβαίνει το ίδιο πράγμα 7 χρόνια. Και τι κάνανε.
1: Τίποτα, χειρότερα. Χειρότερα, κύριε Νέγρη, τα παρέβεσαν όλα ανεφόρων. Γιατί εγώ πριν μερικά χρόνια το είχα πει όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στα πράγματα. Είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τη Μακεδονία. Η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τον τελικό Αιγαίο. Ενάτο, το βλέπουμε, το δίνουν. Το βλέπουμε μέσα στα μάτια μας, δίνουν τα πάντα και δεν αντιδράμε.
0: Πραγματικά, και αυτό που είπατε, είπατε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Καλά, τόσοι δήμαρχοι υπάρχουν στο Ανατολικό Αιγαίο. Κανείς δεν φιλοτιμήθηκε να στείλει ένα ραπόρτο όπως έκανε ο δήμαρχος Κυθήρων στο λιμενικό.
1: Αν έχει στείλει κάποιος στείλει μέχρι και δεν το έχω αντιληφθεί, εγώ ζητάω από τον άνθρωπο συγγνώμη.
0: Να σας πω κάτι, εσείς μπορεί να μην το είχατε αντιληφθεί, αλλά φαντάζομαι όσοι παρακολουθούν τα δημοσιεύματα, μεταξύ των άλλων και εγώ, θα έχει πέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Όπως τώρα...
1: ίσως, κύριε Νέγρη, καταλάβουν κάποιοι και ξυπνήσουν οι δήμαρχοι, ξυπνήσει και ο δικός μας, ο δήμαρχος.
0: Είδατε, κύριε Βέτα, γιατί... κανέναν δήμαρχο των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου να διαμαρτύρεται δημόσια για τις αγοροπολισίες ακινήτων που γίνονται στα παραμεθόρια νησιά, όπου ακίνητα των Ελλήνων περνούν πλέον στα χέρια Τούρκων.
1: Όλοι οι Τούρκοι είναι αυτοί, κύριε Νέγρη, όλοι με άλλα διαμαρτύρια είναι όλοι οι Τούρκοι.
0: Και
1: δεν μιλάει κανείς. Το μόνο που τους ενδιαφέρει να έχουμε καλός ο τουρισμός. Να έχουμε τουρισμό και να παίρνουμε χρήμα. Να το βράσει αυτό το χρήμα, κύριε Νέγρη, όταν αύριο την άλλη διώξουν εμένα από το σπίτι μου, γιατί θα έχουν μαζευτεί 10 Τούρκοι, άλλοι 10 Πακιστανοί και δεν θα έχω πατρίδα να ζήσω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: αυτή είναι η πορεία, αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδας μας. Εκεί πάει.
0: Πάμε
1: από
0: σε ένα άλλο θέμα.
1: Έχουμε Τούρκους,
0: κύριε Βέτα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Εδώ και χρόνια συζητιέται η ίδρυση σφαγείου στη Σάμο και όλα τα άλλα τα παρελκόμενα γύρω από την υπόθεση της ίδρυσης ενός σφαγείου. Το 2021 έδωσε μια συνέντευξη ο Περιφερειάρχης ο Κώστας ο Μουτζούρης και είπε «Εγώ θα δώσω 1 εκατομμύριο για να γίνει σφαγείο στη Σάμο, αφού οι Δήμοι που είναι και οι αρμόδιοι επί του σφαγείου δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για την εξέβρεση χώρου». Γίνανε επί αντιπεριφέρειας Πανουράκη στις σκέψεις, 2 φορές μου φαίνεται, μια πήγαν, μια δεν πήγαν οι δήμαρχοι και δεν κατέστη δυνατό να υποδείξουν οι 2 Δήμοι ένα χώρο. Στην πορεία προέκυψε ότι εσείς είχατε ένα χώρο, τον δωρίζετε στο κράτος, στην πολιτεία, για τη δημιουργία μιας μονάδας, ενός σφαγείου σε ένα σημείο της Σάμου. Βάσει λοιπόν αυτό, ο Περιφερειάρχης έχρισε υπεύθυνο τον πρόεδρο του Δημοτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον κύριο Νίκο Μάρκο, να βρει όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται, ώστε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Προχθές λοιπόν, κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ήρθε ο κύριος Μάρκο, παρουσιάστηκε εκεί, ανέφερε όλα τα στοιχεία, ανέφερε το όνομά σας, το δικό σας, του κυρίου Σκάρου, όπου θα γίνει το σφαγείο, αλλά όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν χρήματα, εκεί κύριε Βέτα είπε κάτι περίεργα πράγματα. Δεν έχω ακούσει ότι υπάρχουν χρήματα, δεν ξέρω αν υπάρχουν χρήματα, δεν ξέρω, δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό που δείχνει η κύριε Βέτα αυτά που λέει ο κύριος Μάρκου, ότι και ρωτάμε και εμείς τώρα πού πήγε το 1 εκατομμύριο και όταν ο ίδιος ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου δηλώνει ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, δεν γνωρίζει αν έχουν διατεθεί, ούτε αν υπάρχει σχετική πρόβληψη στον προϋπολογισμό της περιφέρειας, αναφέροντας ουσιαστικά ότι έχει μόνο ακούσει, δηλαδή στα καφενεία ας πούμε, τα πράγματα δείχνουν άλλα πράγματα κύριε Βέτα. Και το λέω δείχνουν άλλα πράγματα, κλείνω εγώ, γιατί χωρίς, τα ξέρετε γιατί ήσασταν και νομαρχιακός σύμβουλος, χωρίς εγκεκριμένη χρηματοδότηση και χωρίς εγγραφή στον προϋπολογισμό, κανένα δημόσιο έργο δεν μπορεί να προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Κύριε Βέτα.
1: Τελειώσατε.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούστε κύριε Νέγρη, όταν με βρήκε εμένα ο κύριος Μάρκος, όταν συναντήθηκα μία μέρα κάτω στον Πατή με τον κύριο Περιφερειάρχη και μου είπαν έχουμε αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο για κατασκευή σφαγείου. Δεν συνεργάζονται οι Δήμοι, δεν μπορούμε να βρούμε χώρο, δεν υπάρχει χώρος. Όταν μου είπαν ότι υπήρχε αυτό το θέμα με το σφαγείο και έλεγαν ότι δεν έχουν χώρο ενώ υπάρχουν τα λεφτά, αποφάσισα εγώ βάσει αυτό που είπαν ότι έχουμε τα χρήματα και φοβόμαστε να μην χαθούν τα χρήματα αυτά, αποφάσισα και εγώ να δώσω αυτό το χώρο. Όχι πως είμαι πλούσιος.
0: Δωρεάν, είμαι... έτσι, να το πω αυτό, δωρεάν.
1: Δωρεάν. Yeah. Δεν θέλω τίποτα, ούτε νίκια, ούτε.
0: Το ξέρουμε, το ξεκαθαρίσαμε. Το ξεκαθαρίσαμε.
1: Ξεκαθαρίζω, ούτε καμία απέτηση. Τελείωσε. Από μένα τελείωσε. Αλλά να γίνει το έργο. Τώρα μου λέτε εσείς ότι δεν άκουσα εγώ εκεί τον κύριο Μάρκο, δεν μπόρεσα να παραβρεθώ γιατί λόγω δουλειάς.
0: Τον άκουσα εγώ.
1: Ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Εφόσον δεν υπάρχουν τα χρήματα, πώς θα γίνει το σφαγείο.
0: Γιατί κάτι λέει πάνω... άκουσε. Αλλά επειδή έχει προηγηθεί, δηλαδή ρωτώ εγώ τώρα ο αφελής. Καλά, όταν ο Περιφερειάρχης, ο άμεσα προϊστάμενός του, τον έχρισε υπεύθυνο με δήλωσή του και λέει ορίζομαι τον κύριο Νίκο Μάρκο, πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, να βρει όλα εκείνα τα στοιχεία κτλ. Δεν ενημερώθηκε ότι υπάρχει και 1 εκατομμύριο.
1: Εγώ
0: δηλαδή πραγματικά είναι εντυπωσιακά αυτά που λέει.
1: Δεν υπήρχαν τα χρήματα αυτά. Δεν υπήρχαν για κάπου αλλού τα έριξαν μετά τα χρήματα και δεν υπάρχουν.
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Γνωρίζω όμως ότι ο κύριος Μάρκο γνωρίζει την πραγματικότητα πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν υπάρχουν οι χρήματα και προσπαθεί μέσω αυτών των όσων λέει να αποφύγει την την ευθύνη αυτή που να παραδοθεί στον Σαμιακό ένα σφαγείο.
1: Δεν ξέρω να πω, τι να πω κύριε Νέγρη, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ στον τόπο μας και όλο τρικλοποδιές, όλο προβλήματα, όλο οπισθοχωρήσεις σε όλα, όλο προδοσίες, όλο... Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί ένα τέτοιο νησί φτάνομαι σε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω.
0: Τώρα κύριε Βέτα, ακούστε. Αν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου λέει ότι δεν γνωρίζω αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της περιφέρειας, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δεν πρόκειται καθόλου να δρομολογηθούν οι εξελίξεις εκείνες για τη δημιουργία ενός σφαγείου και μπαίνουν και άλλα ερωτήματα. Υπάρχει ή δεν υπάρχει το 1 εκατομμύριο ευρώ? Σε ποιο κωδικό του προϋπολογισμού είναι εγγεγραμμένο? Και αν δεν υπάρχει, κύριε Βέτα, γιατί επί τόσα χρόνια γίνονταν δημόσιες αναφορές στη συγκεκριμένη χρηματοδότηση?
1: Αυτό έχετε πάρα πολύ δίκιο, κύριε Νέφρη.
0: Άλιστα.
1: Άρα, εάν πράγματι δεν υπήρχαν, εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπήρχαν. Αλλά εσείς σαν έμπειρος δημοσιογράφος και αυτό που παρακολουθήσατε, δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ έχω αμφιβολίες αν υπήρχαν τα χρήματα. Πώς ξεκινάμε και κάνουμε αυτή τη διαδικασία, μπαίνουν άνθρωποι όπως εγώ, ο κύριος Κάρος, αυτά, να μπούμε σε μία δωρεά για να λύσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που έχουμε στον τόπο και να μην υπάρχουν τα χρήματα. Από εκεί μετά εγώ υπάρχει μία απογοήτευση, δηλαδή ο ένας να κοροϊδεύει τον άλλον, κύριε Νέρη.
0: Τώρα κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βέτα, αυτά συμβαίνουν στη Σάμο. Στην Ικαρία κινήθηκαν οι διαδικασίες για την εκπόνηση μελετών σχετικά με τη λειτουργία σφαγείου που την υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Αυτά γίνανε στις 17 Οκτωβρίου του 2024. Έχουμε φτάσει το 2026 και μας δουλεύουν όλοι.
1: Είπαμε.
0: Ακούστε τι λέει ακούστε τι λέει η δήλωση. Πρόκειται για την Ικαρία. Επιτέλους η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δίνει λύση στο μεγάλο πρόβλημα ελλείψεως σφαγείου στην Ικαρία. Το ίδιο πρόβλημα ταλανίζει τη Σάμο. Η Περιφέρεια προσφέθηκε προδιετίας να εκπονήσει τις μελέτες εκεί και μείναμε σε αυτά, κύριε Βέτα. Για να περνάει και η ώρα τα βράδια.
1: Εγώ πιστεύω, κύριε Νέγρο, ότι στην Ικαρία δεν έχουν ολοκληρώσει κάθε σφαγείο.
0: Α, θα μας το πει ο Δήμαρχος αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι έχουν πέσει κάποια ψηλά μπετά, κάποια δάπηδα και έχουν σταματήσει εκεί.
0: Κύριε Βέτα, έτσι δεν νομίζω. Το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι τις δηλώσεις του Μουτζούρης, τις οποίες θα συμμετέφεραν, και από εκεί και πέρα θα δούμε αν υπάρχουν αυτά ή δεν υπάρχουν αυτά.
1: Γιατί πριν λίγο καιρό γιατί μιλάμε κάποιοι συναδέλφες μου, αυτό μου είπαν κάποια μπετά και έχουν σταματήσει. Τώρα έχουν προχωρήσει αυτή τη στιγμή σε κάτι, αλλά αμφιβάλλω.
0: Λοιπόν, ακούστε κάτι, κύριε Βέτα. Υπάρχει μια φωτογραφία του 2000, τη βλέπω μπροστά μου εδώ, του 2022, να δείτε ότι είναι παλιά αμαρτία. Είναι στο γραφείο του κυρίου Πανουράκη μέσα, ο κύριος Πανουράκης, ο κύριος Μουτζούρης και ο γενικός τότε ο κύριος Σαλαντζάς. Και δίνει μια συνέντευξη ο Απόστολος Σαλαντζάς. Και δίνει μια συνέντευξη ο κύριος Περιφερειάρχης και λέει ότι εγώ θα δώσω τα χρήματα αυτά για να γίνει το σφαγείο. Παρ' όλα αυτά, τώρα χρήματα δεν υπάρχουν. Δηλαδή, καλές είναι οι φωτογραφίες, καλά είναι τα επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά στην προκειμένη περίπτωση η κατάσταση είναι όπως παρουσιάστηκε χθες από τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εμείς, εγώ συγκεκριμένα θυμάμαι, κύριε Βέτα, ήμουν εκεί στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Αιγαίου Μουτζούρης και άκουσα πολύ καλά τι είπε και τι δεν είπε.
1: Τι να πω, κύριε Νέγρη, τι να πω. Αυτά όλα που ακούω απογοητεύομαι. Δεν ξέρω. Μαύρη μαυρίλα. Κάποιες στιγμές εκεί που έχεις κάποιες ελπίδες και έρχονται όλα μαύρα και λες τι κάνουμε εδώ, τι κάνουμε.
0: Στις 7 Φεβρουαρίου, κύριε Βέτα, στις 7 Φεβρουαρίου εκείνη την περίοδο, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κουφέλος επισκέφτηκε γι' αυτό το λόγο τη Σάμο και συγκάλεσε σύσκεψη, παρουσία του Δημάρχου Σάμου κυρίου Λιμπέρη και από μέρους του Δήμου Ανατολικής Σάμου, του κυρίου Βαλκαμιλή και του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Πανωράκη. Και λέει ο κύριος Μουτζούρης, δεν είχα καμία υπόδειξη από τη Σάμο. Είπε ο κύριος Μουτζούρης και τόνισε ότι θα δοθούν από 800.000 ευρώ έως 1 εκατομμύριο για το κάθε σφαγείο, κύριε Βέτα.
1: Ναι, αυτό που σας είπα εγώ νωρίτερα. Τη στιγμή που έλεγαν ότι υπήρχαν τα χρήματα και δεν υπήρχε ο χώρος, γι' αυτό και εγώ κάνω αυτή την κίνηση και λέω να το ο χώρος, και κάποιος στην αρχή έλεγα ότι συγκεκριμένος χώρος...
0: Ακούστε τι άλλο εκείνη αυτή... την εποχή, γιατί βρήκα και τις δηλώσεις τώρα που είπε ο κύριος Μουτζούρης. Λέει τα εξής. Δεν είχα καμία υπόδειξη από τη ΣΑΜΟ ότι ο κύριος, είπε ο κύριος Μουτζούρης θα δοθούν από 800.000 ένα εκατομμύριο ευρώ για κάθε σφαγείο. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι επανήλθε η σύσκεψη στις 14 Απριλίου του 2022 και συζητήθηκαν δύο πιθανές λύσεις. Η μία υποδείχτηκε από ένα εκτενοτρόφο εσάς, αλλά υπάρχουν υπολογιστικά προβλήματα τα οποία θα ξεπεραστούν εάν μπορούν να έρθουν, ενώ ο Μητροπολίτης Σάμο δήλωσε την πρόθεσή του να παραχωρήσει μία έκταση στην περιοχή Κουρούντερε. Και λέει πρέπει να έχουμε μία υπόδειξη από τους δύο δημάρχους και εμείς θα βρούμε το μελετητή και τον κατασκευαστή και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς, είναι όπως το λέω.
0: Κύριε Βέτα, έτσι έχουν καταγραφεί τα γεγονότα. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Να είστε καλά και απογοητεύομαι τέτοιες πράξεις, τέτοιες κινήσεις, κύριε Νέγρη. Και
0: χάρηκα
1: καλά
0: πολύ.
1: Έκανα, ενώ είχα δύο παιδιά, νέα παιδιά που αγαπούσαν το επάγγελμα και ήθελα να κάνω αυτό το επάγγελμα, το κατάφερα και εγκατέλειψα το επάγγελμα να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αυτά τα επαγγέλματα δεν έχουν
0: νόημα. Τώρα μάλλον. Κοιτάξτε, ακούστηκε και κάτι άλλο στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ τα κεφάλια που υπάρχουν του ζωικού βασιλείου στην ζωικού κεφαλαίου στην Στάμο. Δηλαδή έχουν φτάσει κοντά στις 6.000 περίπου ζώα.
1: Εγώ έχω κάνει αυτή την καταγραφή, κύριε Νέγρη.
0: Ορίστε.
1: Δεν ξεπερνάνε τις 6.000 σε όλο το νησί. 1.500 που έχει η Δυτική Στάμο και τα υπόλοιπα στην Ανατολική. Και ξέρετε, νέος δεν υπάρχουν. Καθένας
0: ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί αν υπάρχει κάτω από 6.000 αυτά τα 1.500 ή τα 2 ή τα 3.000 δεν θα δώσει κανένας ένα εκατομμύριο για να φτιαχτεί σφαγείο.
1: Να λέμε τις αλήθειες και να μην λέμε ψέματα όπως την προηγούμενη φορά που είχαν βάλει. Άστα να μην το συζητάμε, κύριε Νέγρη. Άστα, λοιπόν να είναι.
0: Λοιπόν, κύριε Βέτα, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά,
0: θερμά.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς.
1: Να είστε καλά.
0: Έτσι έχουν τα γεγονότα. Αν θέλει ο κύριος Μάρκο, ο οποίος εκ του ασφαλούς και σε ένα δημοτικό συμβούλιο παρουσιάζει όποια στοιχεία. Δυστυχώς όταν τους ζητούν στοιχεία, τέτοια δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να παραμένουν όλα αυτά. Θα ακούσουμε και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη σε λίγο, τον κύριο Πανουράκη, γιατί είχε τύχει και ήμουν και εγώ μέσα σε αυτή την σύσκεψη. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση, τι μου λες.
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες.

0: Date Garden στο Πυθαγόριο.
1: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι.
4: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
9: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες, όπου κατά την υπήρχε μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθούν ορισμένα θέματα. Ένα από τα θέματα που είχαν μπει ήταν αυτό με παρέμβαση του πρώην αντιδημάρχου και νυν Δημοτικού Συμβούλου, του κυρίου Μιχάλη Μητσού, και αφορούσε πολλά, αφορούσε θέματα που, αφορούν, που έχουν σχέση με τα σεισμόπληκτα της Σάμου. Έγινε λοιπόν το εξής. Σε πολιτικό φιάσκο εξελίχθηκε η προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν προσέλθει οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, οι οποίοι όφυλαν να παρίστανται, εφόσον όφυλαν, αυτό είναι και ξέρετε και στην διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου, ή θέλει να τους φωνάξει για να ενημέρωση ή ενημερώνει ο ίδιος, προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματα που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Δημοτικών Συμβούλων και πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Στάτζος, Μιχάλης Μητσός και Σταμάτης Σεργής αποχώρησαν από την αίθουσα με αποτέλεσμα να μην γίνει αυτή η ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χατζηκωνσταντής, τηλεφωνούσε επανειλημμένα στον Δήμαρχο, αλλά ο Δήμαρχος κάπου ήταν ο άνθρωπος. Δεν ξέρω πού ήταν, δικό του θέμα είναι και θα τον ακούσουμε και σε λίγο. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Όταν κατά τη διαδικασία της ειδικής συνεδρίασης απουσιάζει ο Δήμαρχος, ο Πάρης ο Παπαγεωργίου, και σε συνδυασμό η απουσία του με την μη παρουσία αρμοδίων υπηρεσιακών στελεχών, αποτελεί έντονο αντικείμενο κριτικής και από την αντιπολίτευση και από τους πολίτες, και που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αφού λοιπόν το μαγαζί έκλεισε και φαίνεται για να προλάβουν την κριτική, σε μία ώρα τα ανοίξανε πάλι το μαγαζί.

0: Βάζει. Και εκεί είδαμε ότι η συνεδρίαση του Δήμου Ανατολικής Σάμου ξεκίνησε με καθυστέρηση μιας ώρας, με το Δήμαρχο Παπαγεωργίου να ζητάει συγγνώμη για την εργοπορία του. Ωστόσο η καθυστέρηση αποδείχθηκε τα λιγότερα από όσα ακολούθησαν. Η αίθουσα ήταν άδεια. Συζητήθηκε μόλις ένα θέμα, αυτό που είχε καταθέσει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Μητσός, και αμέσως μετά η συναδρίαση διακόπηκε, αφήνοντας πίσω της την εικόνα μιας διαδικασίας που μόνο ως ουσιαστική λογοδοσία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Η εικόνα των άδειων εδράνων και η ταχύτατη ολοκλήρωση της συνεδρίασης γεννούν εύλογα ερωτήματα για το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζεται ένας θεσμός που δημιουργήθηκε για να ελέγχεται η Δημοτική Αρχή και να ενημερώνονται οι δημότες. Παρόντες μετά από μία ώρα καθυστέρηση ήταν ο Δήμαρχος Πάρης Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννης Χατζηκωνσταντής και η Δημοτική Σύμβουλή της Πλειοψηφίας Δημήτρης Βογιατζής, Ευάγγελος Καρλοβασίτης, Γιώργος Κυργιζής και Τσισμελής. Οι υπόλοιποι. Δεν έχετε μάθει εσείς οι υπόλοιποι ότι η λογοδοσία αποτελεί θεσμό δημοκρατίας και διαφάνειας? Δεν έχετε μάθει εσείς οι υπόλοιποι ότι όταν πραγματοποιείται με μία ώρα καθυστέρηση και σχεδόν άδεια αίθουσα και ολοκληρώνεται μετά τη συζήτηση ενός και μοναδικού θέματος, η εικόνα που εκπέμπεται προς την κοινωνία είναι απογοητευτική και δεν τιμά κανέναν? Πάμε να ακούσουμε τώρα το ηχητικό ντοκουμέντο που αποδεικνύει τα όσα είπαμε πριν από λίγο, όταν μετά από μία ώρα ξεκίνησε η λογοδοσία χωρίς να παρευρίσκονται εκεί η αντιπολίτευση που είχε βάλει και το θέμα και οι υπόλοιποι. Ας το ακούσουμε.
1: Είναι ειδική συνεδρία λογοδοσίας. Υπήρξε ένα θέμα και υπήρξε μια καθυστέρηση. Το ξέρετε, έχουμε υπερβεί τον ανεκτό χρόνο. Είμαστε παρόντες εδώ για την ιστορία, το λέω, Βογιατζής, Τσισμελής, Καρλοβασίτης, Στεφανής, Κυριαζής, Χατζηκωνσταντής. Δεν είναι κανείς άλλος δημοτικός σύμβουλος από την αντιπολίτευση. Δήμαρχε, έχεις το λόγο να μας πεις.
2: Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Υπήρχε ένα προσωπικό πρόβλημα το οποίο μου δημιούργησε ένα θέμα και υπήρξε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο της Λογοδοσίας. Παρ' όλα αυτά θα απαντήσω στο θέμα της αντιπολίτευσης και από εκεί και πέρα, εάν η αντιπολίτευση θέλει να επανέλθει και οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση μπορεί να θέλει να δώσει, ευχαρίστω ότι δώσουμε.
1: Ωραία. Άρα θα διαβάσω το ερώτημα ποιο είναι. Το έχει στείλει ο κύριος Μητσός. Λέει, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, μετά την εισαγγελική εντολή για την καταγραφή και καταμέτρηση όλων των σεισμόπληκτων κτηρίων του Δήμου, παρακαλώ να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για τα ακόλουθα. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των σεισμόπληκτων κτηρίων που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας? Ποια είναι η κατηγοριοποίησή τους, επικίνδυνος, ετοιμόρροπα κτλ.? Ποιες ενέργειες έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η τεχνική υπηρεσία του Δήμου για την εφαρμογή της εισαγγελικής εντολής και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας? Σε ποιες περιπτώσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες και ποιες εκκρεμούν? Και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των υπολοιπόμενων ενεργειών και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή για την άμεση αντιμετώπιση των επικίνδυνων κτηρίων? Δεδομένου ότι το ζήτημα αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, κρίνεται απαραίτητη η πλήρης και αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα αποτελέσματα της καταμέτρησης και τις ενέργειες που έχουν προγραμματοποιηθεί ή προγραμματίζονται. Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε Δήμαρχε, έχεις το λόγο.
2: Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν 6 χρόνια μετά τον σεισμό να έχουμε ένα θέμα, να έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο ακόμα με τα κτίρια τα οποία έχουν πληγεί από εκείνη τη μέρα. Δυστυχώς υπάρχουν αρκετά θέματα σε πάρα πολλά χωριά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μετά την αυτοψία που έκανε η Επιτροπή που είχε βγει από την, κατόπιν της αγγικής παραγγελίας πέρσι το καλοκαίρι, υπάρχουν 175 κτίρια τα οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης όσον αφορά, είναι κίτρινα, αλλά πρέπει να διαφυλαχτεί ο κοινόχρηστος χώρος. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή που πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τα κτίρια του σεισμού. Ό,τι ήταν κόκκινο και ό,τι είχε ΠΑΕΚ έχει γκρεμιστεί από το Δήμο. Υπάρχουν ακόμα αρκετά κτίρια, γύρω στα 900 κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως κίτρινα, όμως τα κτίρια τα οποία πρέπει να ληφθούν μέρημνα από το Δήμο, και φυσικά δεν είναι ο Δήμος αυτός που ευθύνεται, αλλά οι ιδιοκτήτες, αλλά ο Δήμος ευθύνεται για το κοινόχρηστο χώρο, είναι 175-178 ακριβώς κτίρια. Ο Δήμος λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει κάνει συστήσει υπηρεσίας. Μετήχαν όλοι οι μηχανικοί του Δήμου. Και από το τμήμα καθαριότητας και από οπουδήποτε αλλού ήταν, και από την πολιτική προστασία και παντού. Όπου βγήκαν έξω, είδαν τα κτίρια αυτά και κατέγραψαν πώς πρέπει και τι πρέπει να γίνει για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τον κοινόχρηστο χώρο. Από εκεί και πέρα, ζητήσαμε και έχουμε πάρει από το φυσικό καταστροφών ένα ποσό της τάξης γύρω στα 164.000 ευρώ για μέτρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, και φυσικά έχουμε βγάλει ήδη μία εργολαβία, γιατί έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες των μηχανικών μας, και έχουμε βγάλει ήδη μία εργολαβία με 35.000 ευρώ, όπου είναι μία παροχή υπηρεσίας για να πάνε συγκεκριμένα συνεργεία να μπορέσουν να περιφυλάξουν το κοινόχρηστο χώρο. Δεν είναι ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, διότι αν φανταστούμε ότι σε κάποια χωριά, όπως για παράδειγμα στο Πάνω Βαθύ, πρέπει να κλείσουμε το κοινόχρηστο χώρο γύρω από 50 περίπου κτίρια, σημαίνει ότι τα χωριά μας θα τα κάνουμε την Ενδούπολη, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως είναι αυτό που πρέπει να επιβάλλουμε για την ασφάλεια των δημοτών μας, και αυτό που έχει ζητηθεί και από την εισαγγελική αρχή.
3: Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει, να το πω έτσι, περαιτέρω διευκρίνηση να ζητηθεί από κάποιον. Επαναλαμβάνω, ζητούμε συγγνώμη εδώ για την καθυστέρηση. Εφόσον δεν έχουν καλυφθεί από τα πρακτικά, κυρίως ο ερωτών σύμβουλος, μπορεί να επανέλθει, να το ξαναρωτήσει και να λάβει και γραπτό στην απάντηση. Έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε. Οπότε λύεται η συνεδρίαση.
0: Έτσι λοιπόν, στα γρήγορα λύθηκε η συνεδρίαση, αφού πρώτα είχαν συμβεί αυτά που σας ανέφερα πριν από λίγο. Σήμερα, 6 χρόνια μετά το σεισμό, η εικόνα παραμένει ίδια. Κίτρινοι μπουλιά σε σπίτια και περιφράξεις εξακολουθούν να μας θυμίζουν καθημερινά μια πληγή που δεν έχει κλείσει. Σήμερα, 178 σπίτια απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων, ενώ περίπου 900 παραμένουν κίτρινα. Στο Άνω Βαθύ τώρα εξετάζεται και ο αποκλεισμός περίπου 50 κτηρίων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και εφαρμογή της αγγελικής εντολής. Έτσι έχουν τα θέματα. Και τα πράγματα δεν θέλω να πω τώρα, γιατί έχω αναφερθεί για τα εξώδικα που έστειλε ο Δήμος μέσω δικαστικών επιμελητών στους ιδιοκτήτες των σπιτιών που ήταν κίτρινα. Έχω αναφερθεί για το θέμα αυτό, αλλά θα μείνω μόνο στο ότι χθες υπήρχε μια παρέμβαση από τον κύριο Μητσό. Είχε την υποχρέωση η Δημοτική Αρχή να βρίσκεται στην ώρα της εκεί που έπρεπε να είναι. Μετά θεώρησαν καλό, σου λέει τώρα θα γίνουμε και ρόμπες. Έφυγε η αντιπολίτευση, ενώ τηλεφωνούσε ένα γονείος ο κύριος Χατζηκωνσταντής στο δήμαρχο και του λέγει «Δήμαρχε που είσαι, δήμαρχε», δεν ξέρω τι του λέγει ο δήμαρχος, μία ώρα. Και όταν έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή έλεγε κάτι, ψέλιζε κάτι για προσωπικούς λόγους, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει στον άνθρωπο αυτόν. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Σαρώνεις την άσφαλτο.
16: Σκίζεις τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
16: Για Μότο και Μαρίν,
15: στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω
0: καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
17: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβα Σισάμου.
0: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Τα πρώτα στοιχεία σχετικά με την τουριστική χρονιά δείχνουν ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Υπάρχει κατακόρυφη πτώση στις εισπράξεις, στις διανυκτερεύσεις και στις αφίξεις το πρώτο τρίμηνο του 26. Και η αύξηση της δαπάνης αναδιανυκτέρευση δεν αρκεί για να ανατρέψει την συνολική αρνητική εικόνα. Υπάρχει ανησυχία από τα πρώτα επίσημα στοιχεία και αυτά προκύπτουν από την έρευνα συνόρων της Τράπεζας Ελλάδος που καταγράφει σημαντική επιδείνωση στους βασικούς δείκτες της τουριστικής δραστηριότητας κατά το πρώτο τρίμηνο. Έτσι λοιπόν, μπορεί να βλέπουμε όλους αυτούς τους χιλιάδες τουρίστες, αναφέρομαι στους Τούρκους πολίτες που επισκέπτονται, αλλά δεν υπάρχει αγοριστική δύναμη. Και ήδη σήμερα υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα τα οποία θα αναρτηθούν σχετικά με την αγοραστική δύναμη. Παρά το πρώτο τρίμηνο που δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα, καθώς η κορύφωση της κίνησης στα νησιά του Βορείου Αιγαίου σημειώνεται κυρίως στους θερινούς μήνες, αλλά οι εισπράξεις από την άλλη πλευρά κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, περιορίστηκαν στα 4,2 έναντι 7,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αντιδήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Μιχάλης Μητσός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μητσέ, κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας μέρα και καλό μήνα.
21: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
20: Λοιπόν, χθες είχατε καταθέσει ένα γραπτό αίτημα κατά τη διάρκεια της, να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της λογοδοσίας. Αυτό δεν συζητήθηκε με την παρουσία σας, αλλά μετά από μία ώρα, όταν πια η αντιπολίτευση είχε αποχωρήσει από την, από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι.
21: Κοιτάξτε, για να γνωρίζει λίγο ο κόσμος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχει να κάνει με τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, γίνεται κάθε δύο μήνες. Άρα είναι έξι φορές το χρόνο. Εκεί ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος και από τη συμπολίτευση μπορεί και οι πρόεδροι των κοινοτήτων και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να καταθέσουν από μία ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή για θέματα τα οποία εκείνη θεωρεί ότι πρέπει να συζητηθούν. Εξαιτία εγώ κατέθεσα με ένα ερώτημα που είχε να κάνει με τα σεισμόπληκτα μετά από την εισαγγελική εντολή που δόθηκε για έλεγχο στα σεισμόπληκτα και ποιες ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος και τι πρέπει να γίνει κτλ. Για να μας ενημερώσει η Δημοτική Αρχή. Θα μπορούσε να το κάνει ο Δήμαρχος, θα μπορούσε να το κάνει ο υπεύθυνος τεχνικής υπηρεσίας, θα μπορούσε να το κάνει η τεχνική υπηρεσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 7 η ώρα. 7.30 ώρα είχε φτάσει, 7.30 ώρα. Είχαν πάρει τηλέφωνο τον Δήμαρχο να δουν αν τυχόν κάτι έτυχε στον άνθρωπο. Όλοι, σε όλους μπορεί να συμβεί, να καθυστερήσει. Δεν απάντησε και εμείς αποχωρήσαμε από τη συνεδρίαση που δεν ξεκίνησε 7 η ώρα και ούτε στις 7.30 που πήγαμε εμείς.
20: 8. Από 8 ξεκίνησε.
21: Ναι, ξεκίνησε 8. Ο καθένας κάνει τις δουλειές του, έχει τις υποχρεώσεις του. Δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση ότι κάτι έτυχε θα ξεκινήσει στις 8 ή κάτι συνέβη. Εγώ το καταλαβαίνω όλα. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Αλλά δεν υπήρχε τέτοια ενημέρωση.
20: Παίρνεις τηλέφωνο, κύριε Μητσέ, και λες υπάρχει καθυστέρηση, με πιάσε κόψιμο για να μην πω τίποτα άλλο.
21: Οτιδήποτε μπορεί να έχει
20: συμβεί. Και δεν μπορώ να έρθω. Και θα έρθω
21: όποτε μπορέσω. Σε κάθε έναν. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να καταθέτουν ερωτήσεις για να παίρνουν απαντήσεις που έχουν να κάνουν με τους δημότες μας. Δεν είναι για να απαντήσω σε μένα και να μάθω εγώ ποια είναι η ερώτηση που κάνω, η απάντηση. Αυτό αφορά όλους τους δημότες. Από τη στιγμή που δεν έγινε, δώσαν την απάντηση μόνοι τους γιατί έπρεπε να το κάνουν. Γιατί κάθε δύο μήνες είναι βάσει του νόμου πρέπει να γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο της Λογοδοσίας. Δεν υπήρχε άλλη ημερομηνία και γι' αυτό έγινε στις 8 και 10 από ό,τι ξεκίνησε.
1: 8 και 10 περίπου κάπου εκεί.
21: Ναι.
1: Τώρα, είπε και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αν θέλει ο κύριος Μητσός μπορεί να δει από τα πρακτικά τι συζητήσαμε και αν θέλει μπορεί να ξαναυποβάλει το αίτημα. Κάπου 178 κτίρια χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. Περίπου 900 παραμένουν χαρακτηρισμένα ως κίτρινα. Ενώ όλα, λέει, τα κόκκινα που έπρεπε να κατεδαφιστούν έχουν κατεδαφιστεί.
21: Εκτός από ό,τι ξέρω, εγώ ξέρω ένα που δεν έχει κατεδαφιστεί.
1: Τέλος πάντων, αυτή
21: είναι αυτό το μεγάλο το τριώροφο που είναι εκεί στα ΧΤΕΛ.
1: Και αυτό είναι για να κατεδαφιστεί, έτσι.
21: Αυτό ήταν κίτρινο για τα πρώτα 4-5 χρόνια και μετά τελευταία πριν 4-5 μήνες έγινε κόκκινο. Έχει βγει μια μελέτη 150.000 ευρώ και είναι για να κατεδαφιστεί.
1: Ναι. Έχει δοθεί, λέει, μια εργολαβία για κατεδάφιση. Υπάρχουν και άλλες 174.000 ευρώ, αλλά καλά θα ήταν αυτά να ήσασταν κι εσείς μπροστά, να είχε γίνει ο διάλογος, να μαθαίναμε κι άλλα πράγματα, όπως ας πούμε ποιο ήταν το περιεχόμενο της εντολής της εισαγγελίας.
21: Εγώ να το ξαναφέρω το θέμα, γιατί εγώ είχα και άλλα ερωτήματα να κάνω. Δηλαδή, αυτό ήταν το περιεχόμενο της εντολής της εισαγγελίας. Από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι αρμοδιότητες που πρέπει να έχει ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία, γιατί υπήρχε η επιστολή που έκανε το ΤΕΣΑ μου κατά της τεχνικής υπηρεσίας για τις επιστολές που έχει στείλει η τεχνική υπηρεσία στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Υπήρχαν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Όχι εγώ προσωπικά.
1: Παρά, λοιπόν, συνέβη το εξής χθες. Ναι. Παρά το ότι διαβάστηκαν ένα προς ένα όλα τα θέματα της επιστολής της δικής σας, απαντήθηκαν μόνο μερικά. Και μπορείτε
21: εγώ θα ξαναφέρω αυτό το θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και αν τυχόν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση θα το βάλουν θέμα για να συζητηθεί όπως πρέπει να συζητηθεί.
1: Τώρα, υπάρχει το ενδεχόμενο, αν θέλει ο Δήμαρχος, να καλέσει και τις τεχνικές υπηρεσίες ώστε να ενημερώσουν πιο αναλυτικά και οι τεχνικές υπηρεσίες τι έχει συμβεί. Δεν ήταν καλής από τις εκπρόσωπους των τεχνικών υπηρεσιών εκεί.
21: Όχι, δεν ήταν. Ήταν 5 δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής και πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί οι συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι σε όλες τις λογοδοσίες και θέλω να σας ευχαριστήσω. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουν. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να γίνεται. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή να είναι εκεί πέρα και να δίνει διευκρινήσεις σε θέματα τα οποία αφορούν το Δήμο και τους αφορούν τους πολίτες. Εγώ όπως το έχω στο μυαλό μου, σε ένα συμβούλιο λογοδοσίας θα πρέπει να είναι εκεί πέρα όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να δώσουν μια διευκρίνηση σε κάποιο θέμα το οποίο μπορεί να προκύψει ή κάποια ερώτηση κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
1: Ναι. Δεν έγινε αυτό. Έγιναν τα γεγονότα όπως έγιναν. Να το δούμε στην πορεία, κύριε. Γιατί η τελευταία συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μητσά.
21: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Yes. Λοιπόν, έθεσε ο κύριος Μητσός αρκετά θέματα. Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, όχι τέσσερα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση που θα μπορούσε ο κύριος Χατζηκωνσταντής, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να ξεκινήσει την κουβέντα απόντως του Δημάρχου. Αφού ο Δήμαρχος κάποια στιγμή θα εμφανιζόταν και θα έδινε το παρόν. Αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν και ο ίδιος που δεν το πιστεύω αυτό ενημερωμένος και το αποτέλεσμα κατέληξε όπως κατέληξε και σας το είπαμε πριν από λίγο. Ο κύριος Μητσός είχε καταθέσει συγκεκριμένα ερωτήματα και όλοι πιστεύαμε ότι αυτά θα συζητηθούν. Δεν συζητήθηκαν τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, να παρακαλέσουμε να ακούσουμε και μια άλλη άποψη, να δω μισό λεπτό, τον κύριο Σερλή, το Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος παρευρέθηκε αυτός στην κουβέντα.
20: Ήδη λέει εδώ, ήρθε ένα μήνυμα από τον... Πού ήρθε το μήνυμα? Δώσανε, λέει, τι δώσανε. Δώσανε, λέει, ο κύριος Αβραμίδης, αν θυμάμαι καλά, και ανάθεση στον πρόεδρο Άνω Βαθύ να ελέγξει τα σεισμόπληγα. Καλά θυμάσαι, Γιώργη. Λοιπόν, ο κύριος Συρλής, παρακαλώ, αν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και πριν τον φιλοξενήσουμε, έχουμε κατά δίωξη διακινητή στη Σάμο και τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο διαφορετικά μέτωπα στο Αιγαίο μέσα σε λίγες ώρες αναδεικνύουν την συνεχιζόμενη πίεση στα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Το λιμενικό σώμα, πάμε να δούμε την καταδίωξη τώρα. Μια καταδίωξη στη θάλασσα για σύλληψη, διακινητή και τρεις συντονισμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, συνολικά 122 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε Σάμο και Γάβδο, και το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σάμο. Περιπολικό σκάφος του λιμενικού που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία εντόπισε ταχύπλο να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές του νησιού μεταφέροντας αλλοδαπούς. Ο χειριστής του σκάφους αγνώρισε τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών, προσπάθησε να διαφύγει προκαλώντας καταδίωξη και λίγο αργότερα προσέγγισε την περιοχή Βαθύρεμα, όπου αποβίβασε τους επιβαίνοντες και επιχείρησε να εξαφανιστεί. Ακολούθησαν εξεταμένες χερσαίες έρευνες από στελέχη του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex. Εντοπίστηκαν περίπου 20 αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων 11 γυναίκες και 7 ανήλικοι. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή Σάμο και συνελήφθηκε ο φερόμενος ως διακινητής. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Συρλής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Συρλή, έχουμε και εξελίξεις με το λιμενοαρχείο και τα λοιπά, έτσι.
2: Τα ακούω, κύριε. Καλημέρα σας, καλό μήνα.
20: Καλημέρα, καλό μήνα και χρόνια πολλά.
2: Να είστε καλά.
20: Τώρα, συνεχίζεται το κακό. Αναφέρομαι το κακό πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την με τους μετανάστες και έτσι με όλο αυτό που συμβαίνει και που φορτώνεται όλη η Ελλάδα καθημερινά με δεκάδες από αυτούς και λύση δεν βρίσκεται και τα σύνορα δεν φυλάσσονται και να τα αποτελέσματα τα οποία τα διαβάζουμε.
2: Τα διαβάζουμε κάθε μέρα, μάλιστα.
20: Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε την χθεσινή υπόθεση της λογοδοσίας που εσείς αποχωρήσατε και δεν βρεθήκατε στη λογοδοσία, η οποία έγινε μετά από μία ώρα, αν θυμάμαι καλά, και πάμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια γραμμή, κύριε Σέρνια.
2: Ναι, χθες ήταν 7 η ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο για την απολογία. Είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται κάθε 2 μήνες. Και από την πλευρά της Ανάσης είχε τεθεί ένα θέμα από τον κύριο Μητσό σχετικά με τα σεισμόπληκτα και το τι γίνεται μέχρι σήμερα, μετά και τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την εισαγγελία και το έγγραφο που είχε έρθει στο Δήμο. Περιμέναμε μέχρι τις 7.30 ώρα. Μας έλεγε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Δήμαρχο και θα έρθει σε λίγο, δεν ξέρει τι γίνεται. Εντάξει, εμείς περιμέναμε μισή ώρα και αποχωρήσαμε. Στις 8 η ώρα.
20: 8 και 10 περίπου.
2: Ότι πήγε ο Δήμαρχος και έγινε το συμβούλιο, έδωσε τις απαντήσεις.
20: Δεν έδωσε, ενώ διαβάστηκαν.
2: Πέντε άτομα τα οποία ήταν εκεί παρόντα στον απολογισμό.
20: Τώρα, κατά τη λογοδοσία μου φαίνεται ότι δεν. Χρειάζεται απαρτία δημοτικών συμβούλων?
2: Όχι, δεν χρειάζεται απαρτία. Αλλά να σας πω κάτι για μένα προσωπικά, τώρα δεν ξέρω ο καθένας πώς το βλέπει. Σε όλες τις λογοδοσίες που έχουν παρευρεθεί, μέσα έχουν παρευρεθεί, εκτός σε μία δεν έχω παρευρεθεί λόγω του θέματος υγείας που είχα τότε. Ναι. Δεν έρχονται οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Παρίσταται η αντιπολίτευση, δεν έρχονται ούτε αντιδήμαρχοι. Οτιδήποτε. Αυτό που μου έκανε χθες εντύπωση ήταν ότι δεν υπήρχε και κανένας υπηρεσιακός παράγοντας από την τεχνική υπηρεσία που θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες απαντήσεις στο θέμα που είχαμε θέσει.
20: Ναι, αυτό δηλαδή δεν... λέτε τώρα ότι να αν είχαν κληθεί οι υπηρεσιακοί παράγοντες των τεχνικών υπηρεσιών, ακόμα και να μην ερχόταν ο Δήμαρχος, θα είχαν περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Ναι, να... βεβαίως. Δυστυχώς όμως βλέπω ότι απαξιώνεται ο θεσμός αυτός και από την ίδια την συμπολίτευση. Δεν παρευρίσκονται ότι οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Μόνο ένας ήταν ο κύριος Καρουβασίλης. Τα συνηθισμένα άτομα που παρευρίσκονται από την, πλειοψηφία. Αυτό είναι ένα θέμα φυσικά που απασχολεί τη Δημοτική Αρχή και πρέπει να το δει εκείνη. Εμείς είμαστε παρόντες και βάζουμε τα θέματα συνέχεια. Βάζουμε, αν παρατηρείτε, κάθε φορά που έχουμε λογοδοσία, θέτουμε και κάποια ερωτήματα. Mm-hmm. Δυστυχώς, λυπάμαι για αυτό που έγινε χθες. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος, άνθρωπος είναι, μπορεί να οτιδήποτε, αλλά θα μπορούσε να μας είχαν ενημερώσει και να έπαιρνε κάποιος το λόγο από τον αντιδήμαρχο του κ. Βαβάσιλη.
20: Ναι, μπορούσε να γίνει και μπορούσε και να μην έρθει.
2: Και να είχαμε συζητήσει το θέμα και να είχαμε πάρει κάποιες απαντήσεις. Ναι.
20: Δεν γίνανε έτσι τα πράγματα όμως.
2: Δυστυχώς δεν έγιναν έτσι. Ναι.
20: Διαφορετικά από ό,τι τα συζητάμε. Πάντως, κύριε Σερλή, εδώ μία σειρά από γεγονότα δείχνει ότι το θεσμικό αυτό όργανο δεν λειτουργεί σωστά. Είτε με εκείνες τις περίεργες διαπεριφοράς αποφάσεις για το ειδικό χωροταξικό, είτε με τις άλλες περίεργες αποφάσεις περί του για τα νεμογεννήτριες, ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι παρά το ότι τελείωσε η διαβούλευση στις 24 Ιουνίου, χθες συνεδρίασε ο Δήμος Ρόδου για να αποφασίσει σχετικά με αυτό το θέμα. Εδώ κάτι δεν πάει καλά και να προσθέσω και το χθεσινό που προέκυψε με την λογοδοσία. Κάτι δεν πάει καλά.
2: Κοιτάξτε να δείτε
20: τη λειτουργία.
2: Κύριε Νέγρη, ο Δήμος δεν είναι, κάθε Δήμος δεν είναι μόνο για να κοιτάζει την καθαριότητα και τα σπρίσματα και αυτά. Είναι τα ουσιαστικά προβλήματα που θα απασχολήσουν κάποια στιγμή και, και σήμερα και αύριο και το μέλλον του νησιού μας από την τοπική κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν η κάθε δημοτική αρχή, οποιαδήποτε είναι αυτή, να βλέπει τα πράγματα πολύ πιο σοβαρά, να παίρνει πιο σοβαρές αποφάσεις, να είναι πιο κοντά στον κόσμο και οι συνεδριάσεις που να γίνονται να είναι τέτοιες οι οποίες και να υλοποιούνται αλλά και να παίρνονται συνολικά. Αυτό που γίνεται αυτή τον τελευταίο καιρό που παρακολουθούμε και παρατηρούμε για το Δήμο Ανατολικής Σάμου, πιστεύω ότι δεν έχει ξαναγίνει και δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή να σκεφτεί διαφορετικά την πορεία της και για το καλό του τόπου και για το καλό για όλους μας.
20: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω ότι η Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου έστειλε μια πρόσκληση για εγκαίνια έργων, τη διαβάζω όπως την βλέπω. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας σας αποστέλει συνημμένες προσκλήσεις για τα εγκαίνια των έργων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, αποκατάσταση ιερού ναού Αηγιανάκηδες στο Άνω Βαθύ στις 6 ώρα το απόγευμα και διαμόρφωση ανάδειξη του Παλαιοχριστιανικού Κημητηρίου στη θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου Σάμου στις 8 το βράδυ.
2: Μάλιστα.
20: Πάμε και αυτό το θέμα που το ζήσετε εσείς ως πρόεδρος της κοινότητας Άνω Βαθέως, που έχει να κάνει με την αποκατάσταση του ιερού νεού Αηγιανάκηδες, κύριε Σερλή.
2: Αυτό, κύριε Νέγρη, για εμάς τους πανοβαθιώτες και αυτοί που ξέρουμε την ιστορία του Αηγιανάκηδες.
20: Και κατ' επέκταση για όλους τους Σαμιώτες, έτσι.
2: Αυτό θα κατέληγα εκεί και κατ' επέκταση για όλους τους Σαμιώτες, γιατί είναι ένα κλιματικό κτίριο, ναός που υπάρχει και ήταν μια προσπάθεια πάνω από 40 χρόνια για να γίνει αποκατάσταση. Είχαν περάσει από τη Μελίνα Μερκούρη μέχρι τώρα Μπακογιάννη και όλους τους υπουργούς πολιτισμού. Και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση. Είναι ένα από τα έργα που ήμουν πρόεδρος όταν ξεκίνησε. Σήμερα ερχόμαστε στην ευχάριστη θέση την Παρασκευή να γίνει ο αγιασμός ή την παράδοση του έργου. Φυσικά δεν θα έχει ολοκληρωθεί, αλλά η πλειοψηφία της εγκατάστασης και η ασφάλεια του κτηρίου έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια πολύ καλή δουλειά.
20: Δεν σας ακούω λίγο πιο δυνατά, κύριε Σερλή.
2: Μια πολύ καλή δουλειά.
20: Ναι.
2: και πιστεύω ότι θα το χαρούν ο κόσμος όλο στο χωριό μας και θα παρευρεθεί την Παρασκευή στα εγγένεια και τον αγιασμό που θα γίνει στον Αγιανάκη.
20: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι έχετε προσκληθεί, έτσι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σελή.
2: Πρόσκληση επίσημη δεν έχω πάρει, αν και έχω μιλήσει με τον Μητροπολίτη και με το ιερή του χωριού μας. Εγώ θα παρευρεθώ εκεί.
20: Δύο λεφτά. Εδώ εμείς υπάρχει
2: πρόσκληση,
20: ένα...
2: εμείς πρόσκληση, εγώ προσωπικά πρόσκληση, αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει, αν πήρε και σήμερα ο κύριος Στάλης από το συνδυασμό, δεν το γνωρίζω.
20: Η πρόσκληση που σας διάβασα εγώ, δηλαδή πραγματικά με εντυπωσιάζει. Έχει απευθύνεται προς όλους τους δημοσιογράφους και δεν βλέπω να προσκαλούνται και αυτοί που πραγματικά συνέβαλαν στο να αναδειχθεί το πρόβλημα.
2: Εγώ προσωπικά δεν έχω πάρει πρόσκληση. Δεν έχω
20: δεν ξέρω τι να...
2: Εντάξει, δεν... Τέλος πάντων, τι να σας πω τώρα.
20: Τέλος πάντων, έτσι έχει το θέμα.
2: Δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος να στείλετε προσκλήσεις και πού να τις στείλουν, δεν το ξέρω τι να σας πω.
20: Τώρα, διαβάζω τώρα αυτή τη στιγμή, να το ξεπεράσουμε λίγο το θέμα, ένα άρθρο που μας αφορά σχετικά με τις ανεμογεννήτριες και φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των ανεμογεννητριών αντί για μείωση, μεγαλύτερη οπτική όχληση αντί για μικρότερη και υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας που φέρει σύμφωνα με την επικείμενη θέσπιση μέσα στον Ιούλιο του νέου χωροταξικού για τις ανεμογεννήτριες. Και αυτό
2: συγνώμη, η είδηση... Εμείς εδώ ήταν για 75. Πώς θα γίνω τώρα?
20: Εδώ για την Ρόδο που υπάρχουν και αντιδράσεις είναι η τοποθέτηση 572 ανεμογεννητριών. Εδώ τώρα αυτή η είδηση, αυτό το μήνυμα για το νέο οδικό χάρτη των ανανεώσιμων που εισάγει γενικευμένους και οριζόντιους περιορισμούς είναι σύμφωνα με τη μελέτη της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας, μέλη της οποίας είναι μικροί και μεγάλοι παίκτες που αποκλείει το 61% της επικράτειας από νέες επενδύσεις σε ανεμογεννήτριες, όπως δείχνει ο χάρτης, κύριε Σερλή.
2: Και εδώ στη Σάμο πώς θα γίνουν δηλαδή, πώς θα γίνουν?
20: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 52. Τώρα, 52, αν γίνεται περισσότερες ή λιγότερες, δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Έκανα λάθος, ναι, συγγνώμη, ναι, 52.
20: 52 ήταν εδώ, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, 52, 52, ζητάω συγγνώμη, ναι.
20: Ναι.
2: Πώς θα γίνουν τώρα?
20: Αυτά τα, κύριε Σερλή, θα είχαν διευθετηθεί όταν το Δημοτικό Συμβούλιο είχε καθίσει σε ένα τραπέζι και συζητούσαν όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Όταν λοιπόν...
2: Είχαμε ζητήσει να γίνει μια επιτροπή.
20: Είχατε ζητήσει και ειδική συνεδρίαση να γίνει και Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.
2: Τίποτα από αυτά, όχι.
20: Τώρα λοιπόν τι γίνεται εδώ?
2: Τελεσμένο γεγονός ήταν. Αφού εμείς δεν μαρτυρόμαστε, η Ρόδος βλέπετε τι γίνεται. Εμείς τίποτα. Εμείς καλά είμαστε. Θα ευαργήσω. Αυτό κάνουμε πάντα. Τέλος πάντων.
20: Τώρα το λέω αυτό γιατί οι λεπτομέρειες του άρθρου λέει ότι αν μια μέση ανεμογεννήτρια παράγει 21% λιγότερη ενέργεια, θα πρέπει να εγκατασταθούν 29% περισσότερες ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα για να πιάσει η Ελλάδα τους στόχους των ΑΠΕ. Αυτό που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή, ναι, υπάρχει μια πιθανότητα από τη μία η μέση ανεμογεννήτρια να παράγει 29% λιγότερη ενέργεια, οι οποίες θα πρέπει να εγκατασταθούν 21% περισσότερες ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα για να πιάσει τους στόχους.
2: Mm-hmm. Άρα θα αυξηθούν αυτά τα πράγματα. Έχουμε μέλλον, κύριε Νέγρη, και θα, νομίζω ότι θα πέσουμε σε περιπέτειες για την νησί μας, οι οποίες θα είναι αρνητικές.
20: Καλό είναι να λέμε ότι έχουμε μέλλον. Αλλά ναι. Και καλό είναι, κύριε Σιριλή.
2: Το μέλλον θα είναι αρνητικό όμως, κύριε Νέγρη.
20: Αυτοί που εκλέγονται και υποτίθεται ότι αυτοί οι εκλεγμένοι διαμορφώνουν μια τελική άποψη του τόπου, θα πρέπει να πραγματικά να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορεί να συμβαίνουν τέτοια θέματα το σύμπαν να αντιδρά και οι μόνοι που δεν αντιδρούν να είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
2: Και ναι, εγώ θα πω κάτι, ότι θα πρέπει όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, να κοιτάζουμε το καλό του τόπου μας και το μέλλον του τόπου μας πέρα από κομματικές και προσωπικές αγάπες, τίποτα άλλο.
20: Τώρα, υπάρχει μέχρι μια μικρή διευκρίνηση
2: δηλαδή,
20: την οποία θα πρέπει να την πω, ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λέει τίποτα για μας, σε περιοχές με υψόμετρο 1200, ο Καρβούνης μου φαίνεται είναι 1250, ο Κέρκης 1400 και σύμφωνα και με τον χάρτη, οι 52 που θα τοποθετηθούν καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και της Ανατολικής και της Δυτικής και μάλιστα εκεί που πριν από αρκετά χρόνια είχαν δημιουργηθεί και κάποια επεισόδια όταν διαπιστώθηκε κοπή πεύκων στη ζωοδόχο πηγή, να μην τα λέω τώρα, και εκεί που διαπιστώθηκε η κοπή των πεύκων, σήμερα βλέπουμε από το χάρτη ότι τοποθετούνται αρκετές ανεμογεννήτριες, κύριε Σερίς.
2: Οι ανεμογεννήτριες δεν εμποδίζουν τα ραντάρ να λειτουργούν?
20: Αυτό το ερώτημα να το να απευθυνθείτε στο πολεμικό ναυτικό, γιατί όταν το πολεμικό ναυτικό κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ της κοπής των πεύκων, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ κατέθεσε μήνυση και βρέθηκα κατηγορούμενος επειδή πήγα στη ζωοδόχο πηγή και καταμέτρησα την κοπή των πεύκων 200 περίπου ενόβιων πεύκων, εκεί χρησιμοποιήθηκε αυτό το επιχείρημα ότι αυτά που κόψαμε τα κόψαμε γιατί λέει εμποδίζανε και είναι η πεύκα, έτσι. Γιατί ξέρετε πολύ καλά από μένα. Περιμένετε, ξέρετε πολύ καλά από μένα ότι τα ραντάρ δεν συναντούν εμπόδια στο ξύλο, αλλά συναντούν εμπόδια στο σίδηρο. Δηλαδή εκεί το ερώτημα έρχομαι και εγώ να το πω, δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο ραντάρ ή ύπαρξη ανεμογεννητήριων μπροστά στα μούτρα τους?
2: Δεν ξέρω.
20: Το ερώτημα λέω τώρα, δεν υποθέτω.
2: Ναι, το ερώτημα, ναι, δεν θα απαντήσω.
20: Ναι, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Εντάξει. Ναι,
20: κύριε Σιριλή, να σας ευχαριστήσω θερμά.
2: Να είστε καλά, κύριε Νέγκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
20: Να είστε καλά. Πριν από χρόνια, λοιπόν, το πολεμικό ναυτικό έδωσε εντολή σε έναν εργολάβο της ΣΑΜΟ και άρχισε να κόβει πεύκα στη ζωοδόχο πηγή. Ενημέρωσα τις αρχές ότι κόπηκαν τα δέντρα, τους ενημέρωνα 3 μήνες γραπτός. Κάποια στιγμή πήγα στη ζωοδόχο πηγή για την καταγραφή της κοπής των πεύκων. Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθώ κατηγορούμενος με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ο δημοσιογράφος που πήγε να κάνει έρευνα για την κοπή των πεύκων βρέθηκε κατηγορούμενος από το πολεμικό ναυτικό με την κατηγορία της κατασκοπίας. Τι κατασκόπευα τώρα εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Η κατασκοπία μου ήταν όχι εκεί που βρίσκεται το παρατηρητήριο του πολεμικού ναυτικού. Οι περισσότεροι σαμιώτες που έχουμε υπηρετήσει εκεί γνωρίζουμε που είναι, γιατί μεταξύ των άλλων ένα μέρος της θητείας μου το υπηρέτησα κι εγώ εκεί. Είναι στον προφήτη Ηλία. Εγώ δεν βρέθηκα στον προφήτη Ηλία. Βρέθηκα εκεί που χθες εκατοντάδες σαμιώτες τίμησαν την έλευση από εκείνο το σημείο του Αποστόλου Παύλου. Πίσω δηλαδή από τη ζωοδόχο πηγή. Πίσω. Εκεί λοιπόν επέλεξε το πολεμικό ναυτικό να κόψει 200 περίπου πεύκα. Και με την κατηγορία της κατασκοπίας παραπέφτηκα σε δίκη. Λίγο πριν τη δίκη, η οποία ήταν 21 Νοεμβρίου, θυμάμαι ήταν και της Παναγίας την ημέρα, κατατέθη προσφυγή κατά το κλητηρίο θεσπίσματος η εισαγγελία εφετών Αιγαίου. Είδε όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στοιχεία τα οποία αποδείκνυαν ότι πρώτον η περιοχή δεν ήταν αποκλεισμένη ως χώρος ιδιότερος που θα απαγορευόταν στον οποιονδήποτε πολίτη να περάσει εκεί. Αποδείχθη από στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ότι δεν υπήρχε κάτι κρυφό εκεί. και δόθηκε στη συνέχεια εντολή να έρθουν οι κατηγορίες της βάρας μου. Έτσι έχει το θέμα. Προσέξτε λοιπόν κι εσείς, βέβαια η όλη αυτή η ιστορία δεν συγκίνησε κανέναν. Ούτε δημοτικά συμβούλια, ούτε περιφερειακά συμβούλια, ούτε κάποιους που παριστάνουν τους δημοσιογράφους να πούνε «Ρε, τι συνέβη εδώ», ούτε να βγει μια ανακοίνωση, τίποτα. Τίποτα. Και έτσι έκλεισε και η υπόθεση, για να μην σας κουράζω. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Επισκευές,
24: ανακατασκευές,
23: οικοδομικές ανακαινήσεις,
24: σοβάδες,
23: βαψίματα,
24: σκεπές.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Καρλόβαση Σάμου.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
25: Στα γραφικά Καλντερί, μια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
26: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
27: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
28: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης. Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
20: Λοιπόν, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Περιφερειακή Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης Βορείου Αιγαίου, κυρία Αγλαία Κυρίτη, ανέδειξε τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης και διοίκησης για τον τόπο μας, με τον οποίο αντιμετωπίζονται κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα στα νησιά μας. Όπως τόνισε, πίσω από τις πολλές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποκαλύπτεται μια σταθερή πολιτική επιλογή να προηγούνται οι επιχειρηματικές επιδιώξεις και να ακολουθεί εκ των υστέρων η περιβαλλοντική νομιμοποίηση, ακόμη και όταν υπάρχουν σοβαρά επιστημονικά κενά, αυθαιρέτες παρεμβάσεις ή ελλιπής τεκμηρίωση. Αναφέρθηκε και στα δικά μας η κυρία Κυρίτση, που έχουν να κάνουν με τις κατολισθήσεις στους δρακαίους, που έχουν να κάνουν με τα θέματα της Ικαρίας για τα έργα προστασίας της ακτής στα θέρμα Ικαρίας και που έχουν να κάνουν και με το έργο προστασίας της παραλιακής ζώνης Αγίου Κωνσταντίνου Σάμου, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητας υφιστάμενων λιμενικών έργων. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν γίνει και ανάλογα δημοσιεύματα και επιβεβαιώνονται και από την κυρία Κυρίτση, η οποία δείχνει με αυτές τις παρεμβάσεις ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να ισχύουν άλλα πράγματα. Στα όσα δημοσιεύματα έχουν γίνει, και υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό για το έργο του Αγίου Κωνσταντίνου και το είπαμε εδώ, είναι η λήψη αδρανών υλικών όχι από λατομία, αλλά μέσα από ρέματα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να το αναφέρουμε στην... μέσα από ρέματα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να το αναφέρουμε στην

0: ένας αντίστοιχος σχεδιασμός υπάρχει ή θα πρέπει να σας ενημερώσω και στοιχείο, διότι πρόσφατα από την Επιτροπή Περιβάλλοντος πέρασε ένα τέτοιο θέμα, όχι βέβαια με την ψήφο τη δικιά μας. Όταν λέω πέρασε, προσπαθήσανε να περάσουν ένα τέτοιο ζήτημα, ωστόσο όλοι καταλάβανε ότι πρόκειται αφενός μεν για πρόκληση από πλευράς Υπουργείων και Κυβέρνησης για τα αδρανή υλικά και από πού αυτά θα πρέπει να εξορίσσονται προκειμένου να χρησιμοποιούνται σε έργα υψίστης ασφαλείας, όπως παραδείγματος χάρη είναι το αεροδρόμιο της Χίου, όπου γνωρίζετε και εσείς, γνωρίζουμε και όλοι, είναι ένα έργο, ένα από τα έργα μάλλον, όχι το μοναδικό, που τέλος πάντων ολημερείς το κτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν, όπως και το Κόρης Γεφύρη, το μεγάλο φράγμα και πολυέξοδο αυτό φράγμα της Χίου. Δημιουργούνται λοιπόν λατομικές ζώνες σε απόσταση αναπνοής. Σας το λέω τώρα, εσείς μου μιλάτε για ρέματα και χυμάρους και
1: αδρανή. Εγώ λέω για ρέματα, δηλαδή. Ακούστε κάτι, ναι, κυρία Κυρίτη.
0: Ακούστε με,
1: ναι, συγγνώμη.
0: Εσείς θα βγείτε από τα ρούχα σας, την κυριολεξία. Σε απόσταση αναπνοής και μάλιστα σε απόσταση περίπου 100 και 200 μέτρων από αυτό το περιβόητο φράγμα της Χίου, το Κόρης Γεφύρη, δημιουργήσαμε λατομικές ζώνες χωρίς να υπάρχουν έλεγχοι του εδάφους να δούνε τι χώμα εξορίσουν και τι χώμα θα χρησιμοποιήσουν ως αδρανές υλικό για να, να υπερυψώσουν τους αεροδιαδρόμους και να δημιουργηθεί, να ολοκληρωθεί τέλος πάντων ο μεγάλος αεροδιάδρομος της Χίου, προκειμένου να προσγειώνονται τα τσάρτερ και δεν συμμαζεύεται. Με την πληροφόρηση, όχι ακόμα ελέγχων, εμείς στείλαμε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουν αυτές τις λατομικές ζώνες, διότι πρόκειται, προσέξτε, για σαπουνόχωμα, το οποίο είναι, αν δηλαδή αποδειχθούν τα όσα ισχυριστήκαμε, σύσσωμη η Επιτροπή Περιβάλλοντος στη συνεδρίασή της, αυτό είναι σαπουνόχωμα, το οποίο είναι πλήρως ακατάλληλο για να στρωθεί ένας τέτοιος δρόμος υψίστης ασφαλείας ενός αεροδρομίου, που θα, εκεί πέρα μπαίνει και σε κίνδυνο η ζωή επιβατών, τουριστών, αεροπλάνων που προσγειώνονται, και δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους κουβέντες, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Πολύ περισσότερο με τους χυμάρους, με τα ρέματα και τα λοιπά που μαζεύονται τα αδρανή υλικά από εκεί. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ χειρότερες καταστάσεις και εκεί ήθελα να καταλήξω. Κύριε Νέγρη,
1: 37.000 κυβικά από 4 ρέματα της ΣΑΜΟΥ για το οδικό δίκτυο. Κάποιος έχει αλλάξει τον σχεδιασμό, ενώ φαινόταν στην αρχή ότι αυτά τα ρέματα, αυτά τα κυβικά θα παίρνανε από νόμιμα λατομία. Στο τέλος βρήκαν εύκολους τους τα ρέματα
0: και τα πήραν. Και εύκολους δρόμους, και βέβαια, προσέξτε εδώ πέρα,
1: και υπάρχει και όφελος, έτσι.
0: Το κέρδος της εργολαβίας, και αυτό δεν θα πρέπει να το παραβλέπουμε καθόλου.
1: Μάλιστα. Περίπου από ό,τι μια πρόχειρη εκτίμηση για όλη αυτή την ιστορία, μιλάμε για 925.000 περίπου, 1.000.000 ευρώ περίπου κέρδος από αυτή την υπόθεση.
0: Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε και στη μία περίπτωση που σας ανέφερα εγώ, αλλά και στην άλλη, τι γίνεται και γιατί γίνονται βασικά κατά αυτόν τον τρόπο οι δουλειές.
1: Παρόλο του ότι έχουν παρεμβάσεις και από μηχανικούς και δημοσιογραφικά και ο συνήγορος μπει στη μέση, εξακολουθεί η αντιπεριφέρεια να παίρνει τα αδρανή αυτά υλικά μέσα από ρέματα, κύριε Κυρίτη.
0: Εδώ πέρα βέβαια θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσετε και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη προκειμένου να αιτιολογήσει το σκεπτικό αυτό.
1: Καλά, όταν εσείς ήσασταν αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, και με την ευαισθησία που έχετε και
0: βλέπετε. Σας ανέφερα, κύριε Νέγρη, σχετικά τι γίνεται και με τη Χίο και τελικά.
1: Ναι, άλλο πήγα να πω. Κυρία Κυρίτση.
0: Ναι, με συγχωρείτε.
1: Κυρία Κυρίτση, ανέφερα ότι στην περίπτωση που ήσασταν εσείς αρμόδια αντιπεριφερειάρχης και βλέπατε απανωτά 5-10 δημοσιεύματα για τα θέματα αυτά, θα είχατε απαντήσει και θα ξέραμε τι έχει συμβεί και θα έχει.
0: Ναι, θα πρέπει να υπάρχουν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Και αν ένα από τα ερωτήματα, δεν ξέρω, είδατε και το δελτίο τύπου το οποίο απέκτησε γενικότερα, ένα από τα βασικά ερωτήματα της λαϊκής εισπύρωσης είναι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς, ενώ οι ίδιες οι παρατηρήσεις των διοικητικών στέκονται αρνητικά.

0: πια απέναντι στις αδειοδοτήσεις, στα αιτήματα αδειοδοτήσεων που καταντίθεται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, η καταληκτική απόφαση, όχι απόφαση, η εισήγηση των διοικητικών, υπεύθυνων διοικητικών υπαλλήλων, καθήλυνα αρμοδίων για όλα αυτά τα ζητήματα, είναι θετική. Δηλαδή βλέπετε να υπάρχουν 18 παρατηρήσεις, οι οποίες εάν οποιοδήποτε τις διάβαζε, θα έλεγε ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε αδειοδότηση από τη στιγμή που υπάρχουν, εάν δεν γίνουν αυτά τα οποία επισημαίνουν οι καθήλυνα αρμόδιοι διοικητικοί του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά, η κατακλείδα τους είναι «εισηγούμαστε θετικά». Πώς είναι δυνατόν? Αυτό δηλαδή δεν το χωράει ο νους.
1: Ναι. Πάντως σωστά καταλήγει το συμπέρασμα από τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, που φαίνεται ότι για μία ακόμη φορά η προστασία του περιβάλλοντος συγκρούεται καθημερινά με την πολιτική που αντιμετωπίζει τη γη, τις ακτές, τα ποτάμια, τις περιοχές Natura και συνολικά το φυσικό πλούτο ως πεδίο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης.
0: Δραστηριότητας. Μην ξεχνάμε, κύριε Νεύρη, ότι η κυβέρνηση ίδια υποδέχεται την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος ως επισπεύδουσα, και κρατήστε το αυτό, όλου αυτού του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης, με τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες ψηφίστηκαν τώρα πριν από ένα περίπου μήνα. Mm-hmm. Τον πρόσφατο ψηφισμένο νόμο, αν θυμάμαι καλά, 52-99, mm-hmm. Μπορεί να κάνω και λάθος, γνωστό και ως νόμο επιτάχυνσης, όπως είπανε, των επενδύσεων, και οι λέξεις μιλούν από μόνες τους, έτσι. Το χωροταξικό για τον τουρισμό που βρίσκεται για υπογραφές και το χωροταξικό για τις ΑΠΕ που είναι σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Εμάς μας είπε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, κύριε Νέγρη, εν είδη εισήγηση, την ίδια ημέρα της συνεδρίασης, η αρνητική και ευτυχώς αρνητική θέση των διοικητικών, του εισηγητή δηλαδή, για αυτό το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ που είναι ήδη σε διαβούλευση και έπρεπε βέβαια να υπάρχει και μία γνωμοδότηση από πλευράς Επιτροπής Περιβάλλοντος. Το επόμενο διάστημα το ξέρουμε ότι θα έρθει και το χωροταξικό για τη βιομηχανία. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τέτοιου είδους βιασύνη? Εμείς ξέρουμε γιατί.
1: Για επιχειρηματικά συμφέροντα. Μα το έχει πει και η λαϊκή
0: συζήτηση. Ισχυρίζεται ότι πρέπει να καλύπτει. Πρώτη φορά η ελληνική σχέδιο, η κυβέρνηση έχει να δει

0: Ανατολική Σάμο το πέρασε διαπεριφοράς όπου δεν ψήφισε.
1: Διαπεριφοράς σχεδόν, δεν σας είπα, και καταθέσαμε επ' αυτού. Δεν έχει έρθει ακόμα.

0: Φουρνιώτη. Το ρέμα Φουρνιώτη, αγαπητή μεγάλη δημοσιογράφου, πού βρίσκεται? 5.000 κυβικά από το ρέμα. Εδώ από τα προκύπτει ότι θα προερχονόμε. Και εδώ έχουμε μια σειρά από γεγονότα, μια σειρά από απαντήσεις που δεν μιλάτε και από μια εκτίμηση όπου όφελος από αυτή την ιστορία, δεν ξέρω ποιος το καρπούται το όφελος, είναι γύρω στις 925.000 ευρώ. Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα και με αυτό να κλείσουμε την σημερινή παρουσία μας, να δώσουμε την δυνατότητα της σκητάλης στον Νίκο, της ενημέρωσης στον Νίκο το Μιχαήλ, να δούμε τις νέες εξελίξεις που έρχονται όπου μειώνεται κατά 29% η μέση παραγωγικότητα και από τη στιγμή που υπάρξει μείωση 29% λιγότερη ενέργεια, θα πρέπει να εγκατασταθούν 29% περισσότερες αρμονίτρες στην Ελλάδα. Να επισημάνουμε του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν ήθελε με τίποτα να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό ακριβώς το θέμα και να περιμένουμε την εξέλιξη των γεγονότων, τα οποία θα είναι βέβαια πάρα πολύ αργά. Υπάρχουν απαγορεύσεις του χωροταξικού για τον τουρισμό. Απομένουν 11 νησιά όπου θα μπορούν να μπουν αιωλικά και υπάρχει και ζήτημα με τα όσα καταγράφονται στη ΣΑΜΟ. Λοιπόν, από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι και να σας ευχαριστήσω θερμά που μείνετε και συντονιστήκατε και ακούσατε την συχνότητα του ράδιο ΣΑΜΟΣ 102 FM.
1: Ράδιο ΣΑΜΟΣ FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό.

0: Τικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
1: Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ράδιο Σάμμος.
9: FM στους 102.
10: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. Decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of persons.

Τελικά τα όσα αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια για αυτή την κυβέρνηση, πραγματικά αναρωτιέμαι και πιστεύω και εσείς πως υπάρχουν άνθρωποι, και θα ακούσετε στη συνέχεια, να ψηφίζουν αυτό το κόμμα.

0: Δεν είναι μόνο το θέμα των υποκλοπών, όπου αρχίζουν να βγαίνουν κάποιες πληροφορίες ότι ο Μητσοτάκης θέλει να περάσει μια τροπολογία, λέει, για να πέσει στα μαλακά ο Ταλ Ντίλιαν. Και από την άλλη έχουμε αυτό το δημοσίευμα της κυριακάτικης εστίας που φέρεται ο υπουργός Γεραπετρίτης να ζητάει από τον Φιντάν να φέρει το νομοσχέδιο μετά από το Σεπτέμβρη. Θα ακούσετε και θα φρίξετε στη συνέχεια αρκετά πράγματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Βέβαια έχουμε και τον βιασμό, γιατί περί βιασμού πρόκειται, του κράτους δικαίου. Ο νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ακούστε, είναι ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, νέος εισαγγελέας, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Και για να έτσι φρεσκάρουμε λίγο τις μνήμες μας, ο Λιμπερόπουλος ήταν ένας από τους δικαστές που μειοψήφισε μαζί με άλλους 3 αντιπροέδρους και 8 αεροπαγίτες στην ιστορική πολυσυζητημένη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τη ρύθμιση δανείων του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή, ο τύπος αυτός είναι υπάκουος και εντολοδόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, ο Μπακέλας είχε εμπλακεί στις υποθέσεις των υποκλοπών του ΟΠΕΚΕΠΕ και του εγκλήματος των Τεμπών. Δηλαδή ο Μητσοτάκης θέλει να φροντίσει μετά από τις εκλογές που από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία θα γίνουν εκεί κατά τον Οκτώβρη, ώστε να έχει και αυτός μία ευμενή δικαστική αντιμετώπιση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα πράγματα. Όμως εδώ για να ξεκινήσουμε, γιατί πραγματικά είναι θέματα τα οποία δεν ξέρω, πατριώτες, εσείς νεοδημοκράτες και ντίλερ της Νέας Δημοκρατίας στο νομό, δεν ξέρω πώς θα σας ακουστεί αυτό, γιατί αρχίζει να παίρνει μεγάλες διαστάσεις το γεγονός ότι ο Γεραπετρίτης ζήτησε από τον Χακάν Φιντάν να μετατεθούν, λέει, οι τουρκικές ανακοινώσεις για τη γαλάζια πατρίδα για μετά τις ελληνικές εκλογές. Γιατί, για να μην χαλάσει η εικόνα, το προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν ξέρω γιατί όλο αυτό το διάστημα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη μας το παίζετε πατριώτες. Πατριώτες της κακιάς ώρας. Έτσι. Γιατί από ό,τι έχετε αποδείξει δεν σας ενδιαφέρει καν η Ελλάδα, η εθνική της κυριαρχία, τίποτα. Αρκεί να έχετε και ένα μαρούλι πάνω να κυβερνάει αυτόν τον τόπο για να επωφελείστε εσείς τώρα με διάφορους τρόπους, και αυτό έχει βγει σε όλη τη διάρκεια της θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Κοτάκη. Ακούστε εδώ και θα καταλάβετε αρκετά πράγματα αυτά περί πατριωτισμού. Περί πατριωτισμού που μας έχουν πρίξει τα αυτιά.
1: Εμείς γράψαμε την Κυριακή. Σας λέω ένα άλλο θέμα, το οποίο σήμερα που μιλάμε είναι Τρίτη και δεν υπάρχει διάψευση από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Mm-hmm. Έγραψε την Κυριακή η Εστία, αποκάλυψε η συνάδελφός μου η Μύρνα Νικολαίδου, ότι ο κύριος Γεραπετρίτης στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Χακάφι Ντάν στη Σόφια, mm-hmm. του ζήτησε να μεταθέσει η Άγκυρα τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα μετά τις ελληνικές εκλογές.
2: Ναι,
1: γιατί αν τον ανακοινώσουν πριν τις ελληνικές εκλογές, θα είναι εισαγωγικά εδώ,
2: ναι.
1: θα είναι χτύπημα για τον Κυριάκο.
2: Και δεν υπάρχει ακόμη
1: ναι.
2: διάψευση, είπατε.
1: Δηλαδή δεν ζητήθηκε, προσέξτε, η ακύρωση
2: η μετάθεση
1: του νόμου.
2: Έχει σημασία. Για...
1: Αλλά ζητήθηκε η μετάθεση για να μην πάθουν κακό πριν τις κάλπες. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν στην αρχή της εκπομπής. Για κάποιον ο οποίος ζητάει συγγνώμη έτσι εξ ανάγκης.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταλάβατε. Το έβγαλε η Εστία. Το είπε τη Δευτέρα ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Και εγώ ειλικρινά δεν μπόρεσα να το χωνέψω ότι συμβαίνει αυτό, ότι υπάρχει αυτή η είδηση. Όχι ότι αφιβάλλω το ότι έγραψε η εφημερίδα Εστία που ακούσατε πριν τον εκδότη της. Δεν μου ερχόντανε. Λέω εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει διάφορα πράγματα, αλλά και έχουν δείξει και κάποια στοιχεία περί εθνικής κυριαρχίας, το πόσο αγαπάνε αυτή τη χώρα. Τα είχαμε δει. Να μην πάω τώρα σε περιπτώσεις Σαλιάρη που εμβόλησε την φρεγάτα, την αβαρχίδα του τουρκικού στόλου και ο άνθρωπος αντί να τον παρασημοφορήσουν τον πήγανε σε ένα γραφιάκι εκεί, έτσι, για να ξέρουμε εδώ τι γίνεται, για τις ελεύσεις των τουρκικών φρεγατών μέσα στην καρδιά του Αιγαίου, μέχρι το Σούνιο έχουν φτάσει, για τους Τούρκους αλλοιείς, και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά, τα οποία κατά καιρός σχολιάζουμε εδώ και ασκούμε σκληρή κριτική απέναντι σε αυτές τις κινήσεις, δεν θα πάω και στον αφοπλισμό των νησιών, εντάξει, όλα αυτά, υπακούμε στο ΝΑΤΟ, στους Αμερικανούς, εντάξει. Εδώ όμως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αν το δημοσίευμα, να το πιάσω απαλά γιατί ειλικρινά δεν μπορώ να το χωνέψω. Ειλικρινά μιλάω. Αν το δημοσίευμα λοιπόν της Εστίας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τότε η υπόθεση δεν είναι απλώς μια σοβαρή υπόθεση για σχολιασμό σε ραδιόφωνο. Είναι πολιτικά εκρητική, διότι σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν φέρεται να ζήτησε από τον Χακάν Φιντάν να ματαιωθεί κάποια τουρκική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στην Ελλάδα. Όχι. Φέρεται να ζήτησε κάτι άλλο. Να μετατεθούν οι σχετικές τουρκικές ανακοινώσεις για μετά από τις ελληνικές εκλογές, ώστε να μην υπάρξει πολιτικό κόστος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Λουδοβίκο που κυβερνά αυτή τη χώρα. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται, άντε να το πω, δηλητήριο της υπόθεσης. Να μην χρησιμοποιήσω όλη λέξη. Γιατί αυτό αν ισχύει, τότε δεν μιλάμε για υπεράσπιση εθνικών συμφερόντων. Μιλάμε για μια διαχείριση πολιτικής ζημιάς. Όχι για διπλωματία υπέρ της χώρας, αλλά για μια διπλωματία που είναι υπέρ της κάλπης. Όχι για κοκκίνες γραμμές απέναντι στην Άγκυρα, αλλά για παρακαλετό χρονοδιάγραμμα, ώστε να μην χαλάσει το προεκλογικό αφήγημα του Μαξίμου. Με απλά λόγια, το πρόβλημα σύμφωνα με τον ισχυρισμό του δημοσιεύματος δεν ήταν η ίδια η τουρκική κίνηση. Το πρόβλημα ήταν πότε θα το μαθαίναμε εμείς. Για να μην εκνευριστούμε και ψηφίσουμε κατά του Μητσοτάκη. Αυτό λοιπόν αν επιβεβαιωθεί δεν είναι απλώς ένας έτσι επικοινωνιακός χειρισμός. Είναι μια επικίνδυνη αντίληψη εξουσίας όπου η εξωτερική πολιτική αντιμετωπίζεται σαν σκηνικό που φωτίζεται ή σκοτεινιάζει ανάλογα με τις ανάγκες του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Και επειδή εδώ δεν μιλάμε για μια κομματική αντιπαράθεση της σειράς, αλλά για άλλα ελληνοτουρκικά ζητήματα που πραγματικά καίνε την Ελλάδα σε αυτό το θέμα, το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει να απαντήσει καθαρά. Όχι με μισόλογα, όχι με διάφορες αοριστολογίες κτλ, ούτε με διαρροές. Και ούτε με τη γνωστή σχολή άστο να ξεχαστεί μέχρι αύριο όπως έχει γίνει για πολλά θέματα. Η ερώτηση είναι απλή και θέλει απάντηση. Υπήρξε ή δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά? Διότι αν δεν υπήρξε, η διάψευση θα έπρεπε να είναι ήδη άμεση. Δεν έχει υπάρξει. Ούτε διάψευση που αν υπήρχε θα έπρεπε να ήταν και καθαρή και κατηγορηματική. Αν όμως υπήρξε, τότε η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει από πότε η εθνική στρατηγική μιας χώρας υποτάσσεται στο εκλογικό συμφέρον ενός πρωθυπουργού. Η χώρα δεν είναι προεκλογικό φυλάδιο. Τα ελληνοτουρκικά δεν είναι ένα επικοινωνιακό σποτ. Είναι η εξωτερική πολιτική, δεν μπορεί να λειτουργεί ως γραφείο προστασίας της εικόνας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί όταν μια κυβέρνηση ενδιαφέρεται περισσότερο για το πότε θα ανακοινώσει κάτι η Τουρκία παρά για το τι ετοιμάζει η Τουρκία, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο διπλωματικό. Είναι βαθιά πολιτικό και μυρίζει εδώ πολλά πράγματα. Ούτε καν πατριωτισμό, ούτε καν ενδιαφέρον για αυτή τη χώρα, άλλωστε το έχουμε δει και στο παρελθόν σε πολλά παρόμοια ζητήματα. Δεν ξέρω, τα αφήνω στη δική σας κρίση. Και στην κρίση αυτών που τρέχουν και στα τρολάκια που έχουν σκάσει τώρα μύτη να μας πούν ότι ο Μητσοτάκης είναι ο πατριώτης, ο τύπος ο οποίος πρέπει να νιώθουμε, άμα υπάρχει αυτός, υπάρχει ασφάλεια και χίλια δυο άλλα πράγματα, παπάντζες, τις οποίες μας σερβίρουν. Το θέμα, δεν ξέρω, είναι αρκετά σοβαρό. Αντί η κυβέρνηση να σηκώσει ανάστημα απέναντι στην Τουρκία, να προστατέψει τα ελληνικά συμφέροντα, την εθνική μας κυριαρχία, κάνει γαργάρα το θέμα περί γαλάζιας πατρίδας και ζητάει γονιπετής, το έχουμε δει με τον Γεραπετρίτη, γιατί και αυτό παρακαλετό είναι απέναντι στην Τουρκία, να ζητάει να μετατεθούν οι ανακοινώσεις περί γαλάζιας πατρίδας μετά τις εκλογές. Δεν ξέρω τι λέτε, δεν ξέρω τι πιστεύετε, αλλά πραγματικά αυτό το θέμα δεν είναι απλώς ένα θεματάκι που εντάξει το βγάζουμε για να δημιουργήσουμε, ξέρω εγώ, εντυπώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε ότι από αυτή την εκπομπή ό,τι βγάζουμε είναι διασταυρωμένο. Τέλος πάντων, για να πάμε, θα το συζητήσουμε και μετά, γιατί από ό,τι μου είπε ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης, η μία η ώρα θα είναι εδώ να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα. Και όταν μου το είπε πραγματικά και το διάβασα και εγώ πρωτοσέλιδο στην Εστία, λέω εντάξει, μπορεί να παίζεται κάποιο πολιτικό παιχνίδι εδώ πέρα ή οτιδήποτε άλλο. Όμως και περίμενα μέχρι σήμερα κι εγώ μια διάπευση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν υπήρξε. Δυστυχώς δεν υπήρξε. Να πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά και αυτό δείχνει μια στάμπα και μια σφραγίδα ξεκάθαρη το ποιος δημιούργησε το ζήτημα των υποκλοπών. Ποιος ήταν ο αρχικοριός, ποιος ήταν αυτός ο οποίος παρακολουθούσε τους πάντες από αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, αστυνομίας, υπουργούς, παραϋπουργούς, μέλη της οικογένειάς του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο τύπος όχι απλώς είναι ανασφαλής, όχι απλώς έχει πρόβλημα υπόστασης, αλλά λειτουργεί όπως, έτσι από ό,τι θυμάμαι, ήταν Δευτέρα Γυμνασίου, μαθαίναμε για τον Καλιγούλα, την ιστορία εκεί, τη ρωμαϊκή. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει, πραγματικά. Για να πάμε εδώ να ακούσουμε. Πάμε στο Μέγκα. Για την... ακούγεται και υπάρχουν οι πληροφορίες ότι το Μαξίμου πάει να περάσει μια ευνοϊκή τροπολογία για τον Ταλ Ντίλιαν. Για πάμε.
3: Πληροφορία, κυρίες και κύριοι, που αν επιβεβαιωθεί θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό αλλά και ισχυρότατου στριγμού στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε αμέσως στην σύνταξη και το Σωτήρη Μπολάκη. Σωτήρη, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση να έχει τροπολογία μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί ευνοϊκή μεταχείριση για τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντίλιαν. Και μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες θέλουν κορυφαίους υπουργούς να αντιδρούν στεναρά σε αυτό το σχεδιασμό.
4: Ναι, φαίνεται πως υποβόσχει ήδη μια ενδοκυβερνητική κόντρα. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι εν όψει και της εκδίκασης της υπόθεσης των υποκλοπών και του Predator, σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, μια δίκη που είναι προσδιορισμένη για τον Δεκέμβριο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται ότι ετοιμάζει τροπολογία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, με την οποία ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο άνθρωπος που έφερε το Predator στην Ελλάδα, το Predator που λειτουργήσε στη χώρα μας και που αποκαλύψει το θέλουν να γίνεται και εξαγωγή του από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, να έχει μια ευνοϊκή μεταχείριση εν όψει αυτής της εκδίκασης του δεύτερου βαθμού. Στο πρώτο βαθμό θυμίζουμε ότι είχε καταδικαστεί μαζί με άλλους τρεις εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Τώρα εδώ έχουμε ισχυρές φαίνεται αντιδράσεις σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών. Πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον Υπουργό Άμυνας να εκφράζουν την κάθετη διαφωνία τους με την συγκεκριμένη τροπολογία. Μάλιστα ο κύριος Δένδιας λένε οι ίδιες πληροφορίες του Μέγκα, επισημαίνει ότι αν έρθει η διατροπολογία ο ίδιος δεν θα την ψηφίσει.
3: Μιλάμε για πολύ ισχυρούς τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία, αν επιβεβαιωθεί αυτό. Αλλά επίσης, αν επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία Σωτήρη, θα καταρριφθεί και το αφήγημα όλης της τελευταίας περίοδου που ήθελε τη δικαιοσύνη να κάνει ανενόχλητη τη δουλειά της. Δηλαδή, εδώ πλέον θα μιλάμε για μια τροπολογία που θα ρίχνει στα μαλακά τον ιδρυτή της Ιντελέξα, τον Ταλ Ντίλιαν.
4: Μια φωτογραφική τροπολογία και να θυμίσουμε ότι εδώ υπάρχουν ήδη και τα αιτήματα ανέρεσης και της απόφασης του εισαγγελέα του Αριουπάγου να μπει στο αρχείο το ζήτημα που είχε βάλει το πρωτοδικείο για την διερεύνηση του αδικήματος και της κατασκοπίας, να θυμίσουμε. Ένα βαρύ αδίκημα το οποίο επισύ αυστηρότερες ποινές στην εκδίκασή του.
3: Λοιπόν, μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία που κυριολεκτικά θα φέρει έναν πολιτικό σεισμό στην χώρα μας. Να ευχαριστήσω τον Σωτήρη Μπολάκη.
0: Μάλιστα. Θα φέρει λίγο πολιτικό σεισμό. Δηλαδή, τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα σε αυτή τη χώρα δεν έχουν φέρει πολιτικό σεισμό. Πρέπει δηλαδή εδώ, καλά, πραγματικά γελάμε, ας πούμε. Λες και δεν ξέραμε. Λες και δεν πήγαινε το μυαλό μας ποιος έχει διενεργήσει αυτές τις υποκλοπές. Όχι, πού να ξέρουμε. Λοιπόν, και αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες ότι το Μέγαρο Μαξίμου εξετάζει τροπολογία που θα διαμορφώσει ευνοϊκότερους όλους για τον Ταλ Ντίλιαν εν ώψη δικαστική συνέχεια υπόθεση Predator, τότε δεν μιλάμε τώρα για μια έτσι κυβερνητική μεθόδευση, για να καταλαβαίνουμε και να τα λέμε. Τα λέμε έτσι, πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ, είμαστε ραδιόφωνο, να μην χρησιμοποιήσω λέξεις. Μιλάμε για μια θεσμική παρακμή, πραγματικά με ονοματεπώνυμο. Ο Ταλ Ντίλιαν δεν είναι ένας, ξέρετε, τυχαίος κατηγορούμενος. Σε μια τυπική ποινική υπόθεση. Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στον πυρήνα της Ιντελέξα, της εταιρείας που συνδέθηκε με το Predator, το λογισμικό, που δηλητηρίασε τη δημόσια ζωή αυτής της χώρας και άφησε πίσω του μια βαριά σκιά πάνω από πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και θεσμούς στην τελική ανάλυση. Και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αντί η κυβέρνηση να απαιτεί πλήρη διελεύκαση, το θέλει ο Μητσοτάκης, φαίνεται να εξετάζει νομοθετική ρύθμιση που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στα μαλακά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το ερώτημα είναι αμήλικτο. Ποιον ακριβώς φοβάται το Μαξίμου, τα χαρτιά που έχει απειλήσει ότι θα φέρει ο Ταλ Ντίλιαν? Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια απλή δικαστική εκκρεμότητα, έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση στην οποία ο καταδικασμένος πρωτόδικα επιχειρηματίας έχει κάθε λόγο να μιλήσει, να δείξει τα έγγραφα, να επικαλεστεί συμφωνίες, επαφές, διαδρομές και σχέσεις. Και όταν ένας τέτοιος άνθρωπος εμφανίζεται να κρατά στα χέρια του κομμάτια από το παζλ των υποκλοπών, κάθε κυβερνητική κίνηση που μοιάζει με διελεύκανση μυρίζει πολιτικό πανικό. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα και εδώ. Υπάρχει ή δεν υπάρχει τέτοια τροπολογία? Εξετάστηκε ή δεν εξετάστηκε? Ποιος την εισηγήθηκε? Ποιον αφορά πραγματικά? Και κυρίως γιατί τώρα? Διότι η χρονική στιγμή δεν είναι αθώα. Όταν μια υπόθεση τόσο βαριά θεσμικά πλησιάζει στη δικαστική τη συνέχεια, κάθε απόπειρα αλλαγής των όρων του παιχνιδιού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν τεχνική λεπτομέρεια. Είναι μια κατάσταση που μπορεί να ονομαστεί νομοτεχνική βελτίωση. Δεν είναι ποινική εξορθολογιστική παρέμβαση. Δεν είναι μια αθώα παράγραφος σε κάποιο νομοσχέδιο σκούπα. Είναι ένα μήνυμα και μάλιστα πολιτικό. Και το μήνυμα είναι, αν ισχύουν οι πληροφορίες, είναι τρομακτικό. Ότι στην Ελλάδα του 2026 μπορεί ένας άνθρωπος να συνδέεται με το μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολουθήσεων της μεταπολίτευσης και να περιμένει μια ευνοϊκή νομοθετική μεταχείριση από την ίδια την πολιτική εξουσία που έχει κάθε συμφέρον να μείνουν θαμμένα τα πιο κρίσιμα ερωτήματα. Και εδώ, και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, δεν είναι κράτος δικαίου, λέγεται ένα κράτος διευθετήσεων, λέγεται ένα θεσμικό πλυντήριο, λέγεται πολιτική ασυλία με νομοθετικό περιτύλιγμα. Και επειδή η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι πληροφορίες δεν έχουν πραγματική βάση, ας κάνει κάτι το απλό, να δεσμευτεί δημόσια και καθαρά και χωρίς αστερίσκους ότι δεν θα φέρει καμία τέτοια τροπολογία, καμία τέτοια διάταξη και καμία παραθυράτη ρύθμιση που θα επηρέαζε ευνοϊκά το Τάλ Ντίλιαν ή οποιοδήποτε άλλον εμπλεκόμενο στην υπόθεση του Πρέταντορ. Γιατί και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις έχουμε γενικόλογες διαψεύσεις, ηρωνίες κατά της αντιπολίτευσης. Το κλασικό επικοινωνιακό καπνογόνο του Μαξίμου που αντί να απαντούν στην ουσία πετούν λάσπη σε αυτόν που το είπε. Θα υπάρξει τροπολογία, είναι η ερώτηση. Ναι ή όχι? Γιατί αν δεν υπάρξει, το θέμα πραγματικά τελειώνει εδώ. Αν όμως υπάρξει, τότε θα πρόκειται για μια πολιτική ομολογία όχι απλώς ενοχής, αλλά και φόβου. Φόβου απέναντι σε έναν άνθρωπο που φαίνεται να ξέρει πολλά. Φόβου απέναντι σε μια υπόθεση που δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά όπως πρέπει. Και φόβος απέναντι στην αλήθεια που επιμένει να σκάβει κάτω από τα χαλιά του Μαξίμου. Γιατί το σκάνδαλο Πρέταντορ δεν είναι μια παλιά ιστορία που ξεθόριασε. Είναι μια ανοιχτή πληγή στη δημοκρατία και όποιος επιχειρεί να τη ράψει πρόχειρα με τροπολογίες δεν την κλείνει, αλλά την μολύνει ακόμα περισσότερο. Αυτά τα οποία βγαίνουν πραγματικά δείχνουν ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα, ποιος είναι αυτός ο οποίος παρήγγειλε αυτές τις υποκλοπές. Με λίγα λόγια, ποιος είναι αυτός ο εμπλεκόμενος με τους επιχειρηματίες αυτούς, Ταλ Ντίλιαν και τους άλλους, για να δημιουργήσει αυτή την τοξικότητα, μια επιπλέον τοξικότητα, σε αυτή την επταετία της διακυβέρνησης σε αυτή τη χώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε για διαφημίσεις.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Έλα φιλέ, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ φιλέ.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση, τι μου λες.
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Dixan, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Radio Samos τους 102 και όπως έχω μηνύματα βέβαια πολλά, ο Γιάννης μου λέει, μίλησες για πατριώτες, τους έχουμε δει λέει αυτούς τους πατριώτες. Είναι πατριώτες για να βουτάνε από τον ΕΠΚΕΠΕ, να κλέβουν τους συμπολίτες τους, για να διορίζουν τα δικά τους παιδιά, τέτοιος πατριωτισμός και γαλλικά ακολουθούν, μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Βέβαια αυτό και για την υπόθεση των υποκλοπών είναι δύο θέματα τα οποία σήμερα πραγματικά φιγουράρουν και σε πρωτοσέλιδα και σε εκπομπές. Δεν ξέρω πόσες, εντάξει, να μην το... Γιατί αυτοί έχουν πετσώσει τα πάντα και προσπαθούν βέβαια με διαμέσου του πετσώματος να σου λανσάρουν την προπαγάνδα ότι όλα πάνε καλά, δεν τρέχει τίποτα και αυτοί είναι οι άριστοι. Βέβαια έχουν ξεχάσει, το ξέχασαν και οι ίδιοι αυτή την αριστεία την οποία έχουν. Να συνεχίσουμε αυτό με τις υποκλοπές, έτσι, γιατί αν είναι να έρθει αυτή η ευνοϊκή τροπολογία, δηλαδή καθησυχάζουν τον Ταλ Ντίλιαν, μην ανοίξεις το στόμα σου, γιατί ο Ντίλιαν φανήκε λίγο απειλητικό στο προηγούμενο διάστημα. Είχαμε κάνει έτσι το ρεπορτάζ και είχατε ακούσει το τι ακριβώς γίνεται. Σου λέει ο Μητσοτάκης, bye bye, τελειώνει εντελώς από αυτή την... από την καρεκλίτσα του. Βέβαια έπρεπε να έχει φύγει από καιρό με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, αλλά εντάξει, βλέπετε σε αυτή τη χώρα είμαστε αρκετά ανεκτικοί και δείχνουμε και μεγάλη υπομονή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Άσχετα αν όλα πάνε κατά. Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος μίλησε για τις υποκλοπές. Πάμε να τον ακούσουμε και το. Είναι ο δικηγόρος των θυμάτων του Predator.
1: Ζήτησα να ενημερωθούμε επίσημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου πώς θα καταθέσουμε τις καινούργιες 6 μηνύσεις. Υπάρχουν 6 πολύ σημαντικά φυσικά πρόσωπα που θέλουν να καταθέσουν καινούργιες μηνύσεις. Ζήτησα λοιπόν να μας ενημερώσουν για να μην υπάρχει ο κίνδυνος της κολυσιεργίας και της αργοπορίας, να μας πούνε πού θα κατατεθούν οι μηνύσεις. Δεύτερον, ζήτησα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να μας γνωστοποιήσει πού, πώς και με ποια διαδικασία θα εγχειρήσουμε τα εμπιστευτικά, ευαίσθητα έγγραφα τα οποία έχουμε στα χέρια μας και δεν είναι καν μες στη δικογραφία, προκειμένου αυτά να τύχουν διερεύνησης. Αυτό έκανα την Παρασκευή. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι εντάξει, έγινε μια αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δεν την είδαν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μισή ώρα αφού κατέθεσα την αίτηση, κλήθηκα από τη γραμματεία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ανέβηκα στον Άριο Πάγο, με υποδέχτηκε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, με τον οποίο είχα μια αναλυτική ενημερωτική συνάντηση 45 λεπτών. Τον ενημέρωσα πλήρως για όλα όσα υπάρχουν, για όλα όσα χρειάζεται και του ζήτησα να δείξει την αντίστοιχη επιμέλεια στο πώς, ποιος και πότε θα λάβει αυτά τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διερεύνηση της υπόθεσης πέρα από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην απόφαση του Μονομελού Πνευματικού Αθηνών και στα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό έγινε την Παρασκευή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η ευνίδια αρχιοθέτηση της υπόθεσης την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση διερεύνησης της υπόθεσης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και το καταγγέλλω, ο κύριος Τζαβέλας, βιάστηκε να αρχιοθετήσει την υπόθεση γιατί φοβήθηκε τις καινούργιες μηνύσεις, γιατί ήθελε να αποφύγει τα καινούργια αποδεικτικά στοιχεία. 6 χρόνια μετά τη διερεύνηση, μετά την έναρξη της υπόθεσης, και έχουμε την εισαγγελία σε ανώτατο βαθμό να έρχεται και να σας λέει ότι η παγίδευση ή η απόπειρα παγίδευσης του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου Πολιτιακών Παραγόντων, του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας δεν συνιστά κανένα άλλο αδίκημα, ούτε με τη μορφή της απόπειρας, δεν είναι κατασκοπία, είναι μόνο 3 μικρά πλημελήματα. Και αυτό είναι η κρίση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι θα διδάσκεται ως αντιπαράδειγμα σε όλες τις νομικές σχολές αυτή η κρίση. Πολύ δε περισσότερο θα χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για τους επόμενους κατασκόπους που θα έρθουν στη χώρα μας. Αυτός ο οποίος παγίδευσε τον κύριο Δένδια, και το ξέρει ο κύριος Δένδιας ότι παγιδεύτηκε, δεν διώκεται για κατασκοπία.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Εντάξει, τι Χωριόπουλου φαίνεται Κολάουζο δεν θέλει. Τέτοια συγκάλυψη, τέτοια ιστορία, τέτοιο παιχνίδι γύρω από... Και μάλιστα όχι τίποτα άλλο. Αυτό το που έχει κάνει αυτός ο Πρωθυπουργός είναι ότι έχει εκθέσει ολόκληρη τη δικαιοσύνη. Πραγματικά. Έχει δημιουργήσει δυσπιστία στον κόσμο, στην κοινωνία, απέναντι στη δικαιοσύνη. Λες και ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να συνδυάσει γιατί έγιναν οι υποκλοπές, γιατί παρακολουθήθηκαν όλοι αυτοί. Όχι, δεν μπορεί. Μας θεωρεί χαζούς ή ηλιθίους αυτός ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, εντάξει, έχουμε και τους παρατρεχαμένους του, με το αζημίωτο βέβαια τα παιδάκια εκεί πέρα, να τρέχουν ας πούμε τα τρολάκια και οι άλλοι

κατά της κυβέρνησης και αυτό που έχει δημιουργήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάνε να ρίξουν τώρα γέφυρες προς τον Καραμαλή, ώστε να είναι ο Σαμαράς, όταν κάνει το κόμμα, μόνος του. Καλά, τι λέτε τώρα εσείς? Τι πιστεύετε δηλαδή? Έχω μηνύματα. Μου στέλνει ο Θανάσης και λέει: ο Πρωθυπουργός διορίζει υπουργούς, δικαστές, έχει ασυλία όπως ο ισόβιος μονάρχης. Θα πρέπει αυτός να φύγει και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μαζί του. Επίσης, λέει εδώ ο Γιάννης, λίγο πριν λέει, προκηρύξει εκλογές, θα φέρει τροπολογία που θα διορθώνει την μόνιμη παθογένεια. Χαχα. Ώστε να αποκλείσει μελλοντικές κυβερνήσεις να ελέγξουν όπως αυτό στη δικαιοσύνη. Αν ξαναβγεί, θα το αλλάξει μετά ξανά. Τέτοιο ρεντίκουλο είναι. Ο Κώστας, δυστυχώς διαχρονικά και διακομματικά η δικαιοσύνη είναι ένας και μεγάλος καρκίνος της κοινωνίας μας και τίποτα δεν αλλάζει. Κώστα μου, δεν είναι αυτό, είναι ότι οι κεφαλές της δικαιοσύνης διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αν πάψει να υπάρξει αυτό το φαινόμενο, νομίζω ότι πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα θα φτιάξουν. Επίσης η Μαρία Στέλνη λέει: παντού στον κόσμο οι κυβερνήσεις επιλέγουν τους ανώτους δικαστές. Ποιος πρέπει να επιλέγει? Μήπως τα αριστερόπανα? Μάλιστα, κατάλαβα. Η Κέτη Στέλνη: ο λαός δεν έχει γορτάσει ακόμα από τα σκάνδαλα. Έσχος. Και άλλα πολλά μηνύματα. Να πάμε όμως έτσι, να θα τα προσπαθήσω να τα μεταφέρω όλα τα μηνύματά σας. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα όπου εδώ έχουμε και το να πούμε και αυτό. Σήμερα έγινε μία επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε, λέει, μια συντονισμένη επίθεση με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς, όπου τα ξημερώματα σήμερα βάζοντας στο στόκαστρο τις κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε διάστημα, λέει, λίγο λεπτών. Οι εκρήξεις προκάλεσαν σοβαρές υλικές στις ζημιές και τον τραυματισμό 5 ανθρώπων, με τη μητέρα μιας εκ των πολιτευτών να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε τις επιθέσεις δολοφονικές και τόνισε ότι το κίνητρο ήταν η ιδεολογία των θυμάτων, όπως ανέφερε, επειδή ανήκουν σε μία παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν, είπε ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Ναι. Μαρινάκη, θυμάμαι εκείνο το υπέροχο που είχες πει όταν ήσασταν αντιπολίτευση για τον Τσίπρα, που αν είχαμε φίλιο θα το σκότωνα εγώ με τα χεράκια μου. Έτσι είχες πει, αλλά εντάξει, δεν το κάνω θέμα τώρα. Απλώς δεν είναι σωστό να γίνονται αυτές οι επιθέσεις για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καλό είναι να έχουμε το λόγο και την ελευθερία τις σκέψεις μας, όταν πηγαίνουμε να ψηφίσουμε, να επιλέγουμε αυτούς και να εκδικούμαστε. Γιατί εδώ στην Ελλάδα αυτό το θέμα της εκδικητικής ψήφου το έχουμε εδώ δει πάρα πολύ στις προηγούμενες δεκαετίες. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά έγιναν και στην Τούμπα και στην Πηλαία, στην είσοδο πολυκατοικίας του Ζήση Ιακίμοβιτς, Προέδρου της Δικούς Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης και τα λοιπά. Θα δούμε. Στο επόμενο διάστημα η αστυνομία κάνει τις έρευνες και τα λοιπά με αυτή την επίθεση. Δεν ξέρω παρά από και πέρα το ότι πρόκειται να δει, εντάξει, να δούμε και γιατί έγινε, αν τι πρόκειται για οργάνωση, νέα οργάνωση, πρωτοεμφανιζόμενη.

0: Είναι παλιά οργάνωση που τι γίνεται, γιατί αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε επιθέσεις τέτοιου είδους εκεί στη Θεσσαλονίκη, μόνο στην Αθήνα είχαμε στα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι υπάρχουν αυτές οι γέφυρες προς Καραμαλή και η διαχείριση του Σαμαρά, όπου είναι και επίσης και ο πονοκέφαλος των υποκλοπών εκεί για τη Νέα Δημοκρατία. Και προσπαθούν, λένε τώρα, μετά από αυτή την επιστολή του Φεύγα, που έλεγε να επαναφέρει στη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε αυτό το χθες, σας ανέφερα το συγκεκριμένο γεγονός. Τώρα ο Σαμαράς θέλει, εντάξει, είναι και το ερώτημα αυτό. Να του πούνε έλα και ο άλλος θα πάει, τι είναι πιονάκι, δεν καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, εκεί στην Δημοκρατία πιστεύουν ότι όλα μπορούν να τα κάνουν. Πρέπει να πω ότι ο Κώστας Καραμαλής έχει διαφοροποιηθεί με χειρές συμπαρεμβάσεις κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στο Μαξίμου θέλουν και δύο υπουργοί να μην εμφανίζονται ως πακέτο, δηλαδή να τους διαχωρίσουν, να μην πάνε μαζί όταν ο Σαμαράς κάνει το κόμμα, για ευνόητους λόγους. Δηλαδή, εκεί κάνουν εκλογομαγειρέματα. Πιστεύουν ότι, εντάξει, μπορούν να έχουν πιόνια, και ο Μητσοτάκης τα νομίζει αυτά, και να χρησιμοποιεί και τους πρώην πρωθυπουργούς όπως θέλει, κατά το δοκούν. Εντάξει, τώρα τι μπορεί να πει κανείς. Λοιπόν, για να πάμε και στο άλλο θέμα, γιατί εδώ βγαίνει και ένα άλλο, όπου είχαμε παρουσιάσει κάποιες προηγούμενες συνεντεύξεις του Μάριου Σαλμά, ο οποίος έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και έχει δηλώσει για πολλά και βρίσκεται σε μια κόντρα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και μάλιστα δίνει μια νέα συνέντευξη, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης τον απείλησε ότι θα του κάνει αγωγή και μήνυση, και βγαίνει εδώ ο Μάριος Σαλμάς και λέει ότι αν μιλήσω, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι υπουργός υγείας μάλλον μέχρι τον Ιούλιο. Τι θέλει να μας πει? Για πάμε.
1: Ο Γεωργιάδης είχε θυχτεί με αυτά που είπα και έκανε μια μήνυση. Σε ένα βουλευτή μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, πρέπει να έρθει η ασυλία να πάρει έγκριση από τη Βουλή για να μπορέσει να πάει στο πτεσματοδίκη να καταθέσει. Mm-hmm. Συνεπώς αυτή η διαδικασία θα γίνει τώρα μέσα στον Ιούλιο. Mm-hmm. Και μέχρι τότε θα είναι υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Τι εννοείται μέχρι τότε?
1: Εννοώ ότι μέχρι τη μέρα που θα μιλήσω στην συζήτηση για την άρση της ασυλίας μου, για τη μήνυση που μου έκανε, μπορώ να σας πω ότι θα είναι υπουργός υγείας.
2: Μετά δεν το ξέρετε σίγουρα?
1: Είναι πολύ πιθανό να μην είναι από την επόμενη.
2: Εννοείται δηλαδή από ότι, αν το καταλαβαίνω σωστά και προσπαθώ να σας ερμηνεύσω, ναι, ότι τα στοιχεία τα οποία θα παραθέσετε θα είναι τέτοια, έτσι ώστε να τα αρκουνηθεί το σύστημα.
1: Σωστά το καταλάβατε.
2: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε, είδομεν τις αποκαλύψεις όταν θα συζητηθεί η άρση της ασυλίας σας.
1: Σωστά.
2: Και την αντίδραση φυσικά και του κύριου Γεωργιάδη.
1: Δεν θα υπάρχει. Θα είναι τόσο πιστικά τα στοιχεία.
2: Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε τώρα.
1: Τώρα λοιπόν, και λίγους μήνες πριν προκηρύξει τις εκλογές, θυμήθηκε να κάνει σύσκεψη με τους φορείς για την ακρίβεια. Τίθεται ένα εύλογο ερώτημα. Για να καλέσεις τους φορείς, τους θεσμικούς που εμπλέκονται στις τιμές των αγαθών και των προϊόντων, το κράτος αποδέχεσαι ότι έχει ρόλο παρεμβατικό, ναι ή όχι? Αν τους καλείς, σημαίνει ότι τους καλείς γιατί έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις στην αγορά.
2: Ακριβώς.
1: Τίθεται εύλογα το ερώτημα, γιατί δεν τους κάλεσες 6-7 χρόνια που είσαι στην κυβέρνηση για να το κάνεις αυτό όταν ο κόσμος έχει στεγνώσει από την ακρίβεια? Γιατί τώρα πριν τις εκλογές και βεβαίως ακόμη και τώρα πριν τις εκλογές δεν έχεις αποτέλεσμα, όπως είπες.
2: Ναι, αλλά και σήμερα μιλάμε για μία συμφωνία κυρίων.
1: Δεν υπάρχει
2: κάτι απτό, κάτι νομοθετικό. Λένε το πήγανε για Σεπτέμβρη, ότι το Σεπτέμβρη...
1: Ναι, γιατί το Σεπτέμβρη, ναι, θα προκηρύξει πιθανώς εκλογές.
0: Εντάξει, θα κηρύξει εκλογές και εντάξει, τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Όχι, περιμένει τι ετοιμάζουν τώρα, ποιο είναι το κόλπο του Μητσοτάκη. Τα αφήνει όλα έτσι για να μιλήσει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, να ανακοινώσει παροχολογίες, όπως γίνεται κάθε φορά, κάθε χρόνο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, και τώρα ιδιαίτερες παροχολογίες, εν ώψη εκλογών για να ξανακάτσει στην καρεκλίτσα του, γιατί αν δεν κάτσει ξανά στην καρέκλα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον περιμένουν από ό,τι φαίνεται άσχημες εξελίξεις, πολύ άσχημες. Βέβαια, χθες έκανα την ερώτηση αυτή την ερώτηση στην κυρία Πέννη Δεμερτζή, όπως ακούσατε, δηλαδή επειδή θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εάν το κράτος δικαίου λειτουργήσει οριζόντια. Δηλαδή, οριζόντια σημαίνει όπως για κάθε πολίτη θα λειτουργήσει και για τον κάθε πολιτικό. Δεν μου απάντησε, λέει, αυτή η ερώτηση θα πρέπει να την απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ έχω να πω το εξής. Είναι δυνατόν να γίνεσαι στέλεχος, και δεν μιλάω μόνο για την κυρία Πέννη Δεμερτζή, για τον οποιοδήποτε μιλάω, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική ή ασχολείται με την πολιτική κτλ. Εκτός νεοδημοκράτη, μας έχουν δείξει αυτοί οι νεοδημοκράτες την αίσθηση και πατριωτισμού και δικαιοσύνης. Ξεκάθαρα μας το έχουν δείξει. Οι άλλοι πολιτικοί που ζητάνε την ψήφο μας. Θα καθίσουν στο σκαμνί την κυβέρνηση αυτή με το επιτελικό κράτος και όλα αυτά για να ξεκαθαρίσει αυτή η μπόχα και η δυσοδεία από αυτή τη χώρα? Γιατί εδώ μιλάμε όχι μόνο για εσωτερικές υποθέσεις, σκάνδαλα και διάφορα άλλα τα οποία έχουν καταβρωμήσει τον τόπο. Μιλάμε και για τα εξωτερικά θέματα και ειδικότερα για το θέμα αυτό του Γεραπετρίτη. Δηλαδή, βασικά, όχι μόνο το θέμα του Γεραπετρίτη που ζητάει από το Φιντάν για ανάκληση ανακοίνωσης Τουρκίας παιδί της γαλάζιας πατρίδας. Όχι. Να γίνει και όλα τα θέματα αυτά τα οποία έχουν κάνει για την εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, απόπληση των νησιών, να στείλουμε πυρομαχικά και όπλα στην Ουκρανία, να στείλουμε κάτι δις, ζεστό χρήμα, ενώ ο Έλληνας πεινάει στην Ουκρανία για να στηρίξουμε τον Ζελένσκι. Α, και προχθές έγινε και μια επίθεση εκεί στη Γαλλία, για έναν ολιγάρχη της Ουκρανίας, γιατί λέει αυτός ο ολιγάρχης, ο οποίος είναι βαριά τραυματισμένος, δεν ξέρω τι έπαθε τελικά, είχε έρθει σε σύγκρουση στο μοίρασμα, λέει, των χρημάτων που έρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι δις, τρελά δις, για να τα δώσουν για να κερδίσουν τον πόλεμο απέναντι στη Ρωσία. Τέλος πάντων, εντάξει, ακούμε όλα αυτά τα παράξενα, και γιατί είναι σημαντικό το θέμα το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έφερε στη Βουλή και ενημέρωσε αρχηγών σε όλες τις συζητήσεις που είχε με τον Ερντογάν, έκανε κινήσεις σαν Λουδοβίκος, μονάρχης εντελώς. Λες και σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει κανείς άλλος και είναι μόνο αυτός ο σωτήρας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται παίζει βρώμικο παιχνιδάκι κατά το τραπέζι με όλες αυτές τις υποθέσεις. Να πάμε και να ακούσουμε και ένα ηχητικό εδώ με τον Άδωνη, έτσι, μη γελάσετε με αυτό, γιατί αυτός ο τύπος που δυστυχώς είναι και υπουργός υγείας μας έχει συνηθίσει σε πολλές τοποθετήσεις, είναι το πασπαρτού της κυβέρνησης, ώστε να διαφοροποιεί την πραγματικότητα, να επιτίθεται και να με ένα τοξικό τρόπο σε οτιδήποτε υπάρχει και φταίει αυτή η κυβέρνηση να προσπαθεί να το δικαιολογήσει. Εδώ λοιπόν θα καταλάβετε από όσα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπάρχει έλλειψη ασθενών. Στην Ελλάδα έχουν τελειώσει οι ασθενείς. Πάμε.
3: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάναμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομακρυσμένα χειρουργεία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν άνω των 4 μηνών. Δηλαδή, η μέση αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες max. Για να καταλάβετε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ελάχιστα χειρουργία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Πρακτικά κανένα.
0: Λοιπόν, καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Καταλάβατε. Δεν υπάρχουν ασθενείς. Οπότε, εφόσον δεν υπάρχουν ασθενείς, γιατί να υπάρχουν και γιατροί? Αυτοί τελικά οι ακροδεξιούλιδες έχουν, πώς να το πω έτσι, είναι πολύ ευφύης. Σου βρίσκει, σου λέει, τώρα με κατηγοράτε και ότι δεν υπάρχουν γιατροί και τα λοιπά και όλα αυτά. Κάτσε να πάμε στο αφήγημα ότι δεν υπάρχουν, λέει, πλέον ασθενείς. Τι λέτε τώρα εσείς? Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν? Δηλαδή ξαφνικά μας τέλειωσαν. Και μάλιστα βγαίνουν και κάποιες πληροφορίες και λένε ότι ο τύπος αυτός έδωσε εντολή να διαγραφούν από τις λίστες αναμονής ασθενείς οι οποίοι επρόκειτο να χειρουργηθούν. Και οι λίστες αυτές είχαν τουλάχιστον 90.000 κόσμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Εντάξει, πατριώτες, να τους ξαναψηφίσετε. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή η χώρα, έτσι. Να δείτε σε λίγο καιρό που θα καταλήξουμε και πόσοι θα φύγουν. Πάμε για διαφημίσεις.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
10: και 6977-80-93-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Σαρώνει στην άσφαλτο.
15: Σκίζει τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν.
14: Στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Είναι στο στούντιο, όπως προείπα και στην αρχή της εκπομπής, ο Μανώλης ο Καλλικιάννης. Καλώς ήρθες πάλι, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλους.
0: Τώρα είναι, πώς να το πω, είναι το... Σε έχει πιάσει αυτό το... Έχουμε εκλογές και σε έχει πιάσει πάλι τώρα.
1: Όχι, κοίταξε, δεις, εντάξει, επειδή και με παίρνουν και από την Αθήνα, και λίγο πολύ τώρα ασχολούμαι με την πολιτική 30 χρόνια, παρότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ ενεργά και να είμαι υποψήφιος και να κατεβάσω το κόμμα κλπ. Από εκεί και πέρα δεν πάβει να μου...
0: Δεν σκέφτεσαι να κάνεις κάποια συνεργασία σαν κόμμα φιλελευθερών?
1: Τώρα όχι. Κοίταξε, εγώ είπα στην αρχή, εάν τυχόν γίνει ο Γερουλάλος πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ, μπορούμε να κάνουμε συνεργασία τότε μόνο.
0: Το ΠΑΣΟΚ πάει τώρα πια. Αφού...
1: Ναι, έκλεισε τον τζίπρο που είπε αυτός.
0: Πάει, πού το ΠΑΣΟΚ τώρα? Τώρα μια χθεσινή συνδημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, νομίζω, δεν θυμάμαι πια, είναι ίσα βάρκα σαπανιά με τη Μαρία Καριστιανού.
1: Άκουσα, με Ανδρουλάκη, δηλαδή που ο άνθρωπος δεν πάει, δεν έχει φάτσα για να αυτός.
0: Είναι θέμα φάτσας, πιστεύεις, ή θέμα αυτά που λέει και ο τρόπος που κινείται?
1: Είναι και αυτά που λέει, αλλά είναι και θέμα φάτσας.
0: Αναφέρουμε τον Μπραντ Πιτ τότε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ξέρω εγώ, να φέρουμε κανένα.
1: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος δεν το έχει. Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή ένα στυφής στα μούτρα, δηλαδή είναι συνέχεια ενοχλημένος. Παλιά έγραψε ότι λες και έχει αιμορροίδες και σφίγγεται συνέχεια να πούμε τα μούτρα του.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, ναι, δηλαδή δεν κάνει ο άνθρωπος. Πάει, τελείωσε. Δεν κάνει. Δηλαδή είναι καμιά φορά να πούμε, δηλαδή ένα κουτσό άλογο το βάζει να τρέξει στην πίστα. Δεν πάει να πούμε, πάει, τελείωσε.
0: Λοιπόν, για να πάμε όμως στο θέμα, γιατί μας στέλνει και ο Κώστας από Στοκχόλμη.
1: Α, γεια σου Κώστα.
0: Λοιπόν, για το αίτημα Γεραπετρίτη θα ήταν ευχής έργων, λέει, αν ο κύριος Κοτάκης απίφθινε ερώτηση στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα είναι απαραίτητο το σχόλιο και η θέση των δύο πρώην πρωθυπουργών, λέει ο Κώστας από Στοκχόλμη. Είναι πολύ σωστό αυτό.
1: Πολύ σωστό είναι και...
0: Αλλά ξέρεις κάτι, Μανώλη, όχι, αυτό επειδή έβαλα και το ηχητικό Κοτάκη.
1: Ναι.
0: Μέχρι χθες, για να πω μέχρι σήμερα από ό,τι βλέπω, δεν είδα εγώ ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Όχι καμία.
0: Δηλαδή, πώς το λένε...
1: Το αποδέχεται, το είπε. Δηλαδή, το αποδέχεται...
0: Συγγνώμη τώρα, για κάτσε, περίμενε. Γιατί με πιάνει το έτσι μου τώρα, το άλλο μου. Είμαστε Έλληνες. Τώρα δεν ξέρω πώς το πιστεύουν ότι είναι Έλληνες.
1: Όχι όλοι, γιατί ναι. Αυτοί δεν είναι Έλληνες.
0: Λοιπόν, ναι, θέλω να σου πω το εξής, γιατί με πιάνει τώρα σε άσχημη φάση. Είναι δυνατόν η Τουρκία να βγάζει ένα νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, χωρίζοντας το Αιγαίο, να μην πω, και παρά, τα 2/3 του Αιγαίου,
1: ναι,
0: υπό την επίρρειά της, έτσι?
1: Όχι, λοιπόν, την κυριαρχία της.
0: Το λέω επίρρεια, να το πω έτσι, μαλακά, να μην είναι αυτόν. Λοιπόν, γιατί δεν το μπορώ να το χωνέψω.
1: Ναι.
0: Και πας, αντί να κάνει ανακοίνωση κυβέρνηση, να προσφύγει σε διεθνείς οργανισμούς, έτσι. Το είχε κάνει ο Παπάνδρεου κάποτε, όταν είχε βγει το... Αυτό.
1: Αυτά είναι καραντζοζηλίτσια.
0: Περίμενε. Και να φτάνουμε στο σημείο να του ζητάς, μην το ανακοινώσεις τώρα, γιατί θα κάνει ζημιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή. Παίζεις με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
1: Τι παίζεις, εφόσον έχουν αποδειχθεί ότι είναι προδότες. Και ο πατέρας του και ο Σιδερινός.
0: Μια λέξη, Μανώλη, δεν είναι κάτι. Σκοπός εδώ είμαστε ραδιόφωνο να μπαίνουμε σε μια ανάλυση.
1: Μα το είπε, άκουσε να δεις.
0: Μια λέξη προδότης τελειώνει το θέμα και κλείνει.
1: Ναι, άκουσε.
0: Το θέμα είναι
1: ο πατέρας Μητσοτάκης το είπε.
0: Μα τα έχει πει, τα έχουμε βάλει, τα ξέρω.
1: Τα ξέρει. Λοιπόν, αυτός είπε ο Σιδερινός, γυρνώντας από το Βίλνιους, έτσι ξεκούδουνα.
0: Ότι θα κάνουμε παραχωρήσεις.
1: Ότι θα κάνουμε παραχωρήσεις. Ωραία, τι άλλο θέλει να πούμε. Το είπε. Το είπε. Δηλαδή, τι είναι αυτός ο οποίος λέει: εγώ θα παραχωρήσω εθνική κυριαρχία? Για πες μου. Χαρακτήρισε τον όπως θες εσύ. Όχι, είναι αγνία του. Με σύμφωνη γνώμη.
0: Αυτό είναι μειοδοσία.
1: Μειοδοσία, κανονική.
0: Έτσι, μειοδοσία.
1: Πες το όπως θες.
0: Λοιπόν.
1: Είπε κανονικά, δεν είναι ότι
0: εικάζεται. Θα έπρεπε όλη η αντιπολίτευση, γιατί εδώ πέρα εντάξει, βλέπουμε το Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να παίξει, να χορέψει αλλογότητα όπως θέλει, για να έχοντας προσωπικά ωφέλη, αδιαφορώντας για την εθνική κυριαρχία αυτής της χώρας. Και το παίζει και πατριώτης, ξέρεις τι πατριώτης τώρα είναι. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί όλη η αντιπολίτευση. Να πηγαίναμε σε εκλογές από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει αυτή η κίνηση. Το λέω εντελώς στεγνά.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, σαν ας το πούμε μέτρο αντίδρασης. Εφόσον να πούμε δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις θα κάνω πρόταση μορφής, οπότε τους εισπυρώνεις. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια σωστή ευθύνη. Αν και με αυτόν εδώ πέρα το συγκεκριμένο άνθρωπο, το Μητσοτάκη, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι παράνομη βολή, πέρα από την ποιότητά του και από τον πρόεδρό της.
0: Δεν έχει 300.
1: Δεν έχει 300, έχει 297. Άρα λοιπόν η Βουλή λειτουργεί παρανόμως.
0: Κοίταξε, τα θέματα είναι, δεν είναι απλώς σοβαρά τα θέματα. Αυτές οι κινήσεις είναι άκρως επικίνδυνες.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, είναι, εντάξει, ζητάω το Αιγαίο, ας πούμε, λέει ο Τούρκος, γαλάζια πατρίδα, έχει τα δικά του επιχειρήματα, ανατρέπονται όλα αυτά τα επιχειρήματα, δεν είχε καμία σχέση με το Αιγαίο Τούρκος, ποτέ δεν είχε σχέση με το Αιγαίο Τούρκος, Μογγόλοι ήταν, κατεβήκαν από πάνω και οι Ορδές και ο Κεμάλ τους έκανε κράτος, τέλος πάντων, μην πάμε σε ιστορία. Το θέμα είναι όμως, όταν ακούς ότι κάποιος πάει να αγγίξει τα εθνικά σου συμφέροντα και εσύ δεν κάνεις καμία κίνηση σε κανένα διεθνή οργανισμό. Πουθενά. Δεν είναι το αυτό. Και την επόμενη στιγμή του λες μην το πεις τώρα γιατί θα χάσουμε τις εκλογές. Συγγνώμη τώρα δηλαδή.
1: Θα μου κάνει ζημιά. Άκουσε να δεις. Πες το μειοδοσία, εγώ το λέω προδοσία. Οι άνθρωποι είναι, δηλαδή κανονικά, το ειδικό δικαστήριο είναι λίγο. Εγώ επιμένω γουδί.
0: Καλά, εντάξει τώρα αυτό
1: εγώ
0: είναι.
1: Εγώ επιμένω γουδί, δηλαδή είμαι πλαστηρικός.
0: 100 χρόνια πίσω πας.
1: 104. Yeah. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συζητάς. Δηλαδή με την πρώτη κίνηση που κάμανε με το τουρκολιβικό μνημόνιο, αμέσως μια εθνική ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να πάει αμέσως τα 12 μίλια και να ανακηρύξει ΑΟΣ. Αμέσως. Πόλεμο, ό,τι θέλετε. Και να έρθουν οι Αμερικάνοι να μας πούνε ότι θα σας χωρίσουμε κλπ. Κατάλαβες. Αυτό
0: λοιπόν,
1: έπρεπε να κάνει.
0: Πάμε και στα άλλο το ωραίο τώρα. Επειδή προχθές βγήκες περιχαρής ότι η Αμερική έδωσε το χρήσμα στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Τώρα το μοίρασε με τον Τσίφρα.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο Τσίφρα, γιατί και Κυρανάκη και διάφορους άλλους.
1: Όχι Κυρανάκη.
0: Ναι, Κυρανάκη.
1: Τον Κυρανάκη είναι.
0: Φωτογραφία, βλέπω τις φωτογραφίες. Ναι. Είναι ο Δημοκράτης με χαρά, ας πούμε. Ναι. Με
1: ότι
0: κύπερ.
1: Είδε και τον Κυρανάκη. Και λοιπόν, τη Λατινοπούλου είδε, λέει.
0: Και τη Λατινοπούλου, ναι. Εντάξει. Λατινοπούλου, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Τώρα είναι... πού τους είδε, σε Μπουζουξίδικο. Της νύχτας ή στην πρεσβεία, τον είπα.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι εδώ ένα σημαντικό. Η Κίμπερλι, πριν έρθει εδώ στην Ελλάδα, να γίνει, να την κάνουν πρέσβυρα. Λοιπόν, είναι ότι αυτή μας είχε αποκαλέσει τεμπέληδες, τσαπατζίδες, σε μια συνέντευξη, την έχω τη συνέντευξη, το έχω το βίντεο συνέντευξη, τσαπατζίδες, ότι χρειαζόμαστε τιμωρία και μάλιστα ότι βγαίνουμε στα λίγα χρόνια σε σύνταξη, είμαστε χαραμοφάιδες, και θα έρθει εδώ να μας εκπαιδεύσει. Αυτό τα είχε πει η Κίμπερλι σε συνέντευξή της. Το έχω ανεβάσει και στο δικό μου προφίλ στο Facebook. Ας το δουν ο κόσμος. Και πάνε τώρα. Πάει ο Σαμαράς, πάει ο Τσίπρας κτλ. Ίχνος ντροπής, Τσίπας, δεν έχουν αυτοί. Ή επειδή μας αναγνωρίζει μια μεγάλη δύναμη που είναι η Αμερική κτλ. Είμαστε υποτακτικοί και λέμε yes, men. Όπως λέγαμε και τόσα χρόνια άλλωστε. Κάτι συγγνώμη δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι προσβολή. Προσβάλλεις ένα ολόκληρο λαό, ένα έθνος.
1: Τώρα θέτεις θέμα σοβαρό. Είδε όλους τους άλλους και δεν είδε τον Ανδρουλάκη. δεν κάνει τσέφι να το δει.
0: Εκεί. Λοιπόν, γιατί σε αυτή την φάση είδε το Μητσοτάκη ή το Μητσοτάκη είδε σε αυτή
1: ναι,
0: φάση.
1: Καλά, αυτό τον έχουν κομμένο. Έτσι. Αυτό τον έχουν κομμένο, είναι τελειωμένο, σου λέει δεν βλέπω με πτώματα ναι. Πολιτικά.
0: Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο έγινε και κανένας δεν τις αναφέρθηκε και τις κάνανε και συνεντεύξεις εδώ τα ελληνικά κανάλια ναι. Από όπου ήρθε ή δεν ξέρω και εγώ ποια ήρθε. Και ποια είναι η Κίμπερλι. Την ιστορία της την ξέρουν, της Κίμπερλι. Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ δηλαδή.
1: Εγώ την έγραψα πάντως στα σαφιακά νέα.
0: Γιατί την πέταξαν από το κανάλι έξω που ήταν στην Αμερική.
1: Μα την πήρε νύφη ο αυτός.
0: Όχι νύφη, γιατί δεν την παντρεύτηκε.
1: Όχι, ήταν σύντροφος, αραβωνιαστικιά.
0: Δεν τα ξέρεις καλά. Ξέρεις τα ληξιαρχικά, τα της Κρήτης εδώ και των πολιτικών, αλλά δεν ξέρεις τα τον...
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τον Μητρό. Ναι. Εγώ απλά την είχα πει ότι έρχεται η τσατσά στο Νίκο Ανοχής Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ότι αυτή μα τέριαζε. Μία τσατσά μα τέριαζε, εφόσον επισήμως είμαστε 20.
0: Δεν νομίζω ακόμη να έχει φτάσει στο επίπεδο της λέξης που είπες. Ακόμη είναι στο προ.
1: Ναι, αλλά τώρα όμως με αυτά που κάνει.
0: Με κάνεις να χρησιμοποιώ λέξεις που δεν θέλω να πω.
1: Ετοιμάζεται τώρα να αλλάξει τις πόρνες του οίκου ανοχής τώρα. Με αυτά που κάνει. Δηλαδή προσπαθεί να αλλάξει τις πόρνες.
0: Ναι. Κάθε βράδυ πάει και στον Αργυρό εκεί πέρα. Έχει έρωτα με τον Αργυρό, από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή είχε μιλήσει με τα χειρότερα λόγια για τους Έλληνες σε αυτή τη χώρα. Και έχουμε τους πολιτικούς ταγούς που θέλουν να γίνουν και σωτήρες, αγκέν ξανά. Και κανένας δεν της είπε κουβέντα.
1: Όχι, της είπε. Λέει ότι ξέρεις, πρέπει να προσέχουν τις σχέσεις μας με την Τουρκία, να μην δώσουν F-16 και λοιπά, να πούμε κάτι τέτοια.
0: Τα F-35.
1: Τα F-35, ναι, και ούτε κινητήρες των
0: F-16. Ο Τραμπ θέλει να τα δώσει τα F-35 στην Τουρκία, έτσι.
1: Καλά, αυτοί κοίταξε δεις. Αυτοί παίζουν την πλάκα τους. Λέει, να, εγώ σας τα δίνω, αλλά δεν αφήνει το Κογκρέσο, να πούμε, δεν υπογράφει το Κογκρέσο. Κοίταξε δεις, αυτά είναι καραντιοζηλίκια, Νίκο. Τι θα πει, ας πάρουν F-35, ας πάρουν ό,τι θέλουν. Εμάς πρέπει να πούνε, άκουσε να δεις, είμαστε σύμμαχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που την ταΐζω με την Τουρκία και στο ΝΑΤΟ. Ωραία. Εμείς θα πάμε στα 12 μίλια και ΑΟΣ και ας κάνει ό,τι θέλει η Τουρκία. Ότι εμείς δεν εξαρτώμαστε, δηλαδή δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε.
0: Ποιος Ερμανόλη, λες τώρα πράγματα τα οποία είναι όνειρα θερισμένα.
1: Μα εκεί είναι, ρε Σιγίκο.
0: Πες μου κάποιον πολιτικό που έχει τοποθετηθεί και να λέει ο Βελόπουλος, αλλά ο Βελόπουλος λαϊκίζει, λέει, και τι δεν έχει πει ο Βελόπουλος, και τι δεν έχει πει. Εδώ ψήφισε και το πρώτο μνημόνιο και είπε, το ψήφισα και το ψήφισαν και οι άλλοι. Εντάξει, τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ. Εντάξει.
1: Καλά, είναι... δε, άνθρωπος που πουλάει κυραλιφές τώρα να πούμε και λαδογενέκα και λοιπά, να πούμε, εντάξει. Δε...
0: Όλοι αυτοί λοιπόν. Λέει ο Δημήτρης, βάλτο σε μια ζυγαριά, λέει, συμφωνώ με το Γουδί, έτσι θα τα συμμορφωθούν οι άλλοι. Υπάρχει το πολιτικό αυτό σκηνικό σε αυτή τη χώρα, συγγνώμη δηλαδή. Τι λέμε τώρα. Να μην λέμε. Κοίταξε, ότι είναι ένας διακαής πόθος να υπάρξει ένα κράτος δικαίου, να διοικηθούν αυτοί στη δικαιοσύνη, να τελειώνουν από πάνω που μας κουνούν και το δάχτυλο και όλα αυτά, με τόσα σκάνδαλα που έχουν κάνει, όχι να πάνε άδικα μέσα. Για αυτά τα οποία έχουν κάνει, με αποδείξεις. Να τελειώνει αυτή η ιστορία, ναι, το δέχομαι. Τώρα. Γουδιά και ιστορίες, Μανώλη, δεν είναι απλώς μόνο ακραία. Είναι όνειροθερινής νυχτός. Άλλες εποχές τότε, όταν... άλλες εποχές τώρα.
1: Ναι, αλλά όχι, έτσι. Δεν είναι. Τα αποτελέσματα όμως είναι κοινά. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Μητσοτάκης, εν αγνία της κυβέρνησης του, εν αγνία του Υπουργού Άμυνας, εν αγνία του Υπουργού, εν αγνία του Υπουργού Εξωτερικών, να κηρύξει μόνος του αυτός, σαν Μητσοτάκης, τον πόλεμο Ρωσία και να απογυμνώσει τα νησιά.
0: Μόνο η Κίνα το έκανε. Μόνο η Κίνα σε έναν υπουργό της, ο οποίος είχε πάρει κάτι μιζούλες και τον εκτέλεσε. Έτσι, σου λέει τέλος και αντεγιά. Και ας έρθει ο επόμενος να κάνει τα ίδια.
1: Να κάνει τα ίδια. Με αυτό ακριβώς.
0: Έτσι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Είμαστε λίγο... Δεν βαριέσαι μωρέ και τι έγινε.
1: Αυτά πρόσεξε.
0: Αύριο μπορεί να είναι πάλι αυτός ξανά και άμα κάνω και εγώ τα ίδια.
1: Όταν αρχίζει ένας λαός λοιπόν, ο οποίος είναι ταπεινωμένος και συνυπεύθυνος που τους ψηφίζει αυτά τα ρετάλια, είναι συνυπεύθυνος Νίκο ο λαός.
0: Είναι. Εντάξει, δεν αμφιβάλλω.
1: Τώρα και να πούμε γι' αυτό.
0: Ότι έχουμε την ευθύνη.
1: Χθες άκουσα την συζήτηση που είχες με τη... Πένι.
0: Ναι, την κυρία Δεμερτσί.
1: Ναι. Λοιπόν, η οποία είναι ένα αξιόλογο άτομο, έντιμο άτομο, χέρι της, αυτής της κοινωνίας κλπ. Εγώ εντελώς φιλικά θα της έλεγα μακριά από τον Τσίπρα. Διότι θα εκτεθεί ξανά. Εκάμανε σωστή κίνηση και φύγανε τότε
0: Μανώλη
1: με τον Κασελάκη.
0: Περίμενε, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω, αν πιάσει και τι δημοσκοπήσει, ποιε δημοσκοπήσει θα μου πει τώρα αυτέ
1: είναι. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Λοιπόν, αλλά περίμενε τώρα εδώ, γιατί υπάρχουν τα μηνύματα στη Νέα Δημοκρατία ότι καταραίει παταγωδό. Γι' αυτό τώρα προσπαθούν να στήσουν γέφυρε με Καραμαλή, να μην πάει ο Καραμαλή με το Σαμαρά.
1: Να πούμε για την απατεωνιά. Δηλαδή,
0: ποια απατεωνιά?
1: Εγώ θα έλεγα στου φίλου νεοδημοκράτε που υπάρχουν.
0: Α, στου φίλου. Μην ασχολείστε του φίλου.
1: Γιατί δεν άκουσα. Πρόσεξα. Δηλαδή, του προσβάλλει και του φτύνει κιόλα ο Μητσοτάκη. Δηλαδή, έβαλε ένα θεατρίνο που λέγεται Φεύγα, τον οποίο τον όρισε, τον ήξερε κανεί. Δηλαδή, και τώρα τον ξέρει κανεί. Λέει. Είναι σύμβουλος του Μητσοτάκη στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, και έστειλε μια επιστολή.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και λέμε το εξής.
0: Αν δεν είχε την κατάρρευση ο Μητσοτάκης, θα τον είχε διαγράψει.
1: Μιλάμε βλακίες τώρα. Μα είναι δυνατόν αυτό να υποβάλει επιστολή τώρα? Μην λέμε αστεία πράγματα.
0: Είναι στρατηγικού σχεδιασμού, σου λέει. Εγώ σχεδιάζω το πώς η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά.
1: Είναι καραντζουζιλίκια και τα.
0: Δεν είναι καραντζουζιλίκια.
1: Καραντζουζιλίκια είναι αυτό που έκαμε ο αυτός. Τι έκαμε? Δηλαδή γι' αυτό φτύγει και του προσβάλλει του νεοδημοκράτες.
0: Γιατί, για
1: του φίλου. Γιατί? Διότι είπε του Φεύγα. Ρε Φεύγα, στείλεσαι μια επιστολή. Θα λες αυτά και αυτά και θα δεις ότι στο τέλος θα ανακαλέσουν το σύμφωνο συμβίωσης ο Μητσοτάκης. Και ταυτόχρονα θα πει, δεδομένου ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν έφυγε γι' αυτό, ανακαλώ και τη διαγραφή του. Κατάλαβες? Οπότε τι θα κάνει? Δηλαδή ουσιαστικά, δηλαδή θα ευνουχίσει, ας το πούμε, την κίνηση Σαμαρά με την έννοια ότι εγώ σε ξεδιέγραψα, πήρα πίσω το σύμφωνο συμβίωσης. Λοιπόν, τώρα δεν έχεις, ας το πούμε, δίκιο. Διότι ο Φεύγας κάθε πότε βλέπει το Μητσοτάκη ή τον γραμματέα του κόμματος? Δηλαδή πρέπει να στείλει επιστολή και να τη δώσει στη δημοσιότητα? Μην λέμε αστεία τώρα. Δηλαδή αυτό ήταν μία κίνηση του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Έβαλε τον Φεύγα, του λέει γράψε αυτά και δίθε στείλει το και δώσε το στη δημοσιότητα. Αφενός για να φτιάξουμε κλίμα και αφετέρου να δούμε, να πούμε, την αντίδραση του κόσμου, πώς θα αντιδράσει δηλαδή με τις μυστικές αυτές. Δηλαδή θα το δεχτεί καλά? Δηλαδή αν κάνουμε αυτή την κίνηση θα έχουμε αποτέλεσμα?
0: Κοίταξε Μανώλη, έχει αποδειχθεί.
1: Αυτό είναι φτύσιμο των δημοκρατών όμως.
0: Έχει αποδειχθεί από το παρελθόν.
1: Δηλαδή τόσο βλάκες είναι που το πιστεύει ο άλλος ότι ο Φεύγας.
0: Περίμενε.
1: Έγραψε επιστολή και την έδωσε στη δημοσιότητα.
0: Τι να κάνω, δεν μπορεί να τα
1: πιστεύει. Μα την έδωσε στη δημοσιότητα και δεν του λέει, τι λέει? Σήκω φύγια να πάω.
0: Γιατί, και άλλοι
1: γιατί δεν το κάνει?
0: Και άλλοι...
1: Μην είναι μπαστία τώρα.
0: Όπα, περίμενε. Οι άλλοι 15 Νέα Δημοκρατία έβγαλαν επιστολή πριν από κάτι μήνα.
1: Οι άλλοι 15 είναι βουλευτές, οι οποίοι πέφτει η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν,
1: ο Φεύγας, ποιος τον ξέρει? Φεύγας.
0: Εδώ περίμενε. Υπάρχει μια κόντρα και η Ντόρα Μπακογιάννη σε προηγούμενες συνεντεύξεις έχει τοποθετηθεί εναντίον του Αντώνη Σαμαρά με πολύ σκληρό τρόπο. Επειδή είχε ρίξει την κυβέρνηση του πατέρα της.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχει μια κόντρα μέσα. Στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ο Σαμαράς απέναντι στην οικογένεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι γεγονός. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ότι οι γέφυρες και να ρίξουν και, να, και το νόμο της συμβίωσης να πάρουν πίσω, ναι, κτλ. Η ζημιά έχει γίνει.
1: Η ζημιά έχει γίνει, αλλά πρόσεξε να δεις. Τώρα, εν όψη του κόμματος Σαμαρά, το οποίο είναι σίγουρο και.
0: Έχει κάνει ήδη
1: συνδυασμούς, ναι. Δηλαδή αυτός. Από τη στιγμή που πατήσει κουμπί, καθαρογράφει τη διακήρυξη που την έχει έτοιμη κλπ. Περνάνε και υπογράφουν 300 άτομα και ναι, την επομένη το μεσημέρι πάει στον Άριο Πάγο και την καταθέτει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε 12 ώρες από τη στιγμή που πατήσει κουμπί ο Σαμαράς, έχει έτοιμο το κόμμα, έχει έτοιμο τους συνδυασμούς και κατευθείαν την πρώτη μέρα το βράδυ ήδη παρουσιάζει το κόμμα και προχωράει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, από τη στιγμή που έχει δεδομένο αυτό, σου λέει ότι εγώ εάν βάλω το Φεύγα, κάτι, κάποιο καραγκιόζι, και στείλει μια επιστολή και πει ότι ξέρεις, πρέπει να ανακαλέσουμε, ο Σαμαράς πρέπει να γυρίσει πίσω, αλλά πρέπει να ανακαλέσουμε και το νόμο ψηφίσαμε για το σύμφωνο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Περίμενε. Γιατί τώρα αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο λες εσύ. Εμείς όλοι το κάτσε να μιλήσει.
1: Είναι λογική.
0: Λογική. Μπορώ να μιλήσω ή όχι? Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή τον ενοχλεί, ας πούμε, και είναι κατά του Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: για το γάμο των ομοφιλοφίλων, έτσι. Και δεν τον ενοχλεί ούτε τα εθνικά, ούτε η ακρίβεια, ούτε οι υποκλοπές, ούτε τα τέμπη, τίποτα τον ενοχλεί, έτσι, από όλα αυτά. Όλα τα άλλα είναι με λιγάλα, δηλαδή. Αυτό μου λες τώρα.
1: Δεν σου είπα αυτό.
0: Αυτό μου λες. Όταν στέκεσαι σε αυτό το κομμάτι. Για τον γάμο.
1: Το αφήγημα, άκουσες, το αφήγημα.
0: Δεν είναι το αφήγημα.
1: Όχι, το αφήγημα για να προσεγγίσει έστω. Αυτός ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει ο Σαμαράς για όλα αυτά που είπες. Σου λέει, εγώ να γυρίσω και να στηρίξω ένα κοινό απατεώνα και αυτά με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά φτιάχνει το αφήγημα και να πει στον κόσμο ότι να, εγώ πήρα πίσω
0: το
1: λόγο για τον οποίο έφυγε ο Σαμαράς.
0: Ότι Αντώνη Σαμαράς δεν έφυγε για το γάμο μόνο των ομοφυλοφίλων.
1: Όχι.
0: Έφυγε για τα, για τα ελληνοτουρκικά,
1: ναι,
0: για τις τοποθετήσεις του Μητσοτάκη και τα όσα έχουν γίνει,
1: ναι, αλλά
0: με τους Τούρκους.
1: Αυτό το διέγραψε.
0: Άσο, γιατί το διέγραψε.
1: Με αυτό λέμε.
0: Όταν έχει τοποθετηθεί από πριν κατά της κυβέρνησης για τα ελληνοτουρκικά και για τα θέματα των καρτέλ και όλα αυτά, ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Είναι τόσο τα πραγματάκια το οποίο λίγο, δεν.
1: Αυτός σου λέει το εξής. Δηλαδή, πώς σκέφτονται. Δηλαδή, αυτό λέει και η λογική. Ούτε εκεί δεν έχω πληροφορίες τι είπε. Αλλά είναι σίγουρο να πούμε ότι ένας Καραγκιόζης, ένας.
0: Αμέ το Καραγκιόζης, εντάξει, σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή, εντάξει, που δεν τον ξέρει, να πούμε, ούτε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ας αφήσουμε λοιπόν τα επίθετα.
1: Να
0: καταλαβαίνει και ο κόσμος για ποιο λες. Αν λες Καραγκιόζη, δεν ξέρει για ποιο λες.
1: Να πω το όνομα. Λοιπόν, δηλαδή ένας φεύγας. Φευγάτος τελείως. Δηλαδή φτάνει σε σημείο αυτός να υποδείξει εις το αφεντικό του που το γνώρισε.
0: Και σε ρωτάω τώρα.
1: Δεν ήταν σικαίη δουλειά.
0: Αν ο Φεύγας, γιατί τα παιχνίδια τα πολιτικά έχουν, ναι, πολύ ραδιουργία μέσα.
1: Ναι.
0: Και αν ο Φεύγας σκέφτεται, ναι, σκέφτεται ή ζητούσε τη διαγραφή του με, ναι, αυτή την επιστολή για να πάει επισήμως με το κόμμα Σαμαρά, ποιος το διαψεύδει.
1: Κοίταξε.
0: Το σκέφτηκες.
1: Όχι. Διότι αν είχε σκοπό να πάει με τον Σαμαρά,
0: ήθελε την αφορμή.
1: Θα είχε φύγει.
0: Όχι, ζητάει την αφορμή. Και σου λέει και εμένα με διέγραψε. Καταλάβες. Και βγαίνει λάδι.
1: Ωραία, και γιατί δεν τον διαγράφει.
0: Και βγαίνει λάδι στους νεοδημοκράτες που είναι κατά του Μητσοτάκη.
1: Ωραία, και γιατί δεν τον διαγράφει τώρα. Γιατί δεν τον διαγράφει.
0: Γιατί, γιατί καταραίει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία, και θα την κρατήσει ο Φεύγας.
0: Έχει τόλμη, έχει τόλμα πλέον. Εδώ πέρα έχει αυτός που είχε διαγράψει. Πώς είχε διαγράψει και τους έχει πάρει πίσω. Σε ένα χρόνο.
1: Όχι, έχει διαγράψει τους συγκεκριμένους τσάτσους του. Δηλαδή
0: τα επίθετά σου.
1: Τον Αβγενάκη, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι δούλοι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή τους οποίους αναγκάστηκε να διαγράψει.
0: Μάζεψε λίγο τα λόγια σου, ναι, για να μιλάμε,
1: ναι,
0: σαν άνθρωποι.
1: Δηλαδή να τους. Δηλαδή διέγραψε και πήρε πίσω άτομα ελεγχόμενα και τη αυγή του. Δηλαδή που δεν μπορούσε να τους κρατήσει. Δηλαδή σε στείλανε Αβγενάκη κλπ. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν μπορεί ο Φεύγας.
0: Τον Αβγενάκη τον έφερε πίσω γιατί ήταν μπλεγμένο σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ,
1: ναι,
0: και ήξερε πάρα πολλά και για τους άλλους,
1: ναι,
0: και
1: λοιπόν,
0: τον πήρε πίσω για να μην ανοίξει το στόμα του και αρχίσει και μιλάει.
1: Να πει τι δηλαδή.
0: Για τον ΕΠΚΕΠΕ και για τους υπόλοιπους και αρχίσει και βγάλει και τα υπόλοιπα. Τι, δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Αντάξει, δεν είναι έτσι. Okay.
1: Ο Αβγενάκης είναι άνθρωπος της οικογένειας Μητσοτάκη και δεν μπορεί να, ούτε να πάει να πούμε στην τουαλέτα αν δεν ρωτήσει την οικογένεια Μητσοτάκη. Τελεία και πάμε.
0: Και γιατί το διέγραψε και το
1: Θεαθήνα. Αυτό.
0: Για το Θεαθήνα.
1: Για το Θεαθήνα, ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Σου λέει, καλώς, αυτό λέει, δεν αρμόζει, λέει, στην ποιότητα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν πλάκωσε τα χαστούκια και τις κλωτσιές των υπάλληλων της Ολυμπιακής εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, σου λέει, τώρα δεν μπορούμε να.
0: Τη Αιτζίαν. Ναι,
1: ναι, δεν μπορούμε να σταθούμε. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, γι' αυτό δεν ξέρω, τα βλέπεις με άλλο σκεπτικό όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, Μανώλη.
1: Δεν... Άλλο σκεπτικό. Με την κοινή λογική, ρε Σιλικό.
0: Δεν υπάρχει κοινή λογική όταν μιλάς εσύ.
1: Για να... δεν μπορεί, γιατί, ο Φεύγας.
0: Έτσι όπως μιλάς εσύ, αν ήταν κοινή λογική σε αυτά που λες, αυτή, ναι, τη στιγμή θα υπήρχε Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή θα είχε γίνει Γουδί κτλ. Δεν είναι θέμα κοινή, επειδή το λες εσύ, είναι κοινή λογική. Είναι άποψή σου.
1: Η κοινή λογική λέει ότι δεν μπορεί ένας Φεύγας διορισμένος και αυτό στο Μητσοτάκη να στείλει.
0: Δικαίωμα το καθένα να γράψει ό,τι θέλει. Ποια κοινή λογική
1: είναι. Μα είναι δυνατόν, ρε Σιλίκο, να
0: γιατί
1: πούμε
0: ότι
1: ένας Φεύγας να στείλει επιστολή.
0: Γιατί
1: δεν
0: γιατί
1: το ξέρει.
0: Γιατί,
1: δεν μου λες,
0: ωραία,
1: δεν ξέρει,
0: και επειδή δεν το ξέρει, τι πάει να πει αυτό. Δεν έχει δικαίωμα.
1: Δεν το συναντάει.
0: Δεν έχει δικαίωμα, δικαίωμα τοποθέτηση. Μα τι μου λέτε, Μανώλη, τώρα.
1: Αλλά άκουσα, δεις, ο Μητσοτάκης ήθελε να δημοσιοποιηθεί αυτό που έγραψε. Και ποιος είναι η σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα είναι να εκθέσει τον Σαμαρά με την έννοια ότι ένα, εγώ πήρα πίσω τον νόμο των ομόφυλων και λόγω της διαγραφής παίρνω πίσω και τη διαγραφή.
0: Διαφωνώ κάθετα, γιατί κανένας άνθρωπος δεν εμπιώνει κανενός. Σε διαγράφω και σε ξαναφέρνω. Με δουλεύεις τώρα. Ποια είναι η λογική και η ιστορία σε πράσινα λόγα? Δηλαδή εσένα θα σε διαγράφανε και μετά θα σου λέγανε έλα, έλα
1: πίσω. Ποιος είναι ο φεύγας αρσηγικό?
0: Τι σημασία είναι? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πόστο με στη Νέα Δημοκρατία.
1: Πώς το πήρε το πόστο?
0: Τι πώς το πήρε, ξέρω.
1: Τον έβαλε ο Μητσοτάκης, σου λέει εσύ θα κάνεις μέσω... το στρατηγικό σχεδιασμό.
0: Μέσω, μέσω ΑΕΠ το πήρε δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Μα μην λέμε αστεία τώρα.
0: Τώρα εσύ αυτό λες εσύ τώρα. Ποιος είναι ο φεύγας και ποιος είναι ο ένας.
1: Ναι,
0: και δηλαδή,
1: είναι ορισμένα ανθρωπάκια.
0: Όποιον δεν συμπαθείς, λες ποιος είναι αυτός.
1: Μα δεν, εγώ τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Ίσα-ίσα που
0: γιατί...
1: βγαίνει στην τηλεόραση τον λυπάσαι, όπως τα λέει.
0: Γιατί ξέρεις και τους άλλους.
1: Τέλος πάντων. Δηλαδή λίγο εμπειρία έχουμε να βλέπουμε ορισμένους
0: ανθρώπους. Το δεν ξέρω δεν σημαίνει κάτι για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εγώ πιστεύω, για να ανοίξω το θέμα φεύγα-φευγάτου, είναι ότι τον έβαλε ο Μητσοτάκης.
0: Το λες εσύ.
1: Να γράψει. Εγώ, ωραία, αυτό λέει έτσι, λογική και αυτό είναι.
0: Λογική, μανία με τη λογική. Εντάξει. Ας πούμε, η δική σου λογική το λέει.
1: Και να μετρήσουν αυτό. Σου λέει, αν εγώ ακυρώσω το γάμο των ομοφυλοφίλων και αναστείλω την διαγραφή Σαμαρά λόγω του ότι τον διέγραψα, αυτόματα θα του κάνω μία εξουδετερώση και θα αφαιρέσω κάποιο ηθικό, ας το πούμε, δικαιολογία. Για το Σαμαρά.
0: Κοίταξε,
1: εγώ αυτό πιστεύω.
0: Στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή στην πολιτική αξιοπρέπεια που λίγοι έχουν, έτσι, γιατί και αυτούς που ανέφερες δεν ξέρω αν έχουν αξιοπρέπεια πολιτική.
1: Καμία.
0: Δεν σηκώνουν αυτά τα παιχνίδια, Μανώλη. Γιατί αυτομάτως, αν και τον ανακαλέσει τη διαγραφή και κάνει ό,τι θέλει για το γάμο και δεν ξέρω και εγώ τι, ο άλλος δεν γυρίζει πίσω.
1: Σίγουρα δεν
0: έτσι,
1: γυρίζει.
0: Ούτε στους νεοδημοκράτες που του έχουν σούρει τα μύρια του Σαμαρά. Τα μύρια. Και η αδερφή του Μητσοτάκη, Ντόρα, ας πούμε. Τα μύρια του έχουν σύρει. Θα πει, όπ, τα ξεχνάω όλα αυτά και επιστρέφω.
1: Δεν είναι ότι τα ξεχνάς.
0: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχηγό.
1: Αλλά θα έχεις ένα.
0: Έρμαν, όλοι πια κοινή λογική.
1: Ξέρει ότι δεν γυρνάει. Αλλά σου λέει, θα δημιουργήσω ένα αφήγημα.
0: Τι αφήγημα?
1: Στο πίμνιο της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι.
1: Με την έννοια ότι να εγώ είδες πήρα πίσω και το γάμο των ομοφυλοφίλων, ανέστειλα και την διαγραφή Σαμαρά λόγω που τον είχα διώξει που είχε διαφωνήσει. Άρα εγώ δεν είμαι εκτεθειμένος τώρα στην παράταξη ότι διώχνω πρώην πρωθυπουργό, κατάλαβες? Αυτό είναι το αφήγημα.
0: Να σου πω και το άλλο.
1: Πες το.
0: Αν πάρει πίσω το γάμο των ομοφυλοφίλων, ναι. Γιατί οι ομοφυλόφιλοι δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ. Τι το συμφέρει να χάσει αυτούς τους ψήφους ή τους ψήφους του Αντώνη Σαμαρά?
1: Δεν ξέρω, δεν τους έχω μετρημένους.
0: Όχι, να σου βάλω και έτσι.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή
0: γιατί...
1: ο μεγάλος κίνδυνος για το Μητσοτάκη, και έχω πει να πούμε, όποιος θέλει να βάλω και στοίχημα, άμα κατεβάσει κόμμα ο Αντώνης ο Σαμαράς, θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό ο Σαμαράς από το Μητσοτάκη.
0: Μεγαλύτερο δεν θα πάρει.
1: Θα αλλά... πάρει μεγαλύτερο, Νίκο.
0: Εκτός αν πάει ο Καραμαλής μαζί του. Δηλαδή επίσημα
1: πάει,
0: και το στηρίξει ο Καραμαλής και πήγε κατεβαίνει.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε να κατεβεί ο Καραμαλής. Όταν στείλει, έχει στείλει όλους τους ανθρώπους του μέσα εκεί πέρα, τελείωσε. Εγώ σου λέω 50 με 60 μέχρι τώρα. Γιατί μπορεί να βγουν και παραπάνω βουλευτές οι οποίοι θα πάνε με το Σαμαρά. Είναι ενεργεία βουλευτές. Εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή θα πάρει πιο πολλούς ο αυτός, ο Μητσοτάκης?
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Μου στέλνει και ο Κώστας, μου λέει με κοινή λογική εννοούμε την προκατάληψη που με εμποδίζει να σκεφτώ σωστά και λογικά.
1: Ναι.
0: Λέει ο Κώστας. Είναι αυτό που σου λέω, Μανώλη. Αυτό το πιστεύεις εσύ. Δεν μπορείς να επικαλείσαι κοινή λογική σε μια δική σου άποψη. Έτσι. Γιατί
1: μα
0: αν ήταν έτσι.
1: Θα...
0: Ποιανού είναι? Ποιο άλλο την έχει εστερνιστεί?
1: Ένα συγγενικό, άκουσα να δεις. Ποιο άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βγαίνει ένα ανθρωπάκι του Θεού.
0: Βρε μανία με το ανθρωπάκι. Ένας άνθρωπος είναι κι αυτός.
1: Ένας άνθρωπος.
0: Ασχέτου ιδεολογίας.
1: Δεν μου λες τον είχε ακούσει, εσύ τον είχε ακούσει ποτέ?
0: Ναι, τον έχω ξανακούσει κι άλλες φορές που έχει κάνει τοποθετήσεις. Τι πάει να πει αυτός? Βεβαίως τον έχω ξανακούσει.
1: Εγώ να σου πω, μία φορά τον είδα στην τηλεόραση. Μία φορά. Δηλαδή ο οποίος δεν αντλεί καθόλου καμία ισχύ από πουθενά. Είναι δωτός του Μητσοτάκη. Να κάνει κάποιο πόστο, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτός ο οποίος έχει μηδενική ισχύ μέσα στο κόμμα, mm-hmm, να στείλει επιστολή και να εκθέσει ουσιαστικά το Μητσοτάκη
0: Λοιπόν,
1: όσον αφορά το θέμα των ομοφιλοφίλων και το θέμα της...
0: Μισό λεπτό. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο site της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο Φεύγας, έτσι. Και λέει, ναι, ο Βασίλης Φεύγας έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και, ναι, διεθνείς σχέσεις στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην επιχειρηματική αριστεία, λέει, στο Σέλφιν της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει, ναι, διατελέσει μέλος κεντρικής γραμματείας της ΔΑΠ και στη συνέχεια μέλος του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΕΔ.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 1993 συμμετείχε στο Γραφείο Επικοινωνίας και Πολιτικού Σχεδιασμού του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το 2003 ξεκίνησε τη συνεργασία με τον σημερινό Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη σε ζητήματα που άπτονται της στρατηγικής και της επικοινωνίας. Ως διευθύνων σύμβουλος, ως διευθύνων εταίρος, λέει, της The West Wing, έχει συμβουλέψει πολιτικά κόμματα, δημόσια πρόσωπα, κρατικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν είναι τυχαίος άνθρωπος,
1: δηλαδή,
0: ο Φεύγας.
1: Δηλαδή έχει και μπίζρα από τη γράφη.
0: Ό,τι και να έχει. Δεν μπορείς να λες τον άνθρωπο ανθρωπάκι ή επειδή δεν τον γουστάρεις εσύ.
1: Δεν είναι θέμα επειδή δεν τον γουστάρω. Ίσα μια χαρά άνθρωπος είναι στη φάτσα του.
0: Δεν είναι θέμα φάτσας, είναι θέμα υπόστασης, Μανώλη, έτσι.
1: Ωραία, εμένα δηλαδή, δεν με πείθεις κανένας ότι ο Φεύγας πήγε, είπε στο Μητσοτάκη και δίνει στη δημοσιότητα ότι πάρε πίσω το Σαμαρά και ανακάλεσε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Εμένα δεν με πείθεις κανείς.
0: Λοιπόν.
1: Πώς θα το κάνουμε. Και τον κρατάς.
0: Εσένα δεν πείθει. Εντάξει,
1: μα
0: πες.
1: Και τον κρατάς. Δηλαδή αυτό είναι λογικό. Για πέρα. Είναι λογικό. Δηλαδή το Μητσοτάκη δεν μπορούσε να του το πει ή να στείλει.
0: Σου εξήγησα.
1: Μα τι μου εξήγησε.
0: Μα δεν μ' άκουσες. Ή στα λέω και πεμπενάκι και πιενάκι. Σου εξήγησα ότι ζητούσε προφανώς ο Φεύγας, ναι, μία αφορμή. Ναι. Θέλει, ναι, να πολιτικοποιηθεί ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Στο λέω πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Και βγάζει μια επιστολή στη δημοσιότητα,
1: ναι,
0: και έρχεται κόντρα με τη γραμμή της κυβέρνησης.
1: Και συνεχίζει να τον έχει.
0: Περίμενε.
1: Στρατηγικό σχεδιασμό.
0: Περίμενε. Και περιμένει,
1: ναι,
0: αυτός,
1: ναι,
0: να τον διαγράψει,
1: μάλιστα,
0: και να πει: να ορίστε με διέγραψε, γιατί εγώ ήθελα την ενότητα του κόμματος και, ναι, μπούρου μπούρου και πράσινα άλογα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πει κάλλιστα. Είναι επικοινωνιακό κομμάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν θα χάσει ψηφοφόρους και κατεβαίνει με τον Αντώνη Σαμαρά. Πολύ απλά στο βάζω. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις τόση ώρα. Τώρα, γιατί δεν το διαγράφει, σου εξήγησα.
1: Ναι. Οι πιθανότητες να είναι αυτό είναι ελάχιστες σε σχέση με αυτό που πιστεύω.
0: Εκεί, ισχυρογνώμονε.
1: Ναι, μα δεν είναι ισχυρογνώμονε. Αυτό λέει και η λογική. Και αυτό
0: ποια
1: λέει,
0: λογική, ρε Μανώλη, ποια λογική.
1: Υπάρχει στην πολιτική. Πώς παίζεται το παιχνίδι τη επικοινωνία.
0: Στο εκλογομαγείρεμα και στην επικοινωνία δεν υπάρχει λογική, να ξέρει. Έτσι. Δεν υπάρχει λογική. Γι' αυτό υπάρχει και η επικοινωνία για να πείσει και να το φέρει στη λογική του.
1: Η οποία συνήθως δεν είναι σωστή.
0: Άσχετα αυτό.
1: Διότι συνήθως όταν θες να επικοινωνήσεις κάτι και χρησιμοποιήσεις.
0: Δηλαδή, πήγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Είπε για να τώρα για να καλυφθεί για την έλλειψη γιατρών και στα νοσοκομεία όλο αυτό που υπάρχει, δεν υπάρχουν, λέει, πλέον ασθενείς.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα με συγχωρείς. Είναι κοινή λογική. Γιατί κατσέρμα. Το λέει ο Άδωνης όμως.
1: Ναι, αλλά αυτός έπρεπε να πάει το 166 μόλις το είπε να τον πάρει κατευθείαν για το Δαφνί. Δηλαδή, ο πρώτος ασθενής,
0: λοιπόν,
1: είναι αυτός.
0: Ας πάμε για διαφημίσεις. Πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
12: και 69 76 55 73 49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102, είναι στο στούντιο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Έχει ανέβει το θερμόμετρο βέβαια, εντάξει, έχουμε ερκοντήσιον εδώ, όχι από πλευράς θερμοκρασίας, από πλευράς συζήτησης. Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, Μανώλη, γιατί και αυτό, από ότι χθες και όπως παρουσιάστηκε στο Μέγκα, στις ειδήσεις, είναι ότι ο Μητσοτάκης, καθαρά ο Μητσοτάκης, αναφορά στο Μαξίμου γίνονταν στο ρεπορτάζ, θέλει να περάσει μία τροπολογία για να διευκολύνει τον Ταλ Ντίλιαν της Ιντελέξα να πέσει πολύ πολύ πολύ στα μαλακά. Έχουν αντιδράσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ο Φλωρίδης, ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης και λένε εμείς δεν πρόκειται να ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, διότι εάν εδώ βέβαια από αυτό φαίνεται, αν εμφανιστεί αυτή η τροπολογία, ότι ο Μητσοτάκης είναι ακριβώς το άνθρωπος πίσω από τις υποκλοπές. Έτσι, τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει δηλαδή αφισβήτηση να πει ποιος έκανε και γιατί κάνεις αυτή την ευμενή διαχείριση απέναντι στο Ταλ Ντίλιαν φωτογραφικά. Και πολλοί πιστεύουν, κύκλοι, πολιτικοί κύκλοι, ότι ή πιθανόν, λέει ο Μητσοτάκης, αν πάει με αυτή την τροπολογία, να τον ρίξουν οι ειδικοί του από μέσα πριν φτάσει καν στις εκλογές. Δηλαδή είναι το κορυφαίο ζήτημα συζήτησης αυτή
1: τη στιγμή. Γι' αυτό θέλει γρήγορα να πάει στις εκλογές στο τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, για να γλιτώσει όλα αυτά.
0: Να γλιτώσει, κοίταξε, θα τα γλιτώσει αν ξαναβγεί αυτός.
1: Κοίταξε, το ότι δηλαδή δεν είναι τόσο βλάκας που να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να ξαναβγεί, αλλά σου λέει, εάν εγώ καταφέρω και κάνω ένα κρίσιμο αριθμό δικών μου βουλευτών, θα ελέγξω τις μετεκλογικές αυτές. Εάν θα είδες προχθές στο Εγάλαιο που πήγε και με την ευκαιρία να δει ο κόσμος ότι ήταν 5 άτομα, ναι, που έχουν σαν το πουκάμισο που φορεί στερό, έτσι σκούρο δηλαδή, ναι, κοινή μπράβη, 5 άτομα τα οποία έχουν γύρω γύρω από το Μητσοτάκη με γυαλιά και με
0: ακουστικά
1: και, ναι, κοιτάζουν προς το πλήθος. Δηλαδή όπου παρουσιάζει το Μητσοτάκη είναι αυτοί 5 άτομα γύρω γύρω.
0: Ένα, γιατί
1: και δεν υπάρχει.
0: Φοβάται, ας
1: πούμε. Φοβάται ντομάτες, φοβάται αυγά, φοβάται.
0: Ναι, ναι, ντομάτες το λιγότερο.
1: Ναι. Λοιπόν, άμα θα δεις, δίπλα του είχε, ποια είχε? Την Αγαπηδάκη.
0: Ναι.
1: Τη γραμματέα που είχε στο Μαξίμου για τα συνόδευτα ανήλικα. Mm-hmm. Και την οποία, όπως είπαμε, πλήρωσε αυτή η Αγαπηδάκη 78 εκατομμύρια στον Αρχιεπίσκοπο και την Πακάρη για να τη βγάλει βουλευτήρα. Λοιπόν, στο ίδιο στυλ. Όπως την και ο λογοθέτης της ΣΑΜΟ,
0: ναι,
1: που του είπε ο Μητσοτάκης ανεξάρτητα αν κατηγορήσει και λοιπά, πήγαινε να κάνει εσύ αγώνα. Θέλει να δημιουργήσει μία συμπαγή μητσοτακική ομάδα και αυτή θα τους χρησιμοποιεί για να παζαρεύει την όποια μετεκλογική χρήση του. Διότι σίγουρα εγώ πιστεύω θα το κάψουν στους καμπίνους. Και για να ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτσε, περίμενε. Κάτσε. Πιστεύεις ότι αν η Νέα Δημοκρατία χάσει τις εκλογές, πότε τις χάσει σίγουρα?
1: Μα δεν το συζητάμε.
0: Περίμενε τώρα. Δεν θα έχουμε ένα ζάπιο το βράδυ να πάει ο Μητσοτάκης και
1: να πει:
0: Ευχαριστώ το λαό που με ψήφισε, αλλά δεν, πώς το λένε, και να φύγει.
1: Μην τυχόν και φύγει το ίδιο βράδυ κατευθείαν.
0: Αυτό το λες εσύ, άσο, δεν το κάνει αυτό. Μην το λες ακραία πράγματα.
1: Πώς έφυγε ο ψευτοεθνάρχης? Και μάλιστα με άλλο όνομα. Ήτανε, όχι, έχασε τις εκλογές.
0: Μα έγινε χούντα. Κάτσε ρε Μανώλη.
1: Δεν έγινε χούντα. Αυτό έγινε το 63.
0: Ναι, αλλά το. Με συγχωρείς.
1: Ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος έφυγε.
0: Α, το,
1: στο
0: για,
1: Παρίσι
0: λες, τότε
1: με
0: που έφυγε,
1: το όνομα, ναι, Τριανταφυλλίδη. Μόλις έχασε τις εκλογές.
0: Λοιπόν.
1: Το 63.
0: Και πιστεύεις.
1: Το ίδιο βράδυ.
0: Άλλες εποχές τότε, έτσι.
1: Και τι άλλες εποχές?
0: Καμιά διαφορά. Τα ποσοστά των κομμάτων ήταν πολύ διαφορετικά, έτσι, και δεν υπήρχε και αυτή, έτσι, η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, το βράδυ των εκλογών, όταν χάσει ο Μητσοτάκης, θα πάει στο Ζάπιο και θα πει αντεγιά. Ποια συμπαγή ομάδα να κρατήσει? Και θα σου πω και κάτι άλλο. Μας έχουν δείξει οι πολιτικοί διαφόρων, έτσι, χρωμάτων, το έχουμε δει και με Τσίπρα και τα λοιπά. Αυτές οι

0: τα κινήσεις, να φεύγουν από ποτάμια, να πηγαίνουν στο Τσίπρα και όλα αυτά για τη συνθήκη των Πρεσπών, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάστε τι είχε γίνει ο χάμος εκεί. Λοιπόν, πες μου, ποιος θα στηρίξει το Μητσοτάκη όταν πλέον ο Μητσοτάκης χάσει την εξουσία?
1: Άκουσε.
0: Ποιος?
1: Όταν έχεις ναι, τα συμφέροντά σου, είσαι εκτεθειμένος μαζί με το Μητσοτάκη, θα κοιτάξεις να το στηρίξεις για να σωθείς και εσύ. Δηλαδή η Αγαπηδάκη, ο λογοθέτης, όλη αυτή η ομάδα που στείνει τώρα ο Μητσοτάκης.
0: Ναι,
1: σε πληροφορώ ότι δύσκολα θα μεταπηδήσει. Δύσκολα να τον κρεμάσει.
0: Να έχουμε δει αυτά τα ποντίκια. Το πόσο πιστεύουν σε αρχηγούς και τέτοια. Δες τον Άδωνη, ας πούμε. Δες τον Άδωνη. Δες τον Βορύδη. Ποιον θες να δεις?
1: Τρεις έχουν αλλάξει.
0: Λοιπόν,
1: τρεις έχουν δοξολογήσει.
0: Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτοί, συγγνώμη που το λέω, είναι γυμνοσάλιαγγες. Μόλις ζουν εξουσία, εκεί πάνε και γλύφουν, μήπως πάρουν κάτι της. Και μάλιστα βάζαν και τα κλάματα να τους κάνουν και υπουργούς. Έτσι, τους τα βγάλε ο δικός, ο Καρατζαφέρης. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τη στιγμή που ο Μητσοτάκης χάσει, αν κάνει το λάθος και κρατήσει την, μείνει στην αρχηγία, εκεί μετά θα υπάρξει ολική κατάρρευση, ας πούμε, διότι θα υπάρχουν συνεχείς διώξεις, δεν θα έχει την πλειοψηφία με στη Βουλή να ελέγχει τις εξεταστικές, προνακριτικές και ιστορίες, οπότε έχει τελειώσει πάλι το παιχνίδι. Γι' αυτό θα του φύγουν και θα πάνε προκειμένου να έχουν μια άλλη ασυλία με έναν άλλον αρχηγό.
1: Γι' αυτό σου λέω εγώ, επειδή λίγο πολύ γνωρίζω τα πράγματα.
0: Γιατί εγώ τα γνωρίζω, ρε Μανώλη, τώρα μανιτάρι βρέθηκα στη ζωή.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι ο Σαμαράς θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Και αυτά που λένε περί 5% και βλακίες.
0: Πες, ας πούμε, ότι είναι έτσι που δεν το πιστεύω, αλλά τέλος πάντων, πώς δηλαδή να το πιστέψω?
1: Όταν σου λέω 50 με 60 αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν ουσιαστικά πάει με το Σαμαρά.
0: Πούντι.
1: Πούντι. Μόλις ανακοινώσει το κόμμα του.
0: Θα φύγουν από το Μητσοτάκη και θα πάνε Σαμαρά.
1: Αμέσως. 50 με 60.
0: Ναι. Και δεν μου
1: λες, αυτές τις πληροφορίες έχω.
0: Ο κόσμος θα τους ψηφίσει? Γιατί έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση.
1: Βεβαίως θα τους ψηφίσει.
0: Όταν αυτοί χειροκροτούσαν όρθιοι σε κάθε.
1: Ωραία, δεν θυμάται το χειροκρότημα.
0: Ποιος ο κόσμος? Κάνεις λάθος.
1: Θα πει να πούμε για να σωθεί η παράταξη, θα αποκτήσουμε την ομοιογένειά μας και λοιπά και θα πάμε στον πραγματικό νεοδημοκράτη να πούμε το Σαμαρά και λοιπά.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Και μετά.
1: Εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή από το στρατόπεδο το απόρριτο του Σαμαρά το μαθαίνω. Διότι λίγο πολύ, επειδή είχαμε συνεργαστεί το 1993, έχω τις άκρες μου μέσα εκεί. Όχι με τον Σαμαρά, με τους ανθρώπους του.
0: Ακροδεξιούλης είσαι δηλαδή.
1: Λιγάκι, ναι.
0: Τι λιγάκι?
1: Σας στρατιωτικός είμαι εθνικόφρον, αλλά όχι εθνικοπαράφρον.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, κοίταξε, εγώ πιστεύω θα υπάρξουν δηλαδή μετά αυτό που βλέπω, δηλαδή αυτό που μπορώ να δω τώρα, να ανοιχνεύσω εάν κατέβει ο Σαμαράς, είναι να δούμε μια συνεργασία Αλέξη Τσίπρα με Αντώνη Σαμαρά.
1: Πότε?
0: Μετά τις εκλογές.
1: Κοίταξε.
0: Εκεί παίζει το παιχνίδι.
1: Μετά τις εκλογές, εγώ πιστεύω.
0: Εδώ, γιατί συνεργάστηκε και με τον Καμένο, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Άκουσε. Εγώ πιστεύω ότι μετά τις εκλογές θα βάλουν ένα πρωθυπουργό, ας το πούμε, να φτιάξει μια κυβέρνηση.
0: Πριν μου είπες Βενιζέλο εκτός αέρα, αλλά ο Βενιζέλος ήταν.
1: Κοίταξε.
0: Δεν τον πάει ο κόσμος. Είναι τέλος. Αυτός και το Πασόκ το πήγε. Πόσο το πήγε,
1: 4,68.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων. Λοιπόν, θα βάλουν κάποιον Παπαδήμιο.
0: Όχι, δεν θα βάλουν. Γιατί δεν είμαστε, δεν είμαστε σε καμιά κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας.
1: Εγώ γι' αυτό σου λέω ότι ο Βενιζέλος πρώτον έχει συνεργαστεί με τον Σαμαρά.
0: Και.
1: Δηλαδή έχουν κάνει συγκυβέρνηση.
0: Και.
1: Οπότε ούτε το Πασόκ μπορεί να πει όχι άμα θα βάλουν τον Βενιζέλο πρωθυπουργό. Ο Σαμαράς ήδη έχει συνεργαστεί και δεν μπορεί να αυτό.
0: Μανώλη, κάτι που έχει καταστραφεί εντελώς, έχει καεί, δεν χρησιμοποιείται πάλι. Πώς θα τον παρουσιάσει τον Βενιζέλο, σαν τι? Που ο Μητσοτάκης τον έκανε εθνικό σοφό και μετά τα βάλε πάλι εναντίον του? Τι είπε τον Βενιζέλο?
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει θα βάλουμε κάποιο άτομο το οποίο θα συγκροτήσει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
0: Γιατί
1: θα
0: πάνε όλοι. Γιατί, τι έχουμε για να πάμε σε ειδικού σκοπού?
1: Για αποκατάσταση της σοβαρότητος, της λομπικής
0: υπόστασης. Είναι σοβαρή δηλαδή. Τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε, Σαμαράς, είναι σοβαροί οι οποίοι θα...
1: Κοίταξε, αυτό θα πούνε.
0: Αυτό είναι ανέκδοτο.
1: Ανέκδοτο είναι, γιατί δεν είναι ανέκδοτο. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Μην μου πεις πάλι, γιατί έρχεται στο μυαλό μου συνέχεια δύο πράγματα. Έρχονται στο μυαλό μου. Το ένα είναι με το Ναΐμνηστο, το Νικήτα, το Βενιζέλο.
0: Το έχεις πει 50 φορές.
1: Ναι, από τους 300 είναι ζήτημα οι 30.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Να έχουν αξιοπρέπεια.
0: Το ξέρει όσο ο κόσμος.
1: Ναι, λέω ρε Νικήτα, μήπως είναι λίγοι. Μα όλοι φοβάμαι πως είπα πολλούς 30.
0: Έτσι,
1: λιγότερο, ναι, λιγότερους από λοιπόν. 30. Και το του άλλου του αείμνηστου καθηγητού μου, του Χουμπανίδη. Μανώλη μου, μην ασχολείσαι.
0: Μα δεν βλέπεις εδώ,
1: είναι σκάτω ο λαός και δεν αξίζει να τον σώσεις.
0: Κοίταξε, δηλαδή, ο λαός δηλαδή, παρασύρεται απλώς από και
1: με
0: ελπίδες. Και κάθε φορά αυτό το που ακούει είναι πολλά κεράσια χωρίς καλάθι, ας πούμε, και πιστεύει ότι κάτι θα τον σώσει. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι επειδή το έχουμε δει, ας πούμε, και τώρα με το βλέπε. Κοίτα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, παραδείγματος.
1: Ναι.
0: Φύγανε.
1: Κοίταξε, αριστερά,
0: αυτό, διακηρύξεις, ειλικρινά, πάμε και πάνε με, το, ναι, με τον Τσίπρα.
1: Σε πληροφορώ ότι σήμερα, πρωτού φύγω, είχε το Open, το Ρίγα συνέντευξη. Ήταν πρώην υπουργός, ένα σοβαρό άτομο, λίγο τόνων, και ξεκαθάρισε τα πράγματα και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να ρευστοποιηθεί, θα κατέβουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή, εάν ο Τσίπρας θελήσει να πάμε όλοι μαζί, να πάμε, και δεν μας ενδιαφέρει κάποια φόρμουλα να βρούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εάν νομίζει ο Τσίπρας ότι θα ρευστοποιήσει, θα χρησιμοποιήσει τον, το φάμελο να ρευστοποιήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και να κλείσει το μαγαζί, είναι πολύ γελασμένος.
0: Mm.
1: Λοιπόν, εγώ σε πληροφορώ ότι είναι αποφασισμένη η μεγάλη πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, δηλαδή πέρα από τα ασήμαντα προσωπάκια, ο Μπάρκας που έκανε τον δημοσιογράφο και τον Καμαντζήφ υπουργό, ο Τσεδίκογλου, ένας άλλος, πώς τον λένε, δηλαδή ασήμαντα ανθρωπάκια, οι οποίοι είναι βουλευτές εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ. Τους λέει να ξαναπάμε εκεί, μπας και ξαναεπιβιώσουμε. Εκτός από αυτούς, ο πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Δηλαδή και δεν υπάρχει περίπτωση να υποστείλει τη σημαία. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές. Και αν ο Τσίπρας δεν το θέλει και λέει ότι έκλεισε ο κύκλος του, όπως λέει, θα το βρει απέναντι. Και εγώ πιστεύω.
0: Και τι θα βρει απέναντι, το 1%?
1: Ποιο 1%? Εγώ σε πληροφορώ ότι αν κατέβει και μάλιστα με αρχηγό τον Πολάκη, εγώ σε πληροφορώ ότι θα πάρει ενδεχομένως πιο πολλούς ο ΣΥΡΙΖΑ από τον Τσίπρα, μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω.
1: Διότι, κοίταξε, όλα τα σκάνδαλα. Δηλαδή, ο Τσίπρας, εγώ απορώ γιατί είπε ότι έχει κλείσει τον κύκλο του, δεν θέλω κανένα κλπ. Αυτός δεν το στήριξε. Αυτός δεν έκαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός δεν είναι υπερήφανος της πρώτης φοράς αριστερά. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω, λέει, πώς διαγράφεις το κόμμα σου που το έφτιαξε εσύ.
0: Θέλει να παρουσιάσει. Κοίταξε να δεις.
1: Δηλαδή, πώς.
0: Θέλει να παρουσιάσει, υποτίθεται, ένα νέο πρόσωπο. Και, δηλαδή έβαλε ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς και εντάξει άλλαξε. Αυτό θέλει να μας παρουσιάσει.
1: Ο Τσίπρας είναι ένα ύποπτο άτομο του καταστημέρου και των διεθνών μονοπωλίων. Γιατί, διότι από τη στιγμή που έφυγε το 19 δεν έβγαλε κουβέντα, δεν έκαμε καμία αντιπολίτευση.
0: Τα έχουμε πει αυτά, ναι.
1: Ωραία, γιατί δεν έκαμε σε αντιπολίτευση?
0: Για να ξεχάσει ο κόσμος ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε παρακάτω.
1: Πώς δηλαδή, άρα δεν έκαμε τίποτα? Τότε γιατί ήσουν βουλευτής?
0: Έτσι, γιατί ο Καραμαλής.
1: Το 23.
0: Συγγνώμη, ο Καραμαλής μιλούσε καθόλου μετά την πτώση του? Ο Καραμαλής, ο Κώστας μιλούσε? Όλοι το λέγανε ότι είχε πλήρη αφωνία. Λέγανε ότι είχε και πρόβλημα στις φωνητικές κορδές και δεν μπορούσε να μιλήσει. Έλα, μην τρελαθούμε τώρα. Έμανε όλοι.
1: Μιλάμε για το. Ο αυτός έφυγε, τελείωσε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας μετά το 23 μέχρι το 25 ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, κύριε Τσίπρα, ήσουν βουλευτής? Για να κολομπάς, να παίρνεις τη βουλευτική αποζημίωση? Δεν παρουσιάστηκε ούτε μία φορά στη Βουλή, ούτε μία φορά. Και ούτε πήρε το λόγο,
0: παράδειγμα.
1: Ούτε μία φορά.
0: Μισό λεπτό, γιατί σου λέω και το Καραμαλή, το ίδιο πράγμα έγινε.
1: Τι... Και λες τώρα ότι ξέρεις, δηλαδή αποκηρύσω και το κόμμα που έφτιαξα. Και την πολιτική του, την οποία εφάρμοσα.
0: Κοίταξε να δεις, έχει το δικαίωμα να κάνει.
1: Όχι, δεν έχει το δικαίωμα.
0: Γιατί θα του πεις εσύ, θα κάνει. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό που θέλει στη ζωή του. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα, αν το πιστέψει ο κόσμος, είναι άλλο κομμάτι, έτσι.
1: Ωραία. Όταν του λέει ο παπάς, ο διευθυντής του γραφείου του και ο πιο στενός συνεργάτη του,
0: Τι?
1: Όταν του λέει ότι 78 υπουργούς έκαμε ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: όταν ήταν πρωθυπουργός. 78 ήταν όλοι άχρηστοι. Σπέμψε παρακαλώ. Και το λέω και στους φίλους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ και στην Μπέλη τη Σεμπερτζή που είσαι σε χθες.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή,
0: για μένα.
1: Πώς λέει τους διαγράφεις όλους.
0: Με ρωτάς εμένα να σου απαντήσω.
1: Όχι, ναι, πες για, μένα, λογική,
0: για, μένα, για μένα άχρηστη. Ναι. Να σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Διότι κοροϊδέψανε τον κόσμο με το ναι και το όχι. Κοροϊδέψανε με το τρίτο μνημόνιο. Με το τρίτο μνημόνιο. Δεν έχει σημασία αν το ψήφισε. Περίμενε. Δεν έχει σημασία αν το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και μετά λένε έφερε το τρίτο μνημόνιο. Για, γιατί το ψήφισε.
1: Λοιπόν,
0: έκανε το ιδιώνυμο με του πληστηριασμού. Που λέει πρώτη φορά αριστερά, έτσι.
1: Ναι. Με τις ηλεκτρονικές.
0: Έδωσε στα φανς το δικαίωμα να λειτουργούν δικαστικές, να προσέχουν στα δικαστήρια και να βγαίνουν αποφάσεις υπέρ των, των κοροακιών.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείς τώρα. Αυτό το
1: ποιος
0: πράγμα.
1: Αυτό, το
0: το ψήφισαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ όλοι. Το ψήφισαν ή όχι.
1: Το ψήφισανε.
0: Ψήφισαν όλοι τη συνθήκη των Πρεσπών, ναι ή όχι.
1: Βεβαίως.
0: Τότε πώς είναι, δεν είναι άχρηστοι.
1: Κοίταξε.
0: Τι να κοιτάξω να δω.
1: Ωραία, τότε να πούνε ότι εντάξει, εμείς κακώς υπήρξαμε. Κακώς υπήρξαμε.
0: Δεν το λέει κανείς αυτό, Μανώλη.
1: Να το πούνε.
0: Ναι, θα το πει μόνος του.
1: Να το πούνε οι άλλοι.
0: Εδώ δεν έχει το θάρρος.
1: Να το πούνε οι ψηφοφόροι και οι υποψήφοι.
0: Δεν έχει το θάρρος να το πει ο Τσίπρας. Που βγαίνει, τολμάει και βγαίνει πάλι ξανά και σου λέει: βγαίνω με άλλο πρόσωπο. Λες και πέρασε από μια κολυβήθρα του Σιλοάμ και άλλαξε τώρα την νοοτροπία του.
1: Πλάκα. Κοίταξε, όλα αυτά που είπε και το πιο εσχρό εφάρμοσε. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Χαίρομαι πολύ, αυτό
1: ούτε
0: δεν λέμε.
1: Καν χρειάζεται να πας, δηλαδή. Έχανε
0: αυτό δεν είπαμε.
1: Με ένα κουμπίδο, δεν το πες αυτό.
0: Δεν
1: και,
0: το
1: και επειδή,
0: το ιδιώνυμο αυτό είναι, Μανώλη. Το ιδιώνυμο είναι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
1: Και επειδή πήγαινε ο τέτοιος.
0: Πήγαινε η Κωνσταντοπούλου, πήγαιναν και κάτι άλλοι στα δικαστήρια και
1: το Κουκουέ.
0: Από το Κουκουέ.
1: Και τον εδέλανε τα μάτια του Λαφαζάνη. Δεν ξέρω και την Κωνσταντοπούλου, τον εδέρνανε τα ΜΑΤ και αναγκαζόταν και έβγαινε πάνω σε κλούβες για να μην
0: και σε ρωτάω τώρα εγώ δηλαδή.
1: Για να αποτρέψει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Λοιπόν,
1: αυτός είναι ο Τσίπρας.
0: Μισό λεπτό. Άρα λοιπόν είναι άχρηστοι όλοι μαζί ή δεν είναι άχρηστοι.
1: Είναι.
0: Λοιπόν.
1: Είναι άχρηστοι.
0: Γιατί,
1: αλλά γιατί να πάνε να ξαναστηρίξουν ένα εσχρό και άχρηστο.
0: Γιατί είναι η καρέκλα. Είναι και να σου πω κάτι, γιατί είναι η καρέκλα. Πολύ απλά.
1: Δηλαδή ανθρωπάκια είναι.
0: Χαίρομαι πολύ. Κάτι είπες τώρα.
1: Άντε
0: να μην σου ζητήσω πάλι, γιατί θα είναι 52η φορά που θα πεις για τον Νικήτα Βενιζέλο. Άστο. Λοιπόν, έχουμε δει ότι στην πολιτική, εδώ η πολιτική σκηνή, η πλειονότητα, όχι όλοι, υπάρχουν και έντιμοι και ικανοί και άξιοι. Η πλειονότητα είναι μόνο για την καρέκλα και να εξαπατούν τον κόσμο. Τίποτα άλλο. Έτσι, δες τους όλους. Όλους, με ονόματα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό η αξιοπρέπεια, η ευθύνη των λόγων μου, δεν υπάρχει.
1: Και κομπιναδόροι, διότι τα πιάσανε όλοι και κάμανε
0: λοιπόν,
1: περιουσίες.
0: Άρα λοιπόν...
1: Πάντως ο Κακομοίρης ο Στεφανάδης τον αναφέρουν συνέχεια παντού.
0: Που?
1: Λέει στα κανάλια, λέει πώς ο βουλευτής Στεφανάδης από 19 πήγε 56.
0: Όχι, 65.
1: 65, τέλος πάντων. Συνέχεια τον αναφέρουν.
0: Εντάξει. Εντάξει, και οι άλλοι, έχουμε και τους άλλους, μόνο στο Βανάδη.
1: Ναι, αλλά αυτός ήταν χοντρό το άλμα.
0: Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, δεν είναι. Το θέμα είναι να υπάρξει κάτι το οποίο μπορεί να φέρει σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον την αξιοπρέπεια που της λείπει και της έχουν αφαιρέσει όλοι αυτοί. Οι τύποι, έτσι.
1: Ναι, αυτό
0: και αυτή, η κοροϊδία απέναντι στον κόσμο, τη συνεχιζόμενη κοροϊδία, ότι η Ελλάδα είναι μια χαρά, είναι ζάχαρη, ότι κερδίζουμε, είμαστε δύναμοι, είμαστε τόνα, είμαστε τάλλο και τελικά
1: δεν
0: είμαστε.
1: Και
0: είμαστε
1: δεν,
0: και,
1: έχω,
0: ναι, δεν έχουμε και ασθενείς. Δεν υπάρχουν ασθενείς.
1: Δεν υπάρχουν και ασθενείς.
0: Εντάξει, τώρα τι να πεις. Αυτά είναι γελία πράγματα. Είναι εντελώς γελία πράγματα. Και απορώ, ας πούμε, τον κόσμο, δεν ξέρω και εγώ τι θα ψηφίσει ο κόσμος στις επερχόμενες εκλογές.
1: Κοίταξε.
0: Έτσι.
1: Το θέμα είναι να πεμπλακεί από τα απατεώνικα κόμματα. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι είναι άριστος ο Σαμαράς. Δεν σου λέω ότι είναι άριστος. Αλλά τουλάχιστον θα σπάσει το τζαμπουκά της απατεώνικης κυβέρνησης της εγκληματικής οργάνωσης Μητσοτάκη. Τουλάχιστον. Δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Κοίταξε με Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να πούμε ότι. Γιατί να βγει ο Σαμαράς.
0: Θες να σου πω.
1: Τι θέλει να αφήσω με την εγκληματική οργάνωση Μητσοτάκη να κυβερνά.
0: Θες να σου πω κάτι.
1: Τι.
0: Ο Μητσοτάκης βρήκε πρόσφορο έδαφος. Ο Μητσοτάκης. βρήκε πρόσφορο έδαφος. Και τα έκανε όλα αυτά. Δηλαδή, εδώ, για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι ένα παρόμοιο φαινόμενο με τον Κασελάκη. Είδε φως και μπήκε και γίνει και πρόεδρος. Άσχετα αν το φάγανε μετά, άσχετα αν φύγανε κτλ. Όταν στο πολιτικό σκηνικό υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα με αυτά τα άτομα τα οποία ακούγονται και θέλουν να το παίξουν σωτήρες.
1: Είναι, αλλά δεν υπάρχουν. Άμα το χώρο το πας έτσι, το εναλλακτικό είναι να συνεχίσουμε όπως είμαστε τώρα.
0: Δεν είπα να συνεχίσουμε.
1: Πώς.
0: Δεν το είπα ποτέ τέτοια κουβέντα.
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να τους αποδομώ και την άλλη στιγμή να σου λέω να τους ψηφίσουμε. Ναι, δεν γίνεται αυτό.
1: Κοίταξε, όταν φτάνουμε σε σημείο και λέμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξει η κατάσταση, ούτως ή άλλως, δηλαδή από τη στιγμή που είναι απατεώνικη εγκληματική οργάνωση όλα αυτά, δεν θα πούμε ποιος θα το ρίξει. Δηλαδή, ακόμα άμα με βάλει σε μένα να μου πεις τι θες να ψηφίσεις, Τσίπρα ή Μητσοτάκη, θα σου πω ψήφισε Τσίπρα, έστω την άχρηστο,
0: λοιπόν,
1: έστω την απατεώνας, έστω είναι οτιδήποτε.
0: Αυτό έκανε και ο κόσμος όσα χρόνια, δηλαδή
1: ναι, αλλά
0: ψήφισε το μη χείρον βέλτιστο.
1: Ναι, ναι, ωραία. Και τώρα, δηλαδή τι να πούμε, ότι για να μην ψηφίσουμε αυτό πρέπει να συνεχίσει η παρούσα
0: όχι,
1: εμείς, κατάσταση.
0: Κοίταξε, εγώ σαν δημοσιογράφος κρατάω μια θέση, σχολιάζω σκληρά μεν, ναι. Από την άλλη όμως δεν θα πω σε κανένα τι να ψηφίσει. Δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Αλλά
0: έτσι δεν θα πω ψήφισε τον έναν ή τον άλλον γιατί αυτός είναι καλός. Εγώ βγάζω τα απλητά του στη φόρα,
1: ναι.
0: Με μόνο και μόνο σκοπό να γνωρίζει ο κόσμος και να έχει την ευθύνη, ας πούμε, το τι ακριβώς ψηφίζει.
1: Ναι, αλλά κοίταξε, να έχει και μία λύση. Δηλαδή, όταν φτάσει 27 ή στις 8 του Οκτώβρη μπροστά στην κάλπη, θα πρέπει να επιλέξει ένα ψηφοδότη. Δηλαδή, το ότι πρέπει να διαλύσει και να στείλει στο απόσπασμα και στο ειδικό δικαστήριο το Μητσοτάκη, δεν το συζητάμε. Αλλά για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να πάρει κάτω από 5%, κάτω από 3%. Και αυτό θα γίνει εάν κατέβει ο Σαμαράς που σίγουρα θα του κόψει. Εάν κατέβει η Καριστιανού που σίγουρα θα του κόψει.
0: Συγγνώμη, για να πάει σε ειδικό δικαστήριο κάποιος, συγγνώμη, πρέπει να πάρει κάτω από το 5%. Πλάκα μου κάνει.
1: Άκουσε, όταν χάσει την εξουσία θα βγουν όλα στη φορά.
0: Όταν χάσει την εξουσία, ναι.
1: Ωραία, γι' αυτό λέμε.
0: Το ποσοστό δεν έχει πλέον σημασία.
1: Όχι. Δεν έχει ποσοστό.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, όμως η ώρα τέλειωσε, Μανώλη.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Με τη συζήτηση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που ήρθες και εντάξει, υπήρχε και κουντρίτσα, καλό ήταν.
1: Ναι, βέβαια,
0: Έλατε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήρθες, να ευχαριστήσω και τον κόσμο που επικοινώνησε μαζί μας. Έχω και πολλά μηνύματα,
1: οποία,
0: συγγνώμη, δεν τα είπα, πάρα πολλά μηνύματα υπάρχουν, βέβαια, στολίζουν και καλά κάνει, ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Να ανανεώσω το ραδιοφωνικό ραντεβού μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
2: Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 2273 62 153.
9: See you at Corner.
10: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Χρησιμοποιώντας και εκλεπτισμένο χιούμορ, μία μηχανικός έλεγε σε ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, εντάξει, όπως είπε και ο Βασίλη μου, και ο πύργος της Πίζας γέννη, αλλά τόσα χρόνια όπως βλέπετε είναι όρθιος. 5 λεπτά μετά βεβαίως ο πύργος της Πίζας στα Πετράλωνα, για να δώσουμε και αυτό το χαρακτηριστικό, η πολυκατοικία έχει πέσει όμως. Και επειδή αυτός ο πύργος της Πίζας ήταν κατοικημένος, άνθρωποι βρεθήκαν ξαφνικά η περιουσία τους να είναι μόνο τα ενδύματα που φορούσαν εκείνη τη στιγμή και τίποτα παραπάνω, για τη μεγάλη τραγωδία. Αυτό είναι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Μέσα σε 5-10 λεπτά το πολύ, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σπίτι. Και δεν είναι ότι δεν έχουν σπίτι. Δεν προλάβαν να πάρουν και τα υπάρχοντά τους. Να πάρουν επιπλέον ρούχα. Να πάρουν οικονομίες ή χρήματα που μπορεί να είχαν. Με λίγα λόγια, δεν τους έμεινε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν διατάξει και εισαγγελική έρευνα, αλλά και προκαταρκτική έρευνα για να δούνε το τι έχει γίνει. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται όταν γίνονται εργασίες νεοαναγυρώμενης οικοδομής σε περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο των Αθηνών και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, πολλά από αυτά χρονολογούν από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ολόκληρη τη δεκαετία του 70 και ολόκληρη τη δεκαετία του 80, εκεί που είχαμε το λεγόμενο οικοδομικό boom με τις αντιπαροχές που ξεκινάει ουσιαστικά από το 73 και έπειτα. 1973 καταστήκη.
15: Η έκρηξη οικοδομικής δραστηριότητας. Ναι.
14: Βεβαίως, έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας. 1973 η κατασκευή. Και επειδή ήθελα και εγώ ως ρεπόρτερ να δω τι γίνεται, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, μίλησα θεωρώ με έναν από τους κορυφαίους μηχανικούς στην χώρα με πολύ βαριές κατασκευές στο βιογραφικό του και κατασκευές που καθημερινά τις χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χτίζει και συνεχώς το κέντρο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Τι έμαθα λοιπόν από την κουβέντα που είχαν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ότι κτίρια στο κέντρο, κατασκευή τέλη 60, 70, ακόμα και το 80.
15: Έχουμε θεοδώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για τα κτίσματα που υπάρχουν στο Λεκανοπέδιο αμέσως μετά την υπόθεση της κατάρρευσης. Είναι μια έρευνα του Real FM. Να εστιάσουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ξέρουμε σε τι οφείλεται η πτώση της πολυκατοικίας.
14: Αυτό ήθελα να πω, ότι κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 70 δεν είχαν υπόγειο. Είχαν τα λεγόμενα πατάρια όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Κατά συνέπεια, τα θεμέλια είναι από 1,5 έως 2 μέτρα. Η καινούργια πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν και θα είχε αποθήκες, άρα υπόγειο, αλλά και γκαράζ, τα θεμέλια έπρεπε να πάνε στα 4 μέτρα. Εκεί εντοπίζονται. Εκεί θέλουν να δουν οι ερευνητές και οι πραγματογνώμονες το τι έχει γίνει. Διότι φαίνεται ότι εκεί που έσκαψαν έχουν περάσει βεβαίως τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, που όπως σας είπα προβλέπεται στο 1,5-2 μέτρα σύμφωνα με τον τότε κανονισμό. Πήραν μέτρα αντιστήριξης όσο όφυλαν. Είχαν κάνει ίχνη λάτιση των διπλανών κτηρίων όσο όφυλαν. Είχαν βάλει το απαραίτητο μπετό και κυρίως μπετό ταχείας πίξεως όσο όφυλαν. Όλα αυτά θα απαντηθούν από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων αλλά και των ειδικών, το οποίο θα το παραδώσουν βέβαια στα χέρια της εισαγγελίας, και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχει. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα
15: ανεγυρώμενη οικοδομή
14: ακριβώς.
15: Πολλά λοιπόν και αναπάντητα τα ερωτήματα που ευελπιστούμε ότι θα έρθουν στο φως από τα πορίσματα που θα συντάξουν οι ειδικοί. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στη δημόσια τηλεόραση, ο Γιάννης Αρτοπιός.
16: Το επιχειρησιακό μας κέντρο δέχτηκε κλήση στις 13:07 πρώτα λεπτά και από εκείνη την ώρα και έπειτα ξεκίνησαν όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Δημιουργήθηκε σε πρώτο χρόνο στοιχείο διοίκησης. Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Επίσης, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών εις ό,τι αφορά την κατάρρευση κτηρίων ύστερα από σεισμό. Οι πληροφορίες που είχαμε σύμφωνα με τα δεδομένα ήταν για 4 άτομα αγνοούμενα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στην πορεία του χρόνου ότι όλο αυτό τελικά δεν εξελίχθηκε σε κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο είχε ευτυχές τέλος. Παρατηρήσαμε ότι εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι οι αναφορές μας έλεγαν ότι ήταν εγκλωβισμένοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, επικοινωνήσαμε μαζί τους, ήταν καλά στην υγεία τους. Θέλαμε ένα χώρο απομονωμένο, ούτως ώστε τα συνεργεία διάσωσης και έρευνας να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Μας βοήθησε πολύ η ελληνική αστυνομία. Προσήγαγε τα 5 άτομα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση και να δημιουργηθεί ο φάκελος δικογραφίας.
15: Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον Αντένα.
17: Έγινε χαμός. Επειδή ξέρεις, όλο έγινε και όλο έγινε και όλο έγινε, μόλις άκουσα το θόρυβο, λέω ότι δεν είναι δυνατόν να έπεσε. Μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο. Και με το που βγαίνω έξω, τρομερός είναι από κάπου στους κόλπους. Απίστευτος είναι από σκόλπους, ότι είναι πίσω από την πολυκατοικία. Δεν φαίνεται καν ότι υπήρχε πολυκατοικία.
18: Και από τους μηχανικούς που μίλησα εγώ, αυτό υπόθηκε. Ότι είχαν χτυπήσει όλα τα κουδούνια και είχε καταληφθεί η πολυκατοικία. Γιατί ήταν χτισμένη σε άμμο. Ξέρετε αυτό το υλικό, η αθηναϊκή άμμο που χτίζαρε παλιά, δεν είχε από κάτω τα λαθεμέλια. Και είχε πάρει μια κλίση 14 μήνες από ό,τι μας είχαν πει.
19: Το δίπλα το οικοπαίδιο ήταν για πολυκατοικία. Είχαν κάνει κατεδάφιση. Ξέρω ότι τα παιδιά, νέα παιδιά, νέοι μηχανικοί και με άλλα έργα, είχαν κάνει κάποια αντιστήριξη. Νομίζω ότι το είχαν κοιτάξει. Είδα μια μπετονιέρα το πρωί να ρίχνει για να στηρίξει περισσότερο το κομμάτι. Ήταν παλιά πολυκατοικία του 70 και δεν ξέρω και πώς είχε γίνει αυτή η πολυκατοικία. Αν ήταν με όλα τα νόμιμα, οι μηχανικοί, ποιοι ήταν.
20: Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επανέφερε στη συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, την ποιότητα, την στατικότητα των κτηρίων στη χώρα μας, καθώς και για την άμεση ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Οι πολιτικοί μηχανικοί τονίζουν ότι η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος στατικότητας είναι η κακή συντήρηση και οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση, Σοφία Γαλάνη, λένε την αλήθεια. Το 70% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970.
1: Και αυτό το οποίο λες, Ελισάβετ, δείχνουν τα στοιχεία της απογραφής των κτηρίων που έγινε το 2021 και τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4 εκατομμύρια περίπου κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Αντιθέτως, πριν από το 1919, δηλαδή η Περαιονόβια, είναι περίπου το 3,5%, υπερδιπλάσια από τα νεόδμητα. Πιο συγκεκριμένα, πριν το 1919 έχουν χτιστεί περισσότερες από 145.000 κατοικίες. Κατά την περίοδο 1919 έως 1945, 300.000 περίπου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χτίστηκε την περίοδο 1971 έως και 1980. Το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού σε αυτά τα κτίρια ήταν μπετόν σε ποσοστό 60,6%, μέταλλο σε ποσοστό 1,3%, άλλο υλικό σε ποσοστό 1,5% και ξύλο μόλις το 0,5%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι τα ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μονοκατοικίες, κυρίως σε λόγο κόστους. Οι πολιτικοί μηχανικοί επιμένουν ότι το πρόβλημα είναι η κακή συντήρηση. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Μπαρδάκης, το 70% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και στην πλειονότητά τους αυτά τα κτίρια δεν έχουν υποστεί ποτέ κανέναν έλεγχο.
21: Ουσιαστικά έχουμε ένα 70% ας πούμε του κτηριακού αποθέματος να είναι μελετημένο και κατασκευασμένο με τους παλιούς κανονισμούς, άρα με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές για σεισμό και για κατακόρυφες δράσεις και για ανθεκτικότητα σε διάρκεια και διαβρώσεις κλπ. Και αυτό το ποσοστό είναι που πλησιάζει, έχει ξεπεράσει το προσδόκιμο, έτσι, αφού η διάρκεια σχεδιασμού στους κανονισμούς αυτούς ήταν γύρω στα 50 έτη. Άρα μια κατασκευή που έγινε ανέγερση έτσι το 70 έχει εξαντλήσει και το προσδόκιμο. Το σωστό το οποίο μας λείπει και σιγά σιγά αναπτύσσεται, όπως είπατε, πρώτα στα δημόσια έργα, έτσι, σαν το προσυσμικό που έγινε το πρωτοβάθμιο σε σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πυροσβεστικούς σταθμούς, ή σαν τα προγράμματα που τρέχουν για τις γέφυρες, είναι που αναπτύσσει μια κουλτούρα συντήρησης που δεν υπάρχει στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά, δηλαδή στις κατοικίες και στα υπόλοιπα ιδιωτικά έργα, έχουμε αυτό το στοιχείο ότι έχουμε περάσει το προσδόκιμο. Δεν έχει ακολουθηθεί η διάταξη που λέει ότι κάθε 10 χρόνια αυτά πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται. Άρα τα έχουμε ασυντήρητα στην πλειονότητά τους. Και πέρα από το ότι είναι γυρασμένα, δεν τα έχουμε συντηρήσει. Έχουν αναπτύξει διάφορες φορές και βλάβες, έχουν αναπτύξει διαβρώσεις, ρηγματώσεις κλπ. Πρέπει τώρα να προλάβουμε, ας πούμε, έτσι, να προλάβουμε κάποιο ρίσκο ή κάποια ενδεχόμενη μερική κατάρρευση, μην πω τίποτα χειρότερο. Για να το προλάβουμε, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της συντήρησης. Θα πρέπει αυτός που έχει τη διαχείριση του κτηρίου, αν μιλάμε, ας πούμε, για πολυκατοικία ο διαχειριστής ή αν είναι για μονοκατοικία ο ιδιοκτήτης, να καλέσει έτσι έναν πολιτικό μηχανικό που μπορεί να κάνει επιθεώρηση του για να δει και τα θέματα του σκελετού, δηλαδή τυχόν ρογμές, οι διαφορετικές καθυζήσεις ή τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και τα θέματα φθορών και διάβρωσης, να κάνει πρώτα ένα τέτοιο έλεγχο.
15: Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λιτή του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αρχικά εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα έξω από την οικία του και μία γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε μία ακόμη σωρός που φέρεται να ανήκει στο 12χρονο γιο του ζευγαριού. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει για την τραγωδία.
22: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μια ανίποτη τραγωδία βιώνει η κοινωνία στη Λιτή Θεσσαλονίκη του Δήμου Ρεοκάστρου. Στις 2.30 το μεσημέρι της Τρίτης ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Υπήρξε μεγάλη επιχείρηση προσβεστικής. Σταδιακά στην κατάσβεση συνέδραμαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα από αέρος, ενώ πάνω από 100 άνδρες και γυναίκες, ομάδες δασοκομάντου αλλά και εθελοντές μαζί με τους κατοίκους προσπάθησαν να δημιουργήσουν αναχώματα ώστε να μην πληγούν τα πρώτα σπίτια του χωριού, ενώ δύο φορές ήχησε και το 112. Δυστυχώς όμως, ακριβώς τρεις ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, η πυροσβεστική ανακοίνωσε τον εντοπισμό της ορού του 66χρονου συνταξιούχου δάσκαλου μέσα στο δάσος, καθώς και τον απεγκλωβισμό της γυναίκας του σε κοντινή περιοχή έξω από το σπίτι τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, υπήρξαν παρενέσεις προς τον 66χρονο να αφήσει το σπίτι του και να φύγει. Φέρεται ότι βγήκε από το σπίτι με σκοπό να λύσει τα σκυλιά που ήταν δεμένα, δεν γύρισε νωρίς, ενώ η σύντροφός του φέρεται να βγει και από το σπίτι για να τον αναζητήσει. Η τραγωδία είχε όμως και συνέχεια, καθώς στις βραδινές ώρες βρέθηκε εντός της οικίας μία απαθρακωμένη σωρός που δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας που έμεινε μέσα στο σπίτι εγκλωβισμένο από τη φωτιά. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα στα χέρια, τα πόδια και τον τράχυλο.
20: Και δεν είναι αυτή η μοναδική δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκαν τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους και με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα ήταν 5 άτομα να τραυματιστούν, ανάμεσά τους μία γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει σχετικά.
1: Συναγερμός Σίμανε Ελισάβετ, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 18 τα ξημερώματα στην Πηλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι έξω από πολυκατοικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος. Στον πρώτο όροφο μένει μαζί με την οικογένειά του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές, δήλωσε ο κύριος Ιωακίμοβιτς μιλώντας στην ΕΡΤ.
0: Πρέπει να ήταν 4 και 4 με 4,5 όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Κατάλαβα ότι επρόκειτο για κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν γκαζάκι. Βγήκα στον μπαλκόνι γιατί εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα τρία παιδιά. Λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη. Τα άλλα δύο είναι μικρά 4 χρονών, οπότε δεν κατάλαβαν και πολλά πράγματα. Αλλά και η γειτονιά γενικότερα σηκώθηκε λίγο στο πόδι. Νομίζω ότι κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Θεωρώ βέβαια ότι η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της δημοκρατίας μας. Αλλά οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, του εκφοβισμού δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
1: Λίγα λεπτά αργότερα, Ελισάβετ, στις 4 και 23 σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης, Σάβας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα στον ιαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς ευτυχώς και σε αυτή την επίθεση να αναφερθούν τραυματισμοί. Η τρίτη όμως και πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 35 τα ξημερώματα. Βλέπουμε ότι έχουν διαφορά λίγων λεπτών οι τρεις επιθέσεις. Στην ανάληψη αυτή τη φορά Θεσσαλονίκης, οι δράστες άφησαν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά και να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όμως πήραν εξιτήριο νωρίτερα σήμερα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα δύο αυτοκίνητα και μικρότερες ζημιές σε δύο δίκυκλα. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες στην κρατική τηλεόραση.
2: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στις σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα «καίγεστε, καίγεστε», ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα και τα ανοίξαμε και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
3: Φωνές και δύο εκρήξεις. Όταν που βγαίνω στην βάρδα να δω, είχε αρπάξει φωτιά την πιλωτή όπως βλέπετε.
23: Έγινε μια εκρήξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνιπτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κυγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
2: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνό. Νομίζω η σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα μου λέγε που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου. Αυτό μου λέγε.
20: Τώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών Κασιανή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες της περιοχής.
1: Ελισάβετ, την έρευνα για τις διαδοχικές εκρήξεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους τα περιστατικά, καθώς οι στόχοι φαίνεται να έχουν ένα κοινό παρονομαστή, την πολιτική τους ιδιότητα. Οι αρχές εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Ένα από τα σενάρια λοιπόν που εξετάζονται είναι οι δράστες να κινήθηκαν με δίκυκλο και να πυροδότησαν τα μαγαζάκια διαδοχικά.
20: Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, ήταν απερίφραστη η καταδίκη των επιθέσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Ελισάβετ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οργή του καθώς και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, ενώ προανήγγειλε ότι θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί τόσο στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο πλευρό των τραυματιών. Η σκέψη όλων είναι με το Ζήση, το Σάβα, αλλά και πρωτίστως την Αφροδίτη, καθώς η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους δράστες. Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X, όλη η παράταξη είναι μαζί σας, δεν σας φοβόμαστε, είπε, ανέφερε χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο ανθρώπους λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, ενώ ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης τις χαρακτήρισε τρομοκρατικές. Στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνταχθεί και οι υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Γεωργιάδης και Δέμβιας. Αντιδράσεις είχαμε όμως και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τον αποτροπιασμό του για τις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των οικογενειών τους εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών ζήτησε η ελληνική λύση.
20: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
15: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διευκρινήσεις για το επίδομα παιδιών εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις αναφορές από αρκετούς γονείς πως τα χρήματα είτε ήταν λιγότερα είτε δεν πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ΑΔΕ Σύση Σταυροπιεράκου, δεν υπήρχε IBAN ή ο τραπεζικός λογαριασμός ήταν λάθος.
4: Υπήρξαν διάφορες αιτίες που δεν έλαβαν οι θεωρητικά δικαιούχοι την επιδότηση των 150 ευρώ. Να πούμε ότι η ΑΔΕ εντόπισε συνολικά 33.351 αφημί για τα οποία είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί αριθμός λογαριασμού με τη μορφή IBAN, είτε ο δηλωμένος αριθμός είναι λαθασμένος. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους ότι να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν τα 150 ευρώ και για τα δύο παιδιά. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε γιατί αναγνωρίστηκε μόνο ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή, είτε ακόμα και δύο παιδιά να αναγνωρίστηκαν, η ενίσχυση επιμερίστηκε 50% μεταξύ των δύο γονέων, ή για το δεύτερο παιδί θα ακολουθήσει συμπληρωματική καταβολή μέσα Αυγούστου, γιατί έχουμε πει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 ή το 2026 πρόκειται να γίνει μια νέα πληρωμή. Επίσης, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν πληρώθηκαν καθόλου ενώ έχουν παιδί. Για αυτές τις περιπτώσεις η ΑΔΕ επισημαίνει ότι πρώτον δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν εμφανίζεται το εξαρτώμενο τέχνος ή δήλωση ε1 που έχουν κάνει οι γονείς, δεν έχει δηλωθεί όπως είπαμε ο αριθμός IBAN, ενώ υπάρχουν και μια σειρά από λαθασμένα στοιχεία στις αναφορές για τα τέκνα. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν.
15: Ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα εσύ. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς που θεωρούν ότι θα έπρεπε να λάβουν αυτή την ενίσχυση των 150 ευρώ.
4: Λοιπόν, όσοι δικαιούχοι δεν είδαν χρήματα στο λογαριασμό τους και εκτιμούν με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ότι δικαιούνται την επιδότηση, πρέπει να ελέγξουν πρώτον αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΔΕ. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί έχουμε δει σε δεκάδες περιπτώσεις που αφορούν ενισχύσεις ή επιδόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αναζητά τους δικαιούχους ενώ δεν έχουν δηλώσει το IBAN. Επίσης, να κοιτάξουν αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση. γιατί πολλές φορές οι γονείς ή ως ερωτικά παιδιά ξεχνούν να εμφανίσουν, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια ή αν ανήκουν στη συμπληρωματική καταβολή που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο. Για παιδιά που έχουν γεννηθεί, επαναλαμβάνω, το 25 και για το 26. Και ιδίως για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026, πρέπει να σπεύσουν οι γονείς να βγάλουν αριθμό, να εκδώσουν αριθμό φορολογικού μητρώου, γιατί είναι η βασική προϋπόθεση προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Επίσης, σε περίπτωση λάθους άιμπαν ή λοιπόν στοιχείων, να τα διορθώσουν και εφόσον τα διορθώσουν θα ενταχθούν στην επόμενη πληρωμή χωρίς να χάσουν το δικαίωμα επί της επιδότησης.
20: Την τσέπη μας αφορούν και οι επόμενες ειδήσεις. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, καθώς τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο δείχνουν αποκλιμάκωση κατά μία μονάδα σε σχέση με τον Μάιο. Στο 3,9% κινείται ο δείκτης στην Ελλάδα. Ωστόσο, για έναν ακόμη μήνα είναι αρκετά πιο υψηλό σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι μαζί μας.
5: Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Ιούνιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, καταγράφοντας μείωση από το 4,9% το Μάιο, αλλά όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Ελισάβετ, παρέμεινε σε υψηλά, σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που υποχώρησε ο πληθωρισμός εκεί στο 2,8% τον Ιούνιο από 3,2% το Μάιο. Να σου υπενθυμίσω ότι τον Ιανουάριο, σύμφωνα πάντα με την Eurostat, ο πληθωρισμός στη χώρα μας ήταν στο 2, τον Ιανουάριο στο 2,9%, στο Φεβρουάριο στο 3,1%, στο Μάρτιο το 3,4% και τον Απρίλιο στο 4,6%. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε...
20: Να δούμε την εξέλιξη.
5: Ότι ακόμα και τώρα που είχαμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 3,9%
20: είναι πολύ
5: είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο. Η ενέργεια, όπως αναμενόταν, έχει τον υψηλό ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού τον Ιούνιο με 8,7%. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2%. Ενώ τα τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά, καπνικά είναι στο 1,6% ο πληθωρισμός. Να σου πω επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, Ελισάβετ. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία, 5,5%. Ναι. Η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2% και η Κύπρος 5,4%.
20: Άρα έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Πολύ σωστά, και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%. Η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%. Ακόμα και το Λουξεμβούργο, Ελισάβετ, που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με αυτά των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι στο 3,8%. Τώρα, θέλω να σου πω, πριν πάμε στα καύσιμα, ότι πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για τον Ιούνιο.
20: Ναι.
5: Ο οποίος, πρόσεξε, Ελισάβετ, ανήλθε μόλις στο 0,39%. Ωστόσο, στις μεγαλύτερες
6: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
7: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
24: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
25: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
27: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
10: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
9: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σουφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
10: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
9: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.
29: Τα αντίθετο μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%. Και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία.
20: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση, τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
30: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
31: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
30: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
33: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
34: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Time out για θρακών.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να...

0: Κάθε υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: στους 97,8.
1: .42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι από την ποιότητα ζωής τους είναι οι Έλληνες, όπως καταδεικνύει νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Το 59% των πολιτών στη χώρα μας δηλώνει πως η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχο συνέστημα και ακολουθούν το άγχος με 50% και η απογοήτευση με 48%. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις. Πληθωρισμός και κόστος ζωής μας δημιουργούν άγχος και απεσιοδοξία, Βαγγέλη Αρετέο, πιστοποιεί και η έρευνα.
2: Ακριβώς, Βασίλη, το νέο Ευρωβαρόμετρο καταγράφει και επιβεβαιώνει αυτά που ζει πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης, την έντονη ανησυχία για την οικονομία, με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής να αποτελούν το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό απεσιοδοξίας, όπως είπες και εσύ, και έχουμε πλέον και πολύ υψηλά ποσοστά όσον αφορά το πώς οι Έλληνες βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έχουμε το 28% των Ελλήνων που διαφωνεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας, έναντι μόλις 22% κατά μέσο όρο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, παραδόξως την ίδια στιγμή, το 63% θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποφελής, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 74%. Οι Έλληνες επίσης θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε έναν ολοένα πιο αβέβαιο κόσμο κατά 71%, σημειώνοντας εδώ, Βασίλη, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το φθινόπωρο του 25. Και βέβαια τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων είναι, όπως είπαμε, η οικονομία, το κόστος ζωής και η σταθερότητα και ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, για να δώσω και μια ευρύτερη εικόνα, το 39% των πολιτών σε μέσο όρο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει σημαντικότερη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Δεύτερη προτεραιότητα αναδεικνύει την ενεργειακή ανεξαρτησία, για την οποία το 35% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικό, και ακολουθούν η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και το κόστος ζωής. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συνδέουν την Ένωση με την ειρήνη και τη συνεργασία, και έτσι έχουμε μια εικόνα γενικότερη στην Ευρώπη, Βασίλη, όπου οι περισσότεροι πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι εποφελούνται από την Ένωση. Από την άλλη μεριά, αυξάνεται το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια η εγγύηση για σταθερότητα, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά αυτού του ευρωσκεπτικισμού, ενός ευρωσκεπτικισμού που, όπως χαρακτηρίζεται, δεν έχει να κάνει τόσο με ιδεολογία αλλά με πρακτική και με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, όπως αποτυπώνεται για τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους από την έρευνα.

0: Τους βασικούς άξονες της επικείμενης μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει στον πυρήνα του τη μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, την κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Τα έλεγε χθες Αργυρό Μαυρούλη και επιβεβαιώθηκε πλήρως.
1: Ναι, και το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Ιουλίου και να πάρει το δρόμο για τη Βουλή, όπως είπε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, το Σεπτέμβριο προς ψήφιση. Στόχος λοιπόν του Υπουργείου, όπως είπε, είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να αποκτήσουν συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή δημιουργούνται τα λεγόμενα ανοιχτά ΤΕΑ, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες επιχειρήσεις, επαγγελματικοί κλάδοι, επιστημονικοί φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή εργαζομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα δεν έχουν αντίστοιχα ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, που δεν είχαν καμία πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση μέχρι σήμερα. Παράλληλα, απλοποιούνται οι διαδικασίες λειτουργίας των ταμείων, καταργείται η υποχρέωση της προηγούμενης έγκρισης από την εποπτική αρχή κάθε φορά που εντάσσεται μια νέα επιχείρηση σε ένα ανοιχτό ΤΕΑ, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής. Το νομοσχέδιο ενοποιεί το φορολογικό καθεστώς μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολέων, ώστε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, και θα καταργηθεί η φορολογική επιρρευάνση για όσους εντάσσονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Θα υπάρξει μια αλλαγή, μια διαμόρφωση της φορολογίας που ισχύει σήμερα. Θα γίνει πιο ευνοϊκή για όσους μένουν μέσα στα ΤΕΑ μέχρι και μεγάλη ηλικία και θα έχει μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές για όσους αποφασίζουν να αποχωρούν νωρίτερα. Φορολογικά κίνητρα τα οποία θα δοθούν και θα συνδέονται με την ηλικία συνταξιοδότησης και δεν θα είναι μόνο με τα χρόνια συμμετοχής. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας νέων ομαδιακών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ιδρύσουν το δικό τους ταμείο, αλλά και η δυνατότητα παροχής πρόσθετων καλύψεων όπως προγράμματα υγείας. Το νομοσχέδιο ακόμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση και στην προστασία των ασφαλισμένων. Καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε όταν ένας εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη να μεταφέρει μαζί του τον ατομικό του λογαριασμό και τις εισφορές που έχει καταβάλει, και ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση και η εποπτεία των ταμείων, θεσπίζοντας αυστηρότεροι κανόνες για τη διαχείριση κινδύνων και από τις επενδύσεις που θα γίνονται τα χρήματα.
0: Ακούμε τι δήλωσε νωρίτερα για το θέμα η Υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή.
2: Πλέον με το νομοσχέδιο αυτό φτιάχνουμε ένα σύστημα με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που το κάνει πιο διαφανές και πιο αξιόπιστο. Γιατί για να επενδύσω πρέπει να ξέρω ότι τα χρήματά μου είναι ασφαλή για να αποταμιεύσω. Άρα ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που για μας είναι βασικό είναι να υπάρχει ευελιξία. Δίνοντας δυνατότητα σε επιχειρήσεις με μικρότερο προσωπικό, δεν ξέρουμε ακόμα τον αριθμό που θα δημορφωθεί. Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά επειδή η ελληνική οικονομία αποτελείται από μικρότερες επιχειρήσεις, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να ενταχθούν σε κάποιο μεγάλο ΤΕΑ, δηλαδή που θα πάρει την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εκεί θα ενταχθούν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις και θα εντάξουν τους εργαζόμενους τους. Ώστε όσες περισσότερες επιχειρήσεις ενταχθούν, τόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυξάνεται το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων.
3: Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει. Μαριτίνα.
4: Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, με μια προσωπική και πολύ φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που, όπως έγραψε ο ίδιος, τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής του. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα έρχονταν τόσο νωρίς, μόλις τα 75 σου, έγραψε. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος, γράφει ο Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι βιολογικό του παιδί, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία ούτε για τον ίδιο ούτε και για τον εκλειπώντα. Γεννημένος στη Μεσίνη στις 2 Νοεμβρίου 1951, ο Βασίλης Λεβέντης συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα. Να θυμίσουμε, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε. Οι πολιτικές του διαφωνίες με την πορεία του κόμματος τον οδήγησαν στην αποχώρηση και στη συνέχεια στην ίδρυση σειράς πολιτικών σχηματισμών, με σημαντικότερο σταθμό στη δική του πορεία την ίδρυση της Ένωσης Κεντρών το 1992. ένα κόμμα με το οποίο συνδέθηκε η πολιτική του ταυτότητα και τελικά κατάφερε να μπει με αυτό στη Βουλή. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα αποχαιρετήσει η οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό να μάθουμε. Βασίλη.
3: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.
5: Αθλητικά.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. 3 ακόμα εισιτήρια για τη φάση των 16 στο Μουντιάλ. Δημήτρη, ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί για τους οπαδούς της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Μεξικού.
6: Και εδώ, Ελισάβετ και Βασίλη, τα φαβορί πέρασαν. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη
0: φορά
6: που είχαμε τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας, γιατί η Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό πέρασαν στους 16. Η Γαλλία άνετα με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, 3-0 τη Σουηδία. Το Μεξικό 2-0 πέρασε το Εκουαδόρ, ο Κινιώνες και ο Χιμένες στα τέρματα για το Μεξικό. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ έπαιξε βασικός με το Μεξικό, αλλαγή πέρασε ο Πινέδα Τσάεκ. Και με τέρμα του Χάλατ στις καθυστερήσεις, η Νορβηγία 2-1 κέρδισε την Ακτίλε Φαντοστού. Έως το 39 ο Νούσα είχε κάνει το 1-0 για τους Νορβηγούς. Ο Διαλό είχε σφαρίσει το 79, πίεσαν αρκετά. Στο τέλος οι Αφρικανοί, αλλά δεν κατάφεραν, αφού ο Χάλατ σκόραρε και έστειλε την ομάδα του στους 16. Τώρα στις διασταυρώσεις, η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη, η Νορβηγία με την Βραζιλία και το Μεξικό με τον νικητή του αγώνα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση του 32 παίζουν στις 7 το απόγευμα. Στις 11 ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το Βέλγιο κόντρα στη Σενεγάλη, και στις 3 τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Βοσνία. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και η τρίτη εθνική ομάδα που έχει τη διοργάνωση, δηλαδή μετά το Μεξικό και τον Καναδά, οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν τους 16. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 γκολ έφτασε να είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα 17 γκολ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16. Ο Λιονέλ Μέση έχει 19 και είναι στην πρώτη θέση. Παραιτήσεις προπονητών μετά τις αποκλεισμούς. Ο Αργεντινός προπονητής, ο Σεμπαστιάν Μπακασέτε, υπέβαλε την παραίτησή του από τεχνική ηγεσία του Εκουαδόρ μετά τον αποκλεισμό από το Μεξικό. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Ρόναλντ Κούμαν, που είναι ο τεχνικός εθνικής Ολλανδίας, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για νέο τετραετές συμβόλαιο ήρθε η ΑΕΚ και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση συνεργασίας με τον 26χρονο αριστερό μπακ. Στον Παναθηναϊκό, χθες ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Τεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ με σημαντικές επιτυχίες στην Ιταλική ομάδα αλλά και στην εθνική ομάδα της χώρας, στην Ολλανδία. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτών Τσέχου. Είναι διεθνής με την K21 της Αλβανίας. Έπαιζε στη Χαλ 19 ετών, κεντρικός μέσος. Σήμερα έχουμε τα πρώτα φιλικά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ στις 6 στην Ολλανδία προετοιμάζονται. Παίζει με την
0: και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
6: Βέβαιρεν, που είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Σκέλμου Σπορ. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Γουίμπλετον. Μετά τις 7.30 ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά κόντρα στον Νόβακ Ντόκοβιτς για με στόχο να προκριθεί στους 32 του Γουίμπλετον.
5: Ο καιρός.
3: Υποχωρεί σταδιακά από αύριο υδράργυρος και έρχονται βροχές στα Σορνία και...
7: Ναι, πράγματι, φαίνεται η αστάθεια θα φουντώσει και μάλιστα περιμένουμε αρκετές βροχές στα υπηρωτικά, ενώ φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθεί και το Μελτέμι στα 7 με 8 πάλι μποφόρ και η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει σχεδόν στους 30-32 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Έχουμε δηλαδή μια θετική, θα έλεγα, εξέλιξη, αν σκεφτούμε ότι ένας τρίτος καύσωνας βρίσκεται πρώτο πυλών της Δυτικής και πάλι Ευρώπης. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και με τοπικές βροχές και μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, ενώ στα βουνά, στα βόρεια ορεινά, περιμένουμε και σποραδικές καταιγίδες. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελαγία 6 με 4, η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και στα νησιά τους 30 με 33. Σημειωτέων ότι εχθές είχαμε πιάσει και 39 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Κιλκίστ. Στην Αττική τώρα αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια αύρα και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
7: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορίνα, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Απροσπέλαστη άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και Πέτρου Ράλι από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια.
3: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr Θεσσαλονίκη οι αντιδράσεις για τα εμπριστικά χτυπήματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βίντεο ντοκουμέντο.
0: Και στο nikos.gr Αμβέρσα, πολλοί νεκροί και σοβαρά τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών, συγκλονιστικές μαρτύριες.
3: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Radio Samos.
16: FM στους 102.
17: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
18: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
20: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
21: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
21: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
20: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
21: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
20: και 6977 80 93 89.
21: Εστιατόριο Κοχύλι.
20: Από το Κοχύλι
21: στα χείλη.
22: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
25: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
24: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
26: Ράδιο Σάμος.
27: FM, στους 102.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δωδώνη Feta Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
4: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Μπρο, μοιάζει πολύ. Κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένα και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουνε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
10: και 6983 199 081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Επισκευές,
13: ανακατασκευές,
12: οικοδομικές ανακαινήσεις,
13: σοβάδες,
12: βαψίματα,
13: σκεπές.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Καρλόβαση Σάμου.
12: Ανακαινίζεις,
13: χτίζεις,
12: βάφεις
13: ή επισκευάζεις.
12: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
10: βαψίματα,
9: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
8: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα. Μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
11: και 6977-8093-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
0: στα Χίλι.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
13: Επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: οικοδομικές ανακαινήσεις,
14: σοβάδες,
13: βαψίματα,
14: σκεπές.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Καρλόβαση Σάμου.
13: Ανακαινίζεις,
14: χτίζεις,
13: βάφεις
14: ή επισκευάζεις.
13: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα Μευγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
9: Είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό.
10: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου.
9: Ναι ρε τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου άστο, άστο τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.
12: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου.
13: Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
21: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μένεται το πύρινο μέτωπο στο Καλαμπόδι Φθιώτιδας, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 25 εναέρια μέσα. Μήνυμα εκένους προς Ελάτια έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Σφάκα και Κατάλημα, ενώ έκλεισε ο δρόμος από Αταλάντη. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και 5 εναέρια μέσα επιχειρούν και στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί οι κάτοικοι. Άνανδρη και δολοφονική, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την τριπλή εμπριστική επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο που νοσηλεύονται μια γυναίκα διασωληνωμένη και άλλοι 4 τραυματίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και διαβεβαίωσε ότι θα αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε δεκαόροφο κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής εξακολουθούν να επιχειρούν στο εσωτερικό του κτιρίου, στο οποίο διέμεναν περίπου 200 ένικοι, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο περιοχές της νότιας Πορτογαλίας, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 44 βαθμούς Κελσίου. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν σε Γερμανία, Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχία και Ουγγαρία. Αυξημένη παραμένει αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση προς τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι ανά τμήματα προς Εγάλεο. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντελής, στην Αλίμου Κατεχάκη από του Ζωγράφου προς Καρέα, στην Κηφισίας από Ψυχικό προς Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία σε Μαρούση Χαλάνδρη και στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Για τη φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου άρχισε πριν από λίγο το παιχνίδι της Αγγλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στο μπάσκετ, χωρίς τον τραυματία Ντίνο Μήτρογλου, θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Κανονικά στην αποστολή είναι ο Κώστας Παπανικολάου και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Περισσότερα στο filathlos.gr.
2: Ντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
21: Γενικά ήθυλος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι υπάρχει μια τραγική κατάληξη με αυτό το οποίο συνέβη το πρωί στην Θεσσαλονίκη με τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι έχει καταλήξει, τουλάχιστον αυτό καταγράφεται σε πλήθος ιστοσελίδων, έχει καταλήξει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, τους στελέχους της Νέας Δημοκρατίας.

Ήδη ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Θεοδός Πανού αναζητά την εικόνα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε είναι ότι οι εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είναι ενέργειες αντιδραστικές, είναι ενέργειες αντιδημοκρατικές, είναι ενέργειες εγκληματικές και δολοφονικές και είναι ενέργειες αντιλαϊκές και κατασκευασμένες ενέργειες έτσι ώστε να μετατρέπονται σε βούτυρο στο ψωμί της κρατικής καταστολής και της νομιμοποίησης και του αφηγήματος του κρατικού, το οποίο κράτος μπορεί να παριστάνει την άθλια πολιτική του σε θύμα. Και όσοι τέτοια καθάρματα παριστάνουν τους επαναστάτες, όσοι τάχα μου τέτοιοι επαναστάτες όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν τα καταλαβαίνουν, δηλαδή πόσο αξιοποιήσιμη είναι τελικά από αυτή την κυρίαρχη προπαγάνδα, είτε θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στους άλλους, σε μας δηλαδή, γιατί είναι ενεργούμενα, ως ενεργούμενα, αν είναι, είτε τελικά θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στον ίδιο τους τον εαυτό, ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, ας τα ξαναπούμε λοιπόν, στο φόντο αυτής αθλειότητας. Είναι η τρομοκρατία επαναστατική δράση? Ξέρετε τι λέω? Λέω να παραμερίσουμε εμείς, να παραμερίσουμε και να απαντήσουν κάποιοι αρμοδιότεροι ημών. Αλλά αρμοδιότεροι και από τους κάθε λογής ζωρό. Να πάμε για παράδειγμα στο Λένιν. Αυτός βέβαια ήταν ένας υποδεέστερος προφανώς επαναστάτης σε σχέση με αυτούς τους αυτόκλητους εκδικητές. Αυτός λοιπόν που λέτε ξεκαθάριζε από πολύ νωρίς, ήδη από το γράμμα του προς τον Κορίτσονερ, από το 1916 τα εξής, έτσι για να μην υπάρχουν δηλαδή αμφιβολίες για το ρόλο τέτοιου είδους τύπων και για το πώς αξιοποιούνται από το σύστημα. Έγραφε λοιπόν ο Λένιν: «Όσον αφορά την πολιτική εκτίμηση της πράξης, εμείς φυσικά παραμένουμε στην άποψή μας που έχει επιβεβαιωθεί από την πείρα δεκαετιών, ότι οι ατομικές τρομοκρατικές απόπειρες είναι άσκοπες και επιζήμιες. Μόνο το μαζικό κίνημα μπορεί να θεωρηθεί σαν πραγματική πολιτική πάλι». Αυτά, ξέρετε, τα έλεγε ο Λένιν. Ο Λένιν, αλλά τι είναι ο Λένιν μπροστά σε αυτά τα κολόπεδα? Τι είναι ο Λένιν? Και έλεγε λοιπόν αυτός, ο Λένιν: «Οι τρομοκράτες στη Ρωσία, ενάντια στους οποίους πάντοτε παλεύαμε, έκαναν μία σειρά μεμονωμένες απόπειρες δολοφονίας, όμως το Δεκέμβρη του 1905, όταν η υπόθεση έφτασε επιτέλους στο μαζικό κίνημα, στην εξέγερση, τότε ακριβώς αυτοί απουσίαζαν», έγραφε ο Λένιν. Να πάμε σε έναν άλλον υποδεέστερο επαναστάτη σε σχέση με αυτούς τους τύπους. Ξέρετε, τον έλεγαν Engels. Friedrich Engels. Την χάνει αυτός να ήταν ο θεμελιωτής της επαναστατικής θεωρίας, του μαρξισμού. Τι έλεγε λοιπόν αυτός, ο υποδεέστερος επαναστάτης των διαφόρων σε σχέση με αυτούς τους διάφορους τύπους? Έλεγε: «Τούτη η παθιασμένη πυρετώδης φούρια, τούτο το πυροτέχνημα των δολοφονιών που δεν έχουν κανένα νόημα και αν το καλοκοιτάξεις είναι πληρωμένες και μονταρισμένες από την αστυνομία», έγραφε ο Engels, «δεν μπορεί να μην ανοίξει τα μάτια ακόμα και του αστισμού για τον αληθινό χαρακτήρα αυτής της προπαγάνδας των φρενοβλαβών
και βαλτών πρακτόρων. Αυτά τα έλεγε ο Έγγελς. Πάμε σε έναν άλλον που βεβαίως ούτε στο νυχάκι τους δεν φτάνει αυτούς τους τύπους. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο Κοντούλης σε σχέση με αυτούς. Ο Τζεκεβάρα. Ο Τζεκεβάρα. Τι να πει τώρα ο Τζεκεβάρα σε αυτούς τους τύπους? Τι να πει ο Τζεκεβάρα? Ακούστε λοιπόν τι έλεγε ο Τζεκεβάρα. Είμαστε πεπισμένοι ότι η τρομοκρατία είναι ένα αρνητικό όπλο που δεν προσφέρει απολύτως ποτέ τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι μπορεί να απομακρύνει το λαό από το επαναστατικό κίνημα, αφού συνδέεται ολοκληρωτικά με αυτούς που επιδιώκουν ανθρώπινες απώλειες χωρίς προοπτική για τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Αυτά τα έλεγε κάποιος ο οποίος πώς να συγκριθεί με την επαναστατικότητα αυτών των τύπων. Τζεκεβάρα ήταν το όνομά του. Η δολοφονία και ο τυφλός τερορισμός, τρομοκρατία δηλαδή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Είναι προτιμότερο να γίνεται μαζική δουλειά, να εντυπώνεται το επαναστατικό ιδανικό και να το κάνει να οριμάσει για να μπορούν στη δοσμένη στιγμή να κινητοποιήσουν αυτές τις μάζες υποστηριζόμενες από τον επαναστατικό στρατό και να κάνουν να κλείνει η πλάστιγκα προς την πλευρά της Επανάστασης. Ο Τζεκεβάρα τα έλεγε αυτά. Αλλά τι να συγκριθεί τώρα ο Τζεκεβάρα με αυτούς τους τύπους? Να πάμε και σ' άλλον. Να πάμε στον Τρότσκι. Αυτός επίσης είναι ένας ακόμα που δεν ήξερε όσα γνωρίζουν αυτοί. Η ατομική τρομοκρατία είναι ίσα ίσα απαράδεκτη για μας, γιατί ελαττώνει στις μάζες την ίδια την αυτοεκτίμησή τους, τις συμφιλιώνει με τις αδυναμίες τους και προσανατολίζει τα βλέμματά τους όπως και τις ελπίδες τους στην έλευση του μεγάλου εκδικητή, του απελευθερωτή, που θα έρθει μια μέρα και θα εκπληρώσει την αποστολή του. Αυτά έλεγε ο Τρότσκι για την ατομική τρομοκρατία. Αλλά τι να συγκριθούν αυτοί? Τι να συγκριθούν? Αυτοί είναι τέσσερα κεφάλια πιο πάνω. Πώς αντιμετώπιζε ο Μάρξ και ο Έγγελς την ατομική τρομοκρατία? Να θυμίσω πως αυτοί οι δύο καταδείκνυαν τι κρυβόταν πίσω από τη μυστική συμμαχία των Μπακούνιν και Νετσάγεφ. Έγραφαν λοιπόν: εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εταιρεία που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και κάθε δολιότητα. Το ψέμα, η συκοφαντία, οι εκφοβισμοί, οι τραμπουκισμοί είναι χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Εμείς τους παραδίδουμε στην περιφρόνηση των εργατών και στην εύνοια των κυβερνήσεων, στις οποίες πρόσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες, αποδιοργανώνοντας το εργατικό κίνημα. Η εφημερίδα της Ζυρίχης είχε απόλυτο δίκιο όταν απαντώντας στον Μπακούνιν έλεγε: αν είστε πληρωμένος πράκτορας, τότε όπως και να έχει, ένα είναι φανερό: κανένας πληρωμένος πράκτορας δεν θα μπορούσε να προξενήσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι προξενήσατε εσείς. Αν δεν είστε πληρωμένος πράκτορας, έγραφε, κανένας πληρωμένος δεν θα μπορούσε να προκαλέσει τη ζημιά που προκαλήσατε εσείς, ακόμα και αν δεν είστε πληρωμένος πράκτορας. Αυτά λέγανε ο Μάρξ και ο Έγγελς για αυτού του είδους τις τακτικές και τις πρακτικές. Λοιπόν, αυτή είναι η σχέση των επαναστατών, αυτή είναι η σχέση των μαρξιστών με την ατομική τρομοκρατία. Αυτά τα πράγματα είναι απολύτως γνωστά εδώ και 200 χρόνια. Εδώ και 200 χρόνια. Αυτή είναι η σχέση. Καμία σχέση δηλαδή.
Καμία σχέση. Αλλά είναι επίσης ηλίου φαϊνότερο. Και 1000 χρόνια να περάσουν και 1.000.000 φορές να τοποθετηθούν οι κομμουνιστές γύρω από αυτό το ζήτημα, οι αδαείς, οι κάθε λογής γκεμπελίσκοι, οι διατεταγμένοι στην υπηρεσία της πολιτικής και της ιστορικής παραχάραξης, οι ενσωματωμένοι στις καθεστωτικές εργολαβίες μετατροπής ενιών όπως αριστερά, προλεταριακή δημοκρατία, κομμουνισμός, όλοι αυτοί τα θεωρούν ποινικά αδικήματα, αυτά που σας ανέφερα τώρα. Μιλάω για τους επιφορτισμένους να αναπαράγουν την ιταμή και προβοκατόρικη συσχέτιση της πολιτικής παλής του εργατικού κινήματος με την τρομοκρατία. Όλοι αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας τύπους σαν αυτούς που έκαναν ό,τι έκαναν στη Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσουν το βιολί τους. Και συνεχίζουν το βιολί τους. Όπως θα συνεχίσουν το βιολί τους και εκείνοι οι μηχανισμοί που μέχρι να τους συντρίψει ο λαός θα κατασκευάζουν την τρομοκρατία ή θα αξιοποιούν την τρομοκρατία ώστε να την μετασχηματίσουν σε τρομοϊστερία. Να την μετασχηματίσουν σε τρομολαγνία και τελικά βεβαίως σε μέθοδο τρομοκράτησης του λαού και σε επιχείρημα εντός εισαγωγικών συκοφάντησης των μαζικών αγώνων του λαού ενάντια στους δυνάστες του. Αυτός είναι ο ρόλος που παίζουν αυτοί οι τύποι. Είτε, ξαναλέω, ως ενεργούμενα, είτε ως κατεντολήν, είτε ως ανυπόφορα ηλίθιοι και χρήσιμοι ηλίθιοι. Σε ποιους? Στο σύστημα.

Λοιπόν, αναζητούμε την εξέλιξη, τι ακριβώς έχει συμβεί. Εάν επιβεβαιώνεται αυτή η τραγική είδηση, θα είμαστε στη συνέχεια με τον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση. Να σας πω ότι αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα μαστίζεται από αβεβαιότητα, μαστίζεται από άγχος και απογοήτευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα, αβεβαιότητα, άγχος, απογοήτευση. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν μεταξύ των πολιτών στην Ελλάδα. Αυτά καταγράφονται στο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ικανοποίηση από την ποιότητα ζωής στη χώρα μετριέται στο 63%, 20 μονάδες κάτω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι λένε οι άνθρωποι στην Ελλάδα? Οι άνθρωποι στην Ελλάδα λένε ότι εκτιμούν ότι το βιωτικό τους επίπεδο θα χειροτερεύσει. Ο φόβος αυτός είναι έντονος στη χώρα μας. Το 37% του πληθυσμού αναμένει επιδείνωση του βιωτικού του επίπεδου. 46% εκτιμά ότι θα παραμείνει σταθερό στην ίδια άσχημη κατάσταση. Και μόλις το 14% είναι αυτό το οποίο αναμένει βελτίωση. Ξαναλέω, στην Ελλάδα κυρίαρχα συναισθήματα είναι η αβεβαιότητα, 59%, το άγχος, 50%, και η απογοήτευση, 48%. Η ελπίδα συγκεντρώνει μόλις το 36%.

Κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνεται ότι η μητέρα της, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση στα τρία σπίτια που σημειώθηκαν, οι τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, η μητέρα της, του στελέχους Νέας Δημοκρατίας έχει φύγει, έφυγε από την ζωή. Ό,τι ακριβώς είπα προηγουμένως ισχύει και ισχύει πλέον επί χίλια. Επί χίλιες φορές ισχύει ό,τι λέγαμε από την εισαγωγή της εκπομπής.

0: Real FM. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό, όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες, επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
2: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης. Σάμου. Καρλόβα Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισυσμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
19: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
22: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
21: Για πες λεπτομέρειες.
22: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
21: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
22: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
21: Σε ευχαριστώ, φίλε.
22: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.

0: Κυρίες και κύριοι, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, που νεσηλευόταν μετά την εμπριστική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έφυγε από την ζωή. Αναλαμβάνω, μετά την εμπριστική επίθεση νοσηλευόταν διασωληνωμένη. Πλέον μπορούμε να, επαναλαμβάνοντας και όσα έλεγα προηγουμένως, αυτοί οι οποίοι παριστάνουν τους τάχα μου επαναστάτες, τους τάχα μου κοινωνικούς αγωνιστές, τους τάχα μου λαϊκούς αγωνιστές, είναι κανονικά καθάρματα, πρόκειται για δολοφόνους. Πάμε στο συνάδελφό μου, τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, καλησπέρα.
1: Πριν από λίγο, νοικοκυρίες και κύριοι, έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας και στέλεχος του συγκεκριμένου κόμματος, η οποία είχε υποστεί καθολικά εγκάβματα σε όλο της το κορμί, ενώ είχε και εσωτερικά εγκάβματα, καθώς φαίνεται κατά τη διάρκεια των εισπνοών και όταν πια την βρήκε η φλόγα, η θερμότητα πέρασε και στο εσωτερικό με αποτέλεσμα να της προκαλέσει μία αναστρέψιμη στο εσωτερικό του οργανισμού. Παρά τις έντονες προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί όλες αυτές τις ώρες, από τις 4:30 και έπειτα, για να ακριβολογώ, λίγο πριν τις 5 που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ήταν υπεράνθρωποι στις προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα στη ζωή. Ωστόσο, όπως προείπα, τα τραύματα εσωτερικά και εξωτερικά ήταν σφοδρότατα από την φωτιά, με αποτέλεσμα πριν από λίγο να γίνει γνωστό ότι δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τον θάνατο. Είχαμε και όλα αυτά γιατί είχαμε τρεις συντονισμένες επιθέσεις. Τρεις συντονισμένες επιθέσεις τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα 17 λεπτών. Και πιο συγκεκριμένα, Τούμπα, Χαριλάου και Πηλαία. Μέσα σε 10 λεπτά. Μέσα σε 17 λεπτά. Εμπριστικοί μηχανισμοί αποτελούμενοι κατά περίπτωση από ένα ή δύο γκαζάκια, πιτώνει με έφλεκτο υγρό, πυροδότηση με προσάναμα. Είναι αυτά τα προσάναμα τα που βάζουμε και στα τζάκια όταν θέλουμε να ανάψουμε τα ξύλα. Στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα είχε τοποθετηθεί ο εμπριστικός μηχανισμός στο αυτοκίνητό της. Είναι ιδιοκτησία της, σταθμευμένο στην πολυκατοικία της, στην Πιλωτή, στην Πηλαία, δίπλα ακριβώς στην είσοδο με την έκρηξη. Η μητέρα της κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει και κατέβηκε γρήγορα κάτω χωρίς κανείς να την προλάβει για να δει το τι γίνεται, γιατί ίσως κατάλαβε ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο της κόρης της. Όταν όμως άνοιξε την πόρτα και με την ένταση που είχε η φλόγα, γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως σε ολόκληρο το αυτοκίνητο αλλά και σε άλλα δύο διπλανά, όπως άνοιξε την πόρτα η φωτιά και οι φλόγες βρήκαν δίωδο, με αποτέλεσμα να την πετύχουν κατευθείαν οι φλόγες και όπως προείπα να έχει σφοδρά τραύματα εσωτερικά αλλά και εξωτερικά και καθολικά εγκάβματα. Η συνέχεια ήταν σε Τούμπα και Χαριλάου, στο σπίτι του κυρίου Ιωακίμοβιτς. Είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, αλλά και του κύριου Αθανασόπουλου, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής του συγκεκριμένου κόμματος και επίσης στέλεχος. Φαίνεται ότι αυτές τις ενέργειες, οι οποίες ξεκίνησαν στις 4 και 23 τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκαν στις 4 και 33 τα ξημερώματα, έχει γίνει από μια συγκεκριμένη ομάδα και όχι από τρεις διαφορετικές συντονισμένες μεταξύ τους. Υπάρχει μια πληροφορία ότι σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν καταφέρει να ανακαλύψουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής που έχουν αναλάβει τις έρευνες, αναβαθμίστηκαν οι έρευνες, συνήθως τους εμπριστικούς μηχανισμούς αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια στην προκειμένη περίπτωση, άμεσα όμως με εντολή του κυρίου Χρυσοκοίδη, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, της έρευνας ανέλαβε η αντιτρομοκρατική, το κλιμάκι της αντιτρομοκρατικής στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουν λοιπόν στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια του, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μια συγκεκριμένη μηχανή να μετακινείται μεταξύ Χαριλάου και Τούμπας και εν συνεχεία στην Πηλαία. Θεωρούν ότι αυτή είναι η μηχανή. Στα σημεία όμως των εμπριστικών ενεργειών δεν βλέπουν τη συγκεκριμένη μηχανή. Εκτιμάται ότι σταματά πιο πέρα, ο οδηγός παραμένει εκεί με αναμένη τη μηχανή, ο συνοδηγός τοποθετεί τον εμπριστικό μηχανισμό, πηγαίνει και διαφεύγει από το σημείο με τον συνεργό του. για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, μια δεξαμενή περίπου 10 ατόμων που κινούνται εντός ή περιφερειακά του αντιεξουσιαστικού χώρου στην πόλη της Θεσσαλονίκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής, καθώς εκτιμάται ότι μέσα από αυτή την δεξαμενή ξεπετάχτηκε η ομάδα που προκάλεσε τις τρεις εμπριστικές ενέργειες με αυτή την τραγική κατάληψη. Τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα το χαρακτηρίζουν άλλωστε όλα τα πολιτικά κόμματα, με τραγική κατάληξη βεβαίως τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας.
0: Θεοδόση μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να έχετε μια εικόνα του τι κλίμα, του τι κατάσταση, του τι ψυχολογία δημιουργούν αυτού του είδους οι τάχα μου επαναστατικές ενέργειες από αυτά τα καθάρματα. Και για να δείτε πώς επιβεβαιώνεται αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αλείβουν βούτυρο πάνω στο ψωμί και της καταστολής αλλά και του γκεμπελισμού, θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα που ήρθε εδώ. Το στέλνει ένας τύπος ο οποίος, τώρα είναι πραγματικό το όνομά του, δεν ξέρω, Χρήστος Ευθυμίου. Και ακούστε λοιπόν τι λέει. Εγώ μιλάω τόση ώρα για εγκληματίες, μιλάω τόση ώρα για προβοκάτορες, μιλάω τόση ώρα για ενεργούμενα, μιλάω τόση ώρα για χρήσιμους ηλίθιους, μιλάω τόση ώρα για δολοφονική εγκληματική ενέργεια, εξηγώ γιατί όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους λαϊκούς αγώνες, ούτε με το επαναστατικό κίνημα, αλλά αποτελούν εργαλείο συκοφάντησης και τελικά καταστολής του κινήματος. Και έρχεται αυτός εδώ και γράφει: «Με αυτά που λες, προτρέπεις αυτά τα καθάρματα να τραμπουκίζουν, έτσι μάλλον τους προτρέπεις με αυτά που λες. Άνθρωπε μου, είσαι ηλίθιος κάθε μέρα. Παίρνεις κανένα ρεπό από τη βλακεία ή αποτελείς ένα χαρακτηριστικό δείγμα όλων αυτών των τρολ που πλέον αποτελούν ένα στρατό στα χέρια όλων εκείνων οι οποίοι θέλουν να φτιάξουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους. Και πάτε να διαμορφώσετε. Παλιά προσπαθούσατε στα καφενεία, αλλά σας παίρνανε με τις πέτρες. Τώρα πίσω από την ανωνυμία ή την ψευδονυμία εμφανίζεστε να λέτε ό,τι μαλακία σας έρθει. Αν είσαι τρολ, κανένα φραγκάκι τουλάχιστον παίρνεις. Ή αν είσαι ηλίθιος, πώς το βιώνεις αυτό να είσαι ηλίθιος κάθε μέρα? Πώς βιώνετε αυτό? Ανήκει στην κατηγορία των ηλιθίων που ξέρουν ότι είναι ηλίθιοι? Θα ήσουν ένα σπάνιο είδος. Αλλά είναι προφανές ότι δεν ξέρεις ότι είσαι ηλίθιος, στέλνοντας αυτό που στέλνεις εδώ. Πάμε σε διάλειμμα, Ρετάκι.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύω. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο.

0: Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for more από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, έχουμε τον επιβεβαιωμένο θάνατο. Έχασε την μάχη για τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που δέχτηκε στο σπίτι τους, έγινε η εμπριστική επίθεση και δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα ξημερώματα. Το επαναλαμβάνω, εδώ πια δεν ξέρω αν αυτοί οι τύποι είναι προβοκάτορες, δεν ξέρω αν είναι ενεργούμενα, δεν ξέρω αν είναι χρήσιμοι ηλίθιοι. Σε κάθε περίπτωση είναι εγκληματίες, σε κάθε περίπτωση είναι δολοφόνοι. Που ποτέ δεν είχαν και ποτέ δεν θα έχουν και αυτοί και οι όμοιοι τους καμία σχέση με τους λαϊκούς αγώνες, με τους κοινωνικούς αγώνες, με αυτό που λέγεται επαναστατική πάλη. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, κύριε ηλίθιε που έχετε στείλει εδώ το μήνυμα και φαίνεται είστε πολύ του όπλου εσείς, να πιστέψετε το Λένιν, ο οποίος καταδίκαζε και μάλιστα συνεδριακά την τρομοκρατία, να πάτε να τα βάλετε με τον Έγκελς που μιλούσε για το πυροτέχνημα των δολοφονιών από τους φρενοβλαβείς και βαλτούς πράκτορες. Και να πάτε να τα βάλετε και με τον Τζε Γκεβάρα, που μιλούσε με απέχθεια απέναντι στη δολοφονία και τον τυφλό τερορισμό, την τρομοκρατία δηλαδή. Αλλά τέτοιοι επαναστάτες που είστε εσείς, της φακής, πώς να συγκριθούν μπροστά σας ο Λένιν, ο Έγκελς, ο Μάρξ, ο Τζε Γκεβάρα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα γιατί είχαμε κανονίσει αυτό το ραντεβού με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, γιατί η Ευρώπη μετράει πλέον, Βαγγέλη, χιλιάδες θανάτους από από τον καύσωνα.
1: Έχουμε πλέον, Νίκο, πάνω από 1.500, 2.000 ενδεχομένως επιβεβαιωμένους θανάτους από τη ζέστη. Σε όλη την περιοχή που εκτείνεται από την Μεγάλη Βρετανία ουσιαστικά μέχρι και την Ισπανία. Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση. Πρώτον, διότι οι θερμοκρασίες είναι πρωτοφανείς, αλλά δεύτερον, διότι δεν υπάρχει καμία ανάλογη υποδομή, κυρίως στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, για τέτοιες θερμοκρασίες, και δεν υπάρχει και η καθημερινή συνήθεια της ζέστης. Γι' αυτό και οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται κυρίως την αδυναμία των ανθρώπων να προσαρμοστούν στη ζέστη. Όχι ότι φταίγανε οι άνθρωποι, αλλά είναι κάτι το τόσο πρωτόγνωρο μέσα στο οποίο δεν έχουν μάθει να λειτουργούν. Επίσης είχαμε πολλούς θανάτους και σε κέντρα για ηλικιωμένους, διότι δεν υπάρχουν βεβαίως κλιματιστικά, δεν έπρεπε να υπάρχουν, διότι μέχρι τώρα δεν υπήρχαν ποτέ τόσο μεγάλες θερμοκρασίες, και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλές υποδομές που έχουν ταλαιπωρηθεί. Έχουμε λιωμένα φανάρια στην Γερμανία, έχουμε οδοστρώματα τα οποία και αυτά έχουν υποχωρήσει, έχουν τελειώσει, και έχουμε και έναν πανικό, αν μπορώ να πω έτσι, με πρωτοφανή αγορά ανεμιστήρων και όποιον άλλον έτσι, τέτοιων αντίστοιχων αντικειμένων, τα οποία έχουν εξαντληθεί, και είναι πια πάρα πολύ δύσκολο να τα βρει άμεσα κανείς σε πολλές χώρες Ευρώπης. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν αδύνατο, πρέπει να παραγγείλουμε, και αυτό θα τα έχουμε μέσα σε 15 μέρες. Οι θερμοκρασίες αυτές μέχρι τώρα, τελευταίες μέρες, έχουν επανέλθει κάπως, τουλάχιστον στο Βέλγιο, σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά από το Σαββατοκύριακο και μετά αναμένεται νέο κύμα ζέστης, και που δυστυχώς προμηνεί και νέα θύματα.
0: Βαγγέλη μου, πες μου, με την ευκαιρία που είσαι μαζί μας, στην Αμβέσα, τι έγινε?
1: Είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα πολύ υψηλό κτίριο, 10 ορόφων, η φωτιά εκδηλώθηκε στον 8ο, έχουν επιβεβαιωθεί 6 θάνατοι, αλλά είναι και ακόμα άτομα σε νοσοκομεία. Και ήταν μια πυρκαγιά η οποία προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει σχέση με τον καύσωνα, αλλά δημιούργησε σε όλη την πόλη μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, διότι είχε πάρα πολύ καπνό και οι αρχές είχαν ενημερώσει τους πολίτες σχεδόν της μισής Ανβέστας να κλείσουν τα παράθυρά τους.
0: Μάλιστα. Έγινε, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.

λοιπόν να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Κύριε Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, που μου λέτε ότι ενοχλείστε γιατί οι άνθρωποι στον δρόμο εκεί στη Θεσσαλονίκη φοράνε μπλουζάκια με τη σημαία της Παλαιστίνης. Έχετε πρόβλημα με αυτό? Αν θέλετε να δείτε πραγματικό πρόβλημα, πηγαίνετε σαν καθρέφτη να δείτε το φασίστα εαυτό σας. Αυτό είναι πρόβλημα. Καλησπέρα στον Μπαουκάρα, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στο φίλο το Real Bloggers. Ευχαριστώ, Real μου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε!
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
12: Πολιτισμό.
14: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
15: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
16: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Επισκευές,
19: ανακατασκευές,
18: οικοδομικές ανακαινήσεις,
19: σοβάδες,
18: βαψίματα,
19: σκεπές.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Καρλόβαση Σάμου.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
20: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
21: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
20: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
22: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
21: Μα οι άλλοι λένε...
20: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
23: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
25: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
26: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
25: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
27: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
28: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
29: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
28: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
30: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα Μευγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
31: Ράδιο Σάμος.
32: FM στους 102.

0: Greece.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σας έλεγα χτες για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το υπερμνημόνιο. Μιλάμε για όλη αυτή την πολιτική που στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τη λήξη που σφύριξε η κυβέρνηση στα απογευματινά τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία, αφήνοντας βέβαια ανέγκυχτα τα επιπληρωμή χειρουργία. Και το ερώτημα είναι τι έμεινε από όλα αυτά και ποια ήταν η στόχευση και αν τελικά επιβεβαιώθηκαν ή όχι αυτά τα οποία έλεγαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Γι' αυτό θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιούκλε.
1: Πού στόχευε τελικά όλη αυτή η ιστορία?
2: Ναι, αυτή η ιστορία με το Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδότησε τα πρώτα απογευματινά, τα πρώτα για την ακρίβεια, τα λίγο μετά την έναρξη του θεσμού, τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία, φάνηκε ότι είχε στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν να νομιμοποιηθεί η πληρωμή με αναλυτικό τιμοκατάλογο, πόσο κοστίζει το κάθε χειρουργείο, αν είναι μικρής, μεσαίας, μεγάλης, βαρύτητας.
1: Αυτό είναι νόμιμο φακελάκι πια.
2: Αυτό είναι νόμιμο φακελάκι πια. Και το είχαμε τονίσει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα κόμματα που το στηρίζουν και η κυβέρνηση προφανώς, δεν είχε κανένα καημό να χειρουργηθεί ο κόσμος δωρεάν. Ήθελε να νομιμοποιήσει το θεσμό. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ, να σου λένε πάρε ένα δείγμα δωρεάν, αλλά τα επόμενα θα τα πληρώσεις. Αυτό το πράγμα είναι το χειρουργείο πλέον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο δεύτερος στόχος που είχε ήταν να επιδοτήσει τον ιδιωτικό τομέα, γιατί σας θυμίζω ότι ένα τμήμα αυτών των χειρουργείων μέσω βάουτσερ έγινε στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα με διπλάσιο νοσήλιο από ό,τι θα πλήρωνε ο ασθενής στο δημόσιο. Και ο τρίτος στόχος, το τρίτο πράγμα που άφησε πίσω του, είναι άλλο ένα εργαλείο για να μαζεύουν χρήματα από τον ασθενή, τα νοσοκομεία, για να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες και να μην επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Όταν είχε ξεκινήσει ο θεσμός, ο οποίος θυμίζω για όσους δεν το θυμούνται ότι νομοθετικά υπάρχει από το 2002 επί κυβέρνηση Πασόκ. Παρέμεινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όλος τυχαίως δεν έχει βγάλει τσιμουδιά ακόμα και τον ξέχασε να τον καταργήσει το θεσμό αυτό. Ήταν να τον υλοποιήσουν το 19, αλλά πέσαμε πάνω στην πανδημία και εκεί τους χάλασε το αφήγημα και τώρα πήρε μπροστά πάλι το 24. Είχαμε πει, κύριε Μπογιόπουλε, από την πρώτη στιγμή ότι είναι ψέματα πως το απογευματινό επιπληρωμή χειρουργείο θα μειώσει τη λίστα αναμονής. Δεν ξέρω ποιος το θυμάται. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
1: Θα μειώσει τη λίστα αναμονής. Ναι.
2: Σας λέω στοιχεία από το δικό μου νοσοκομείο. Πόσα απογευματινά χειρουργεία έγιναν από το Ταμείο Ανάκαμψης? 220. Πόσα απογευματινά χειρουργεία έγιναν πληρώνοντας οι ασθενείς από την τσέπη του πριν γίνει αυτό το δείγμα δωρεάν? 140, δηλαδή σύνολο 360. Στον ίδιο χρόνο, ξέρετε πόσα πρωινά χειρουργεία έγιναν? Έγιναν 12.000. Αυτό το λέω γιατί αν άνοιγαν οι χειρουργικές αίθουσες που είναι κλειστές με προσλήψεις προσωπικού, αν αύξαναν τους μισθούς των γιατρών, σε 6 μήνες σε όλη τη χώρα δεν θα υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος στη λίστα αναμονής.
1: Μιας και είπατε για τις χειρουργικές κλίνες, είναι ακριβές ότι από τις 210 που έχουμε στην Αττική, 100 είναι κλειστές?
2: Ακριβώς, είναι απόλυτα ακριβές. Εμείς το έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ψάχνοντας ανά νοσοκομείο με νοσοκομείο πόσες χειρουργικές αίθουσες δουλεύουν, γιατί το Υπουργείο Υγείας αρνείται να δώσει τέτοια στοιχεία. Δεν το έχουν διαψεύσει εδώ και 2 χρόνια αυτό το στοιχείο που επανειλημμένα το τονίζουμε και είναι 100% σωστό και πιθανότατα να είναι και μεγαλύτερο τώρα το
1: νούμερο. Η αιτία εδώ είναι ότι έχουμε τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
2: Κυρίως στην Αττική, λόγω νοσηλευτικού προσωπικού. Όταν λέμε νοσηλευτικό προσωπικό, εννοούμε βοηθούς αναισθησιολόγων και εννοούμε νοσηλευτικό προσωπικό του χειρουργείου, εργαλειοδότες και βοηθοί θαλάμου κλπ.
1: Με την ευκαιρία, επιβεβαιώστε μου, απειλείται και νέο λουκέτο στο αντικαρκυνικό, στο μεταξά?
2: Όχι, δεν είναι θέμα λουκέτου. Είναι ότι συνάδελφοι οι οποίοι μετακινούνται, γιατί ξέρετε, το Μεταξά, το νοσοκομείο Μεταξά, όπως και το Αττικό, όπως και άλλα νοσοκομεία, ανοίξει στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, αποκαλύπτει και το Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουν πριν μια αγελάδα, ας πούμε, έτσι, ιερή, την οποία αρμέγουν όποτε θέλουν για να καλύψουν, κατά το δοκούν, τρύπες που υπάρχουν στα νησιά, ανοίγοντας βέβαια δεύτερες και μεγαλύτερες τρύπες στα νοσοκομεία τα οποία προέρχονται οι ασθενείς. Αλλά αν μου επιτρέπετε δύο πλευρές. Η μία είναι ότι εκτός των άλλων, και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα της νομιμοποίησης της πληρωμής, αυτό που έγινε ήταν, ξέρετε, λίγο προκλητικό. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, το δωρεάν εντός εισαγωγικών, που κλήρανε το Ταμείο Ανάκαμψης, μία κύλη, για παράδειγμα, το χειρουργείο μιας βονοκύλης, κόστιζε 500 ευρώ, τα οποία αποζημίωνε ο ΕΟΠ. Τα βάουτσερ του ιδιωτικού τομέα, αυτή η κύλη μπορεί να έφτανε μέχρι και 1.800 ευρώ. Άρα, ένα το κρατούμενο είναι ότι παρά το ότι το Υπουργείο εξασφάλισε αυτά τα υποτιθέμενα δωρεάν χειρουργία, δεν ξέχασε να κάνει το γνωστό του δώρο στους κλινικάρχες του ιδιωτικού τομέα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή εδώ είχαμε διπλάσιες και τριπλάσιες αποζημιώσεις από ό,τι...
2: Είχαμε το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο επί 2,09.
1: Εξήγηση γι' αυτό?
2: Εξήγηση γι' αυτό ήταν ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχει κίνητρο για να το κάνει και να μας βοηθήσει, γιατί δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του, οπότε ας πρημοδοτήσουμε κάποια εκατομμύρια και εκεί.
1: Αυτό ισχύει και στα 6.000, από ό,τι έχω διαβάσει, βάουτσερ προς τον ιδιωτικό τομέα?
2: Εννοείται. Και στα 6.000 υπήρχε κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο επί 2. Τόσο πληρώθηκε ο ιδιωτικός τομέας. Και όποιος ασθενής, ξέρετε, δεν δέχτηκε να πάει στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο θα τον χειρουργούσε ένας γιατρός που δεν γνώριζε, και αυτό το έκανε η πλειοψηφία των ασθενών, διαγράφηκε από τη λίστα. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο κ. Γεωργιάδης μείωσε τη λίστα. Για παράδειγμα, στο Αττικό, που σας έλεγα πριν τα στοιχεία, 1.600 ασθενείς αποδεσμεύτηκαν από τη λίστα χειρουργείου για να χειρουργηθούν με βάουτσερ στον ιδιωτικό τομέα από έναν γιατρό που δεν γνώριζαν. Από αυτούς, ζήτημα είναι να δέχτηκαν 150. Οι υπόλοιποι 1.500 διαγράφηκαν από τη λίστα.
1: Και η λογική ήταν ότι θα πας εκεί που σου λέω ή σε διαγράφω κιόλας.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως ακριβώς το λέτε.
1: Τόσο δωρεάν ήταν τα πράγματα αυτά.
2: Σας λέω την πραγματικότητα, μπορεί όποιος γνωρίζει το θέμα να την επιβεβαιώσει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω όμως είναι ότι, ξέρετε, το χειρουργείο δεν είναι ένα είδος πολυτέλειας. Δεν είναι δηλαδή. Είναι, και δεν ξέρουμε γιατί πολλές φορές το θεωρούμε και έτσι και στην καθομιλουμένη. Το χειρουργείο, ξέρετε, είναι τμήμα μιας θεραπείας. Ίσως πολλές φορές είναι και η μοναδική θεραπεία. Και πρέπει να φανταστείτε, αν ένας άνθρωπος είχε μια στεφανία νόσο, θα του έλεγε κάποιος, για παράδειγμα, ξέρεις, μην αρχίσεις στατίνες. Έχει λίστα αναμονής. Θα αρχίσεις σε 6 μήνες, σε 7 μήνες, σε 8 μήνες. Εκτός και αν πληρώσεις και πάρεις τη σειρά του άλλου. Θα το δεχόταν κάποιος αυτό? Όχι, γιατί θα καταλάβαινε ότι κινδυνεύει η ζωή. Το ίδιο πράγμα είναι και στο χειρουργείο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει ο κόσμος να συμβιβαστεί με μια λογική που λέει περιμένω χρόνια ή πληρώνω μαύρα ή άσπρα ή πληρώνω μέσω του απογευματινού ή μέσω του πρωινού ή γενικώς πληρώνω για κάτι που είναι δικαίωμά μου και που στην τελική το έχω χρυσοπληρώσει μία, δύο και τρεις φορές.
1: Τι να πω, πείτε μου, τουλάχιστον από αυτή την ιστορία έμεινε κάτι στο σύστημα υγείας?
2: Τι να μείνει στο σύστημα υγείας? Το σύστημα υγείας έμεινε ότι ένας θεσμός που προσπάθησε η κυβέρνηση να τον καθιερώσει για να συνεχίσει μετά ο κόσμος να πληρώνει, δεν έχει νομιμοποιηθεί στη μεγάλη συνείδηση του κόσμου, των ασθενών εννοώ, και δεν έχει έτσι γίνει συνείδηση σε πολύ μεγάλο τμήμα συναδέλφων που στεναρά το παλεύουν. Αυτό είναι το αισιόδοξο σε αυτό το πράγμα. Και έχει μείνει επίσης ότι μία κλειστή χειρουργική αίθουσα σημαίνει 700 χειρουργία το χρόνο. Κάντε την αναλογία με το νούμερο που λέγαμε πριν. 100 στην Αττική σημαίνει σε ένα χρόνο 70.000 χειρουργία. Δηλαδή, όσο η λίστα αναμονή όλη τη χώρα. Αυτό, αν το καταλάβουμε και παλέψουμε, αγωνιστούμε για να ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, τότε νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
1: Αυτή την ώρα, κύριε Σιδηρή, έχουμε εικόνα για τις λίστες. Πόσοι ασθενείς είναι μέσα?
2: Η επίσημη εικόνα του Υπουργείου, οι δηλώσεις δηλαδή που έκανε το Υπουργείο, αν και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν έχει κανένα νόημα. Απλώς δεν μπορούμε να τους πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας βγάζουν άλλα νούμερα την ώρα που βλέπουμε άλλα. Είναι ότι τώρα που μιλάμε υπάρχουν τουλάχιστον 25 με 30.000 ασθενείς σε κλείστες αναμονής.
1: Μάλιστα. Κλείστε εσείς τη συνομιλία, κύριε Σιδηρή.
2: αυτό που πρέπει να ξαναπούμε από την εκπομπή σας είναι ότι δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε πως ήρθε αυτός ο θεσμός για να νομιμοποιήσει το φακελάκι. Και επίσης δυστυχώς αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έδωσε χρήματα για την ψυχή της μάνας κανενός και χρηματοδότησε μέτρα που ήρθαν για να μείνουν, και το ίδιο δεν ισχύει μόνο με τα απογευματινά χειρουργία, γιατί μαζί με αυτά, και τελειώνω με αυτό, ξέρετε, σταμάτησαν απότομα τα προγράμματα με ημερομηνία λήξη, τα περιβόητα προγράμματα πρόληψης. Είτε αυτά αφορούν τον καρκίνο του τρακίου της μήτρας, είτε τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, είτε τα καρδιαγγειακά νοσήματα, είτε το πρόγραμμα πρόληψης για την παχυσαρκία. Και όταν λέμε σταμάτησαν, εννοούμε ότι ακόμα και τα παραπεμπτικά που είχαν οι άνθρωποι σταματάνε να ισχύουν από σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση που μας παρήχατε. Ευχαριστώ πάρα
2: καλά,
1: πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πρέπει να σας πω ότι παρά τα σκάνδαλα, παρά τις προκλοπές, τον ΟΠΚΠ, όλα αυτά κτλ., η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το βιολί της. Τι θέλω να πω. Το αν ένας υπουργός θα παραπεμφθεί σε δικαστήριο, πρέπει να αποφασίζεται από τη Βουλή. Η θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως ήταν γνωστή. Μιλάω φυσικά για το άρθρο 86. Όμως πλέον κατατέθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Εκεί όπου συζητήθηκε το περίφημο αυτό άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, παρά τα παχιά λόγια για την αλλαγή, για την κατάργηση, ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας την κυβερνητική πρόταση, κατέθεσε και σειρά επιχειρημάτων προκειμένου να υποστηρίξει ότι στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας. Ανάμεσα στα άλλα, έχουμε και τον ισχυρισμό πως ένας υπουργός ο οποίος θα αισθάνεται την πίεση ότι μπορεί να οδηγηθεί σε δικαστήριο δεν θα παίρνει ο έρμος αποφάσεις, καημένος δεν θα παίρνει αποφάσεις, ούτε θα υπογράφει το οτιδήποτε, και αυτό σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία έχει, λέει, μεγαλύτερο κόστος ακόμη και από την υπογραφή αποφάσεων που δυνητικά μπορεί να οδηγήσουν σε διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Ναι, με κοιτάει ο Τάκης με γουρλωτά μάτια απέναντι. Ναι, αυτό λένε. Να σου πω και τη χαρακτηριστική ατάκα του κυρίου Στυλιανίδη. Λέει, ο υπουργός που παίρνει αποφάσεις και λύνει προβλήματα είναι συνήθως αυτός που εκτίθεται σε κινδύνους. Αυτός που δεν υπογράφει, όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά συνήθως είναι και πιο δημοφιλής. Το κόστος όμως μη αποφάσεων στην Ελλάδα είναι τριπλάσιο από το κόστος των κακών αποφάσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Γιώργος Λικουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
0: Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Για πες μας.
0: Έτσι όπως τα λες, υπόθηκαν χθες. Δηλαδή, είχαμε τα επίσημα αποκαλυπτήρια της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό που καταλάβαμε είναι πως το μόνο ίσως που προτείνει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία είναι να μην γίνεται αυτή η περίφημη προανακριτική ή η Επιτροπή Προανακριτικής Εξέτασης στη Βουλή. Είναι το μόνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία προτείνει να καταργηθεί ή καλύτερα να μορφοποιηθεί, θα έλεγα, διότι υπάρχει πρόταση για τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία προτείνει είτε ένα όργανο το οποίο θα αποτελείται αποκλειστικά από ανώτατους δικαστές, είτε από ένα μεικτό όργανο το οποίο θα περιλαμβάνει και βουλευτές αλλά και δικαστές. Άρα βλέπουμε ότι το φίλτρο της Βουλής παραμένει σε απόλυτο βαθμό και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς η ευθύνη για την προκαταρκτική εξέταση περνάει στους δικαστές ή και στους δικαστές κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Την τελική απόφαση θα αντιλαμβάνει και πάλι η Βουλή με τη γνωστή πλειοψηφία των 151 βουλευτών προκειμένου να παραπεμφθεί κάποιος υπουργός στην τακτική δικαιοσύνη με βάση το άρθρο 86, το οποίο πρέπει να πούμε ότι με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν καταργείται, αλλά μορφοποιείται ή τροποποιείται λίγο. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι δεν είναι αυτή η Βουλή η οποία θα λάβει την απόφαση για το πώς θα διατυπωθεί το άρθρο στην τελική του μορφή, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία χθες αποκάλυψε την πρότασή της έδωσε ένα ακόμα επιχείρημα στην αντιπολίτευση για να μην ψηφίσει την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Θεωρούμε βέβαια πως παρά τα περισσότερα κόμματα συμφωνούσαν ότι αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο με το άρθρο 86 έτσι όπως είναι διατυπωμένο. Στο τέλος η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα υπερψηφιστεί μάλλον μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από κανένα άλλο κόμμα.
1: Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η τελική απόφαση για το αν θα παραπευθεί ή όχι ένας υπουργός θα λαμβάνεται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, δηλαδή πρακτικά από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα ως προς την τελική απόφαση.
1: Άρα λοιπόν, κατά από αυτούς τους όρους, δεν έχουμε κάθε άλλο παρά μιλάμε για κατάργηση του πυρήνα του σημερινού άρθρου 86.
0: Όχι, Νίκο, με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, για κατάργηση δεν μπορούμε να μιλάμε με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για μια μικρή μορφοποίηση ή τροποποίηση, θα σου έλεγα. Δηλαδή και πάλι θα γίνεται η προκαταρκτική εξέταση, αλλά είτε από ένα όργανο δικαστών, είτε από ένα μεικτό όργανο δικαστών και βουλευτών. Δηλαδή υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η Βουλή και οι βουλευτές εξακολουθήσουν να είναι μέλη μιας προανακριτικής επιτροπής. Από εκεί και πέρα αυτό το όργανο θα συντάσει ένα πόρισμα, το οποίο θα προτείνει προφανώς την άσκηση δίωξης, αλλά και πάλι η ολομέλεια της Βουλής θα είναι αυτή που θα αποφασίζει. Όπως πολύ σωστά είπες, επειδή το 151 είναι, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, και ο αριθμός της ψήφου εμπιστοσύνης, η κομματική πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι αυτή που θα αποφασίσει.
1: Πριν κλείσουμε, Γιώργο, να θυμίσουμε αυτό που έλεγες, ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα γίνει σε δύο φάσεις, έτσι, δηλαδή...
0: Σωστά. Αυτή η Βουλή αποφασίζει μόνο τα άρθρα τα οποία τίθενται προς αναθεώρηση, και η επόμενη Βουλή, με τους σχετισμούς που θα έχει και θα τους δούμε μετά τις εκλογές, θα αποφασίσει για την τελική διατύπωση των άρθρων τα οποία θα έχουν προκριθεί προς αναθεώρηση.
1: Ισχύει ότι όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέα με 180 ψήφους σε αυτή τη Βουλή θα απαιτήσουν μετά 150.
0: Μόλις 151 ψήφους.
1: Και το αντίστροφο βέβαια, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάρει 180 ψήφους.
1: Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, ευχαριστώ, Νίκο, καλό βράδυ.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
7: και 6977-80-93-89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με επιθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού
16: Κανάρι.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Λοιπόν, όπως θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε το πόσο κάνει. Χτες είχαμε την συνάντηση της κυβέρνησης του Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς που κάνανε, λέει, συμφωνία κυρίων για να μην αυξήσουν παραπάνω όλα όσα έχουν εκτινάξει όλο αυτό το διάστημα. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή, Δημήτρης Χριστούλιας. Γεια σου, Δημήτρη μου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Τι γίνεται με την ακρίβεια, πέφτει?
1: Λοιπόν, θα σου πω καταρχάς τα νέα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Eurostat, σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο διαμορφώνεται στο 3,9%. Να σου θυμίσω ότι το Μάιο ήταν 4,9%. Mm-hmm. Ωστόσο, 3,9 στην Ελλάδα, 2,8 ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Επίσης, το 3,9, στο θυμίζω, για τον Ιούνιο, όταν τον Ιανουάριο είχε 2,9, το Φεβρουάριο είχε 3,1 και το Μάρτιο είχε 3,4. Άρα, ουσιαστικά, μετά είχε τον Απρίλιο 4,6 και το Μάιο 4,9. Ουσιαστικά, δηλαδή, δεν είσαι σε επίπεδα πληθωρισμού σε αυτό το επίπεδο που ήταν πριν τον πόλεμο. Επίσης, η Ελλάδα έχει το 5ο μεγαλύτερο πληθωρισμό. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2% και η Κύπρος 4%. Οι υπόλοιπες, Νίκο, 15 χώρες όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%. Ακόμα και χώρες που έχουν πολύ μεγαλύτερο εισόδημα οι εργαζόμενοι, όπως ο Λουξεμβούργο 3,8%, μικρότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας. Οι περισσότερες χώρες έχουν μικρότερο πληθωρισμό από ό,τι έχουμε εμείς στη χώρα μας. Τώρα, σε σχέση με αυτό που μου είπες, πρέπει από σήμερα, 1η Ιουλίου, και για όλο τον Ιούλιο.
0: Καταρχάς, από σήμερα καταργείται και αυτό το μέτρο που είχαν πάρει. Έτσι, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Πολύ σωστά. Καταργήθηκε το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδος. Πρέπει να σου πω ότι είναι. Ήταν μάλλον το μοναδικό μέτρο που είχαν στα χέρια τους οι ελεκτικές υπηρεσίες για να μην υπάρξουν αδικαιολόγητες αναθυμίσεις και να μπορούν να βάζουν πρόστιμα ουσιαστικά για την κερδοσκοπία. Για να το πω πολύ απλά. Τώρα λοιπόν, από σήμερα επίσης, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο παγώνουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ προκειμένου τον Σεπτέμβριο να πάρει σάρκα και οστά την ολότητά της η Εθνική Συμφωνία για την κατά της ακρίβειας, όπου εκεί θα δούμε αν θα υπάρχει.
0: Μισό λεπτό τώρα. Το πάγωμα αυτό και θα δούμε τώρα για το πάγωμα και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό αφορά το σύνολο των προϊόντων ή κάποια προϊόντα?
1: Το σύνολο των προϊόντων. Μάλιστα. Κανένα προϊόν δεν πρέπει να δούμε να ανατιμάται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και γιατί στο λέω αυτό? Διότι σήμερα πήγαν και άλλα στοιχεία. Αυτά από το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών που λέει ότι στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο σημειώθηκαν αυξήσεις 4,8% στα λαδικά, 3,1% στα έτοιμα γεύματα, στις βρεφικές και παιδικές τροφές 3,6%, στα γαλακτοκομικά και στους χυμούς 3,6% επίσης. Αυτά δεν πρέπει να τα δούμε Ιούλιο και Αύγουστο. Λοιπόν,
0: φροντίσαν από τώρα.
1: Επίσης, πολύ σημαντικό, και αυτό που θα σου πω πραγματικά είναι κάτι το οποίο θέλω να το προσέξουν και οι φίλες και οι φίλοι που οδηγούν αυτή τη στιγμή. Σήμερα, από σήμερα, πωλείται 15 λεπτά ακριβότερα το πετρέλαιο κίνηση. Και τι γίνεται αυτό, Νίκο? Διότι καταργείται, από σήμερα έχει καταργηθεί δηλαδή η επιδότηση
0: το 15
1: λεπτό, ακριβώς στην Αντλία. Λοιπόν, λέγαμε το πρωί εκπρόσωποι των πρατηριούχων ότι αυτή την αύξηση θα τη δούμε Παρασκευή, Σάββατο, γιατί δεν προμηθεύονται όλοι τεταρτιά.
0: Μισό λεπτό εδώ τώρα. Εδώ ο πόλεμος υποτίθεται έχει τελειώσει 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί οι αυξήσεις παραμένουν εκεί που ήταν την ώρα που έπεφταν οι βόμβες?
1: Θα σου πω τι γίνεται. Εδώ η κρατική επιδότηση που τελειώνει. Το ζητούμενο είναι, Νίκο, ότι αμέσως κάποια βενζινάδικα σήμερα το πρωί, εκτός και αν όλα πήραν σήμερα το πρωί καινούργια καύσιμα, είδαμε να αυξάνει τη τιμή. Δηλαδή από εκεί που είχε ένα 55. Λοιπόν, 1,71, 1,72 το πετρέλαιο κίνηση. Να σου θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε 93-94 το Brent, όσο ήταν και στην αρχή του πολέμου, και είχε 1,55 το πετρέλαιο. Και τώρα έχει 1,70 και 71. Έχει 1,90-91 η αμόλυβδη βενζίνη, όταν στις αρχές του πολέμου είχε 1,75 η αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή, φωτολογείς, δεν έχουμε φτάσει στις τιμές προπολέμου.
0: Ναι, παρόλο έχουν μια εξήγηση γι' αυτό. Γιατί έλεγα, έβλεπα χτες τις τιμές διηλιστηρίου και στις 27 πριν τον πόλεμο ήταν 1,2.
1: Ναι.
0: 1,3. Όταν έγινε ο πόλεμος μία μέρα μετά, μία μέρα όμως.
1: Ναι.
0: Πήγε στο 1,4-1,5 για να
1: αυτό
0: φτάσει στο 1,6. Τώρα 10 μέρες έχουν περάσει και είναι ακόμα στο 1,5.
1: Αυτό σου λέω τόση ώρα, ότι το οξύμορο της όλης υπόθεσης, και αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές, ότι λέει περιμένουμε να δούμε ότι θα μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, να το δούμε όμως.
0: Περιμένουμε.
1: Διότι αυτό που είπε στην αρχή, ότι έχουμε πάγωμα των τιμών, αλλά το έχουμε σε ήδη υψηλές τιμές, τα προϊόντα, τα καύσιμα, γίνεται αυτό που γίνεται. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να δούμε. Δεν μιλάμε για τα ενίκια, θα τα δεις και στις επόμενες μήνες τι θα γίνει με τα ενίκια, πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον συνάδελφό μου, τον Θεοδόση, ο οποίος μας έδωσε την είδηση στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι έφυγε από τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Θεοδόση μου, είσαι γραμμή.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Mm-hmm. Θέλω να πάμε όμως σε αυτή την υπόθεση στα Πετράλουνα. Τι έχει γίνει τώρα εκεί? Έχουμε μια καλύτερη εικόνα από το χτεσινό?
2: Ναι. Όσον αφορά το αστυνομικό μέρος της υπόθεσης, μάλλον φαίνεται να ολοκληρώνεται, καθώς πήγαν τους 5 συλληφθέντες, εργολάβο, μηχανικό, ιδιοκτήτη, 2 εργαζόμενους, στον εισαγγελέα με την δικογραφία που είχε σχηματιστεί. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε εντολές από την εισαγγελία για εισαγγελική πια έρευνα, όπου θα οριστούν πραγματογνώμονες και ειδικοί, ακόμα και από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια το τι έφταιξε και κατέρευσε μια τετραόροφη πολυκατοικία. Προφανώς όλα δείχνουν από τις εργασίες για τα θεμέλια σε νεοαναγυρώμενη διπλανή οικοδομή. Αυτό θα περιμένουν οι εισαγγελικές αρχές περισσότερο, το πόρισμα, και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχουν οι συλληφθέντες που προανέφερα. Τώρα, όσον αφορά κάποιες από τις αιτίες, βέβαια θεωρούν ότι από τις ενέργειες, τις εργασίες που έγιναν στο διπλανό οικόπεδο, φαίνεται να πειράχτηκαν τα θεμέλια της τετραόροφης οικοδομής. Τι ήταν όμως αυτό που το προκάλεσε? Αυτό θα περιμένουν να δουν και οι εισαγγελικές αρχές από το πόρισμα, το οποίο θα ξεκινήσει να συντάσσεται με εντατικούριες ρυθμούς και οι έρευνες από τους ειδικούς.
0: Και βέβαια το λέγαμε και χθες, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Εδώ έχουμε 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα δεν ήταν?
2: Βεβαίως, είναι 7 διαμερίσματα, 4 ήταν οι οικογένειες που διέμεναν.
0: Εδώ μιλάμε για συντρίμια, τους κόπους, μια ζωή συντρίμια. Στα καλά καθούμενα δηλαδή.
2: Θα σου αναφέρω μόνο, εγώ συγκλονίστηκα, το θεώρησα πάρα πολύ σοβαρό εκεί, αυτές οι 4-5 κουβέντες που είπε μια κυρία ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, νομίζω ότι τα λέει όλα. Έφυγα 4-5 κουβέντες που είπε η κυρία, μια κυρία ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, νομίζω ότι

0: διαρκής διαδρομή από Deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο Public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα έφυγε από τη ζωή, θα το έχετε μάθει, ο Βασίλης Λεβέντης. Να μεταφέρουμε και από εδώ τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, έχουμε τα μπρος πίσω. Έτσι με μπρος πίσω συνεχίζονται τα παζάρια για την εφαρμογή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Και είναι αυτά τα παζάρια που αποτυπώνουν ακριβώς σε ποιο έδαφος συντελούνται όσα συντελούνται, και είναι το έδαφος μιας ανεπίστρεπτης πορείας όξυνσης των ανταγωνισμών. Η αντιπαράθεση για το στρατηγικό αυτό πέρασμα στα στενά του Ορμούζ είναι δεικτική ότι βρισκόμαστε σε ένα ναρκοπέδιο ανταγωνισμών για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των δρόμων της μεταφοράς ενέργειας, των εμπορευμάτων, των σφαιρών επιρροής, και όλα αυτά βεβαίως στο φόντο αυτής της λυσαλέας διαμάχης μεταξύ Αμερικανών και Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, από το Ισραήλ θα ξεκινήσουμε, καθώς ο Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν παόριστον στις ζώνες ασφαλείας, όπως λένε οι Ισραηλινοί, τα κατεχόμενα εδάφη στο Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο Κατάρ για να συζητήσουν με τη βοήθεια μεσολαβητών για το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν οι δύο χώρες τα μέσα Ιουνίου, με στόχο συντερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Και όχι μόνο αυτό, Λίβανος και Ισραήλ υπέγραψαν μόλις την Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες μια συμφωνία πλαίσιο για διαρκή ειρήνη, όπως αναφέρει στο κείμενο, αν και οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματα και στο λιβανικό έδαφος, αλλά και στο μέτωπο της Γάζας, που δεν έχουν σταματήσει τα πυρά.
0: Μάλιστα. Πάμε δηλαδή, αυτός ανακοίνωσε σήμερα, μιλάμε για τον Κατς, έτσι, τον Υπουργό Άμυνας, αιώνια κατοχή και στο Λίβανο και στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας. Περί αυτού
1: σωστά
0: πρόκειται.
1: Την ώρα που έχει υπογραφεί και συζητείται να υπογραφεί, κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Στη Βενεζουέλα, καθώς χωρίς καύσιμα και μέσα διάσωσης βρίσκονται πολλές πληγήσεις περιοχές μετά τους φωνικούς σεισμούς, η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική προς την κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης. Τα συνεργεία αναφέρουν πως έχασαν πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να βρουν τα κατάλληλα εργαλεία, ακόμη και για να κόψουν σίδερα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τις 2.000, οι αγνοούμενοι έχουν ξεπεράσει τις 50.000. Ενώ παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι φοβάται για ξεσπάσματα ασθενειών στη Βενεζουέλα έπειτα από τον διπλό σεισμό, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή καταγραφή του αριθμού των θυμάτων και των αγνοωμένων. Καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια είναι πολύ λίγη σε σχέση με τις ανάγκες και τον πληθυσμό, υπάρχουν εντάσεις ακόμα και για μια σακούλα με τρόφιμα. Ενώ το μόνο θετικό τώρα είναι πως παρά αυτό το δυσίωνο παράθυρο των 72 ωρών, μέσα στο οποίο συνήθως διασώζονται άνθρωποι, ακόμα εντοπίζονται ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.
0: Υπάρχουν ακόμη διασώστες, υπάρχουν ακόμα σωστικά συνεργεία.
1: Υπάρχουν ακόμα συνεργεία τα οποία προσπαθούν να εντοπίσουν ζωή κάτω από τα συντρίμμια. Έχουν πάει περίπου 2.000 διασώστες από χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής στη Βενεζουέλα, που προσπαθούν υπό πολύ αντίξωες συνθήκες να βρουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμμια, όπως και ένα κοριτσάκι 11, το οποίο κατάφερε να βγει 10 ημέρες μετά το σεισμό.
0: Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
6: το κοριτσάκι του,
5: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
6: και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 0 33 034. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

κι αν κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρά της.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
9: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
7: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλής Οφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
8: λαμαρίνες για στέγαστρα,
7: πάνελ,
8: περίφραξη,
7: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
8: είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.